Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

είσαι μες στη χούφτα σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νοικοκυρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα.

0: σύνδεσή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρα. Από 18-27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16-26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7 τηλεβίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Ερτινιούς Ρέιντιο 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, από το ΕΡΤΕΚΟ.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ.gr. Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι?
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση?
2: Ναι.
0: Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο.

0: αυτό, τους βρήκες εσύ ενώ εγώ όχι.
1: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
1: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
1: Μάρκο
0: Ρούμπιο. Να σου πω. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
1: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: θέλω να πω. Φωτιά στην ειδησιογραφία με το καλημέρα.
1: Δεν βρήκα κίνηση. Πού να βρει μάνα μου από το
0: Μάρκο? Φοβερό είναι αυτό με σένα.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
1: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
1: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης πριν δεν ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην εμπειρία της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτου, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην τροφιά μέχρι τις 8.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Η Αμερικανική πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
1: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
1: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ όταν, ας πούμε, έχουμε γιορτήσει στο σπίτι, δεν ανήκατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκειμενή στην πρεσβεία.
1: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούργιο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
1: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
1: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
1: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
1: Ο προηγούμενος, παιδί μου. Ο Τσούνη ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
1: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίο ο Πάιατ.
1: Ο Πέρυσι ήταν όταν ήμασταν μικροί, πήγαμε σχολείο.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έβαλε κανένα λιθαράκι ή κανένα τούβλο.
1: Πολύ παλιό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε όμω, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Στην τέτοια. Αλλά τώρα.
0: Γιατί μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία.
1: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
1: Αν πα θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σε ρέτη.
1: Α σου πω, θα σου πω κι άλλα. Αλλά δεν θα πω τώρα.
0: Όχι,
1: σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία,
1: ναι,
0: ο Σεριανός, η Σεριανή,
1: ναι,
0: ο Σεριανόπουλος, όχι. Ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεριανόπουλος το είπα εγώ έτσι, μου ήρθε, μου το κολούσε με το Σεριανό, Σεριανή, Σέργιο, Σεργία. Mm. Και είπε και Σεριανόπουλος. Καταλαβες.
1: Πεθάνω.
0: Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου. Απλά λέω.
1: Δεν ότι υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Ναι.
0: Όχι. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι, που ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Θεός, οι βακχικές γιορτές.
1: Κάτσου φτιάχνει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά, τα ανάκλυντρα, τα αποδέλυπα κλπ. Ναι, αυτό. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζονται.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα.
1: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακιαρό.
1: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
1: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
1: σου λέω, πα να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
1: Ναι, ωραία. Και σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
1: Εκείνου όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
1: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία, ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων. Για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών.
1: Ναι. Ισραηλινών. Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Τρία. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία. Όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας. Η αφετηρία ήταν αυτή. Θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
1: Με 1.200 νεκρούς. εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
1: Έγινε σύριαλ, ναι, έγινε σύριαλ, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός για την νοοτροπία ή εν πάση περιπτώσει τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Βίτα, Σελίμ Μπέι του Βίτα, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκτου με
1: βέβαια,
0: το όνομα.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπερκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
1: Κι ήταν το μάτι του Θωρού. Πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
1: Αλλά και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το Ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
1: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
1: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
1: Για τον Γκίνσμπερκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ, Δημάρταν τότε, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
1: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικό ακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Άλλα κβαντικά δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
1: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ.
1: Ναι.
0: Από το 2000, 26 χρόνια,
1: άλλαξε
0: χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται? Ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
1: της Ρωσίας.
0: Από τον ίδιο.
1: Ναι,
0: γιατί το διαβάζω σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
1: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Δεν είναι ενημερωμένο.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
0: Εσύ δεινή, που ξέρεις ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
1: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες.
0: Mm-hmm.
1: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθυσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω που είπες Πούτιν.
0: Ναι.
1: Ότι έχει γενέθλια.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς. Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Σαν παραπολιτικά, σαν παρα τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγε λοιπόν ότι όταν είναι κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω. Για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει στις Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ναι. Τον Μπέρι, λέει, ήταν βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει, όμως θα πάρω εγώ. Θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο.
1: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει: Καλά, του λέει. Του κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: Καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: Σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός. Τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα, σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα. Και εγώ Πούτριν σου είπα είμαι. Χράκ και του ξανακλείνω το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, για να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου γιατί 6 το πρωί πετούσε ως τουρνάρας.
0: Ναι.
1: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς και του λέει: Είδες, Βλαντίμιρε, που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα.
0: Μας...
1: δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει.
1: Καλά τώρα. Είναι.
0: Καλά είναι, εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει και στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα
1: ξέρω,
0: και στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν τη 17 Νοέμβρη.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες. Μου έρχονται ονόματα.
1: Του έρχονται κάθε
0: έτσι.
1: Ονόματα, τα λέει, καταλάβατε.
0: Ναι, αυτό κάνω.
1: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
1: Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα τη Εθνική Αργεντινή.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι ναι. Κορυφαία είδη.
1: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Με συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, το νέο του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Μετά τον Μαραντόνα.
1: Όχι. Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α, ναι. Εγώ λέω από το ναι. ποδόσφαιρο.
1: Ίνδαλμα, ναι. Που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
1: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
1: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: γνώμη. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
1: Μαραντόνα
0: πιο...
1: δεν τα βγάζουν.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
1: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
0: Ναι,
1: συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν ο πιο σπουδαίος.
0: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά, γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε. Αν ξέρουμε τη συνέχειά του και λέει η Κατέρινα, καλά είναι.
1: Εντάξει,
0: κανονικά όμως, ναι, θα ναι. έπρεπε να έχει ναι, κάποια, ναι, ναι. κάποια εξέλιξη ναι. τέτοια, ναι. ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Καλά.
1: Όχι, όχι, αλήθεια. Πολύ μαυρίλα. Δηλαδή δεν βλέπω. Όταν είσαι. Και είσαι και πολιτικός.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είσαι ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: Δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα
1: μαύρα.
0: Οι πολιτικοί
1: είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα, τα ακούω.
1: Πω, τι είπες. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπες.
0: Πέρα από τα φτιασιδώματα τη καθεστικής τάξης.
1: Αχ.
0: Καλό. καλό, σ' αρέσει.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοια και θα πω ονόματα. Αρέσει. 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρία και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας, ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
1: Να ξαναπώ κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
1: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
1: Άιρτον.
0: Ε?
1: Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
1: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
0: Ναι.
1: Το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
1: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
1: Καταρχήν, εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα μωρέ τώρα που το έκανε γι' αυτό.
1: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Γιονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ, μην βάζει προθέσει τώρα επειδή.
1: Γιονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Σένα, έλα μωρέ τώρα. Σιγά να μην έχει πρόβλημα με το Μέση.
1: Κλάψε. Έτσι δεν λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
1: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
1: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
1: Στο Euro. Άσε, τι λέει.
0: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
1: Και
0: ποτέ.
1: Λίγα λέω.
0: Ποτέ.
1: Εσύ
0: μην τα βάζει στο στόμα μου.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύση, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελες.
1: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πει για το Σαμαρά.
1: Γιατί δεν είναι ωραία σα λέω ιστορίε.
0: Ναι, πώ δεν είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία. Επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές. Ότι οι Ισλαμιστές θέλουν να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας. Αυτό γίνεται με τα επεισόδια και τα λοιπά.
1: Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η Αμερικανική τάξη, εν πάση περιπτώσει, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
1: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια πιο αναλυτικά και τι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια φίσα του στον δρόμο.
1: Θα σου
0: τον
1: πω,
0: πρόεδρο
1: θα σου
0: του
1: πω.
0: Λάος.
1: Τώρα, ρε, Διονύση, όλα τώρα.
0: Μετά να μου πεις, ναι, τον καμπούρι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ενόπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρες με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι
0: καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το
1: ακούσουμε. Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι, τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Λίγο.
0: Λίγο κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρατσε. Ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Ρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έλα, λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Τόσο δούλη.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Ρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: αυτή που έχουν κυβέρνηση στη Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες, μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής ΚΙΠ, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά,
0: παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Που πήγε μετά με τους Ρώσους και έγινε.
1: Δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο. Λοιπόν,
1: αυτό που
0: ήταν. Ήταν με το Στρέντερ. Του έχω ζήσει όλου αυτού και του έχω
1: θαρμάσει
0: στο μυαλό μου. Λοιπόν,
1: επασφαιρετώσει.
0: Επί Στρέντερ. Αυτό ο Γερμανό, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ. Δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας.
1: Μέσα, ποιος θα ήταν.
0: Λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα. Να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την ιστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνει.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για
1: βέβαια.
0: Απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, με προδοσία είναι. Λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: μην
0: το
1: πεις,
0: θέμα.
1: Μην
0: γιατί
1: πεις.
0: Μπορεί να δημιουργήσω
1: δεν
0: διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: δεν εντάξει,
1: εντάξει, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θέλω να πω, ναι, που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον,
1: ναι,
0: Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό, ναι,
0: όπως θα σας το μεταφέρω,
1: ναι,
0: αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς. Εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να, ναι, τα πουλάγες, ξέρω εγώ, Στη...
0: Δεν, μα, τα, μα, άκου να δεις. Ναι. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμη τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα,
1: ναι.
0: Η ενδυνάμη είναι η,
1: ναι.
0: Η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την να πουλήσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό είναι κάτι. Ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά. Θα πάμε κόντρα κι όπου
1: βγει. Να μην το πω.
0: Στου χρόνου. Ποιο το λες?
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Ναι. Ναι.
0: 95, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι. Δεν υπήρχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδιά, με αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του,
0: ναι,
1: αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα,
0: ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, δεν έχω. Ναι. Δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι με φήμες ότι η Βύση χρωστά 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: τα
0: έπρεπε να
1: τα
0: δώσει και
1: δεν
0: τα έδωσε?
1: Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασες?
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις.
0: Αχα.
1: Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι το απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λέει, ρε παιδί?
1: Δήλωση.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό,
1: ναι,
0: το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό απακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί?
1: Και δες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει σε αυτό. Ότι
1: όχι.
0: Γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πρωί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πώς ξέρω εγώ πώς ξύπνησε σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι
0: μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Όπω θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου!
0: Ε?
1: Τι λέει, καφέ, και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ
1: και λίγες,
0: με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα, 4.
1: Ναι.
0: Πάμε, κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν ήταν θάνατος.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και
1: ποιο?
0: Με είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε παιδί.
0: Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε?
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει γιατί τα παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω, αυτό ναι,
0: το ξέρω.
1: Το
0: συγκεκριμένο το ξέρω.
1: Σήμερα, ναι, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσίωρο Παγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
0: Στη
1: Διονυσίωρο Παγίτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, παιδί μου. Το αλλάξανε, είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος, πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος, αυτός ο υπέροχος πραγματικά, για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι, είναι υπέροχος. Δεν είναι, ξέρω, τώρα... είναι ο καλύτερος, αλλά εμάς προτάσεις
1: είναι
0: υπέροχος.
1: Υπέροχος,
0: ναι,
1: υπέροχος. Είναι καθαρός, είναι ωραίος, σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες
1: για την
0: Αθήνα,
1: πες.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα, δεν το παρακολούθησε, παιδιά, είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλα.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα,
1: πόσα πια.
0: Δεν με απασχολούν καθόλου, δεν με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο, να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
1: εκεί
0: εγώ τι κάτι.
1: Πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
0: όχι
1: ήρθε,
0: εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, ναι, πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πρωί, λέει,
1: ναι,
0: μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λε.
0: Ναι, ναι, το
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: Μία. τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φέρει τα διάφορα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
1: Όχι,
0: κανένα
1: δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
0: ναι,
1: η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκης.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
0: ναι,
1: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τρόποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανή.
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, θα αμφιβάλλεις, θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
1: Θα επιδοτηθείς συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Το τροφίμων.
0: Αφορούν τη τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αυτές είναι. Ναι. Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Δεν
0: ξέρεις τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω ούτε κανένα βιομήχανο.
0: Κρίμα.
1: Αμαν ήξερα.
0: Κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε, ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό? Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες και όλο από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις μας. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάσανε.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencer οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκο ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα.
1: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωραία, φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Αντά, κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν μας στάνουν 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι, όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι θα κάνεις.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα. Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Δεν αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers έλεγες και σε διέκοψα.
1: Για τους influencers έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
0: Ναι.
1: Τράπερ.
0: Τράπερ, ε.
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: θα ξεπεράσω
1: παίκτες,
0: ποτέ ακούγοντας το τράπερ, το μυαλό μου να πηγαίνει στο τάπερ.
1: Και,
0: ποτέ.
1: Και ναι. Πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
0: ναι.
1: Είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι, θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο, σαν αυτούς που είναι από τα reality,
0: εγώ,
1: που είναι τα...
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι. Ωραία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Καλά, ναι,
0: τα
1: ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλο πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε Διονύση με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ. Επικεφαλή ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη, ναι. Ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσει εδώ τη Μεσογείον και τη.
0: Αυτό το σύνθημα ότι έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση? Εδώ μας έφαγε, μας στέρισε 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφίσες. Πλέον βάζουν αφίσες μόνο αυτός,
1: ένα
0: συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να
0: πάμε
1: το κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α,
1: έτσι, έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Γίνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί,
0: άσε να, καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να δοθούν.
1: Δεν
0: του έχει καταδικάσει από πριν τα λαμόγια, γιατί αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Φτιάχναν εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είχαν αχειρανθρώπους. Mm. Προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Mm. Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και του λέγανε ότι του πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να πούμε το όνομά του. Είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Και έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, δεν μας περιμένει τώρα δηλώνει δημοσιογράφος.
1: Δηλαδή στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
0: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιο είχε φιλοξενήσει τι εκπομπέ του.
0: Ωραία, κάποιο του ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμο. Ο άλλο έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη
1: αυτό σε κάνει ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο πολύ καλέ.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα κι εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλου.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νεάπολη Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργυρής, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά που σας θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά

0: Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Μόλις άρχισε σιγά σιγά να φέγγει. Σας καλημερίζω λοιπόν και αυτό το πρωινό της μεσοβδόμαδα είναι, Τετάρτη, ναι. Της Τετάρτης και 7 του μήνα. Κυλάνε οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, πίτικα ξεκινάμε. Φαίνεται να έχουμε μια καθαρή μέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημερίζω όλους τους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτερες που μας ακούτε από όλες τις συχνότητες του δικτύου περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Καθώς συναντιόμαστε κάθε πρωί 7 με 8, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και με αγαπημένους φίλους, συνεργάτες και συναδέρφους, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη μεγάλη μας βόλτα. Στις Σέρες θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου, στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού, στην Κομωτινή τη Βασιλική Μαχαίρα και στην Ορεστιέδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, προκειμένου να μας μεταφέρουν το παλμό της επικαιρότητας. Αν μας ακούτε στις Σέρες, 101,3 εκεί μας βρίσκεται, στα FM πάντα. Για νομούς, Καβάλες και Δράμα στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για τον Εύρο στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, στους 103 και 5 στο νότιο. ertaeco.gr, όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε. Με το θερμόμετρο λίγο πιο ψηλά σήμερα στους 6-7 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα σε σύγκριση με χθες που είχαμε 4, ναι. Λογικό είναι να είναι η καλύτερη κατάσταση. Το αισθάνεσαι όπως και να το κάνουμε. 13 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 10 στην Κομωτινή, 14 στην Ξάνθη, 8 στην Καβάλα, 7 βαθμούς και στις Σέρες, 15 στη Σαμοθράκη. Είναι η υψηλότερη από ό,τι βλέπω θερμοκρασία στην μεγάλη αυτή περιφέρειά μας. Έναν βαθμό μόλις στο Νευροκόπη. Έναν βαθμό έχει και στο Παρανέστη Δράμας. Μάλιστα. Εκεί στον πλατανότοπο Καβάλες που είναι λίγο ορεινά και εκεί έχει γύρω στους 2 βαθμούς. Και υπάρχουν φυσικά και αρνητικές θερμοκρασίες ψηλά στη βλάστη της Κοζάνης, στα ορεινά εκεί στο Καρπενήσι. Αλλά υπάρχουν και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε τώρα για τις χαμηλότερες έτσι αυτή την ημέρα. Βλέπω στους 23 βαθμούς ήταν στο Καστελόριζο, εντάξει, 20 στη Ρόδο και στην Κρήτη, 20 και στην Αττική. Μάλιστα, καμία σχέση. Τώρα το πώς θα πάει το πράγμα αργότερα θα δούμε. Φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά καλές θερμοκρασίες, με την πιθανότητα ο υδράργυρος να ανέβει το μεσημέρι έως και τους 26 ή και 27 βαθμούς Κελσίου. 28 θα έχουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ένα μικρό καλοκαιράκι έρχεται δηλαδή, με καλές θερμοκρασίες και πιθανά και θερμοκρασίες διψήφιες ακόμη και το πρωινό. Και από Δευτέρα, Τρίτη και μετά αρχίζει μια πτώση, πάμε να σταθεροποιήσουμε τις θερμοκρασίες.

0: Κοντά στους 10 το πρωί, 20 το μεσημέρι, βαριά. Και η ΕΜΗ λέει ότι θα έχουμε και βροχοπτώσεις από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Είναι πολύ μακριά ακόμη, θα δούμε. Έτσι και αλλιώς είμαστε ακόμη στα μέσα αυτής της εβδομάδας που διανύουμε. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία η σημερινή, φίλες και φίλοι, μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες. Με στόχο της ημέρας αυτής να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπής εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους και τη λήψη αποφάσεων για τους εμπλεκόμενους φορείς, να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια, να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του τριδήμου νεύρου. Η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη και ο ασθενής νιώθει σαν να τον χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση που εμφανίζεται συχνότερα, λέει, σε γυναίκες, σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στη δεξιά παρά στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Υπολογίζεται δε ότι από την νευραλγία του τριδήμου πάσχει ένας στους 15 με 20.000 ανθρώπους. Ένα μικρό και το νούμερο. Είναι και Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά σημειώνεται, είναι άνετο, υποαλλεργικό, υγιεινό και ανθεκτικό και αντιπροσωπεύει όμως πολύ περισσότερο από ένα εμπόρευμα, καθώς συντηρεί παγκοσμίως 28,67 εκατομμύρια καλλιεργητές και ωφελεί πάνω από 100 εκατομμύρια οικογένειες σε 75 χώρες και 5 υπήρους, παιδιά. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό όπως και να το κάνουμε, ναι. Η μεγαλύτερη βάμβακο παραγωγός χώρα ποια είναι? Η Κίνα, και μετά έρχεται η Ινδία. Η Ελλάδα είναι στη 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% του βαμβακιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βαμβάκι, δεν ξέρω, δεν θα προλάβω τώρα να σας την πω. Πάει πίσω πάντως τα χρόνια, πολύ. Χάνεται στο σκοτάδι της προϊστορίας δηλαδή, με αρχαιότερες ενδείξεις να προέρχονται από την Ινδία, κάπου στο 3000 π.Χ. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει? Ναι, γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, Σέργιος δηλαδή. Χρόνια πολλά, φίλε, αν μ' ακούς, ο Σέργιος. Και ναι, αυτοί, χρόνια τους πολλά σε όλους. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Να, στην Αυστραλία έχουν ημέρα της εργασίας σήμερα. Ωραία είναι και αυτά. Αυτά έτσι και με τις παγκόσμιες ημέρες και όλα τα σχετικά της σήμερα ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που ξεκινήσετε, στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. 25-52-0-22-751 ή 52 για κλήσεις. Στο Facebook κατά μόνο με διαφορετικά. Ξέρετε πολύ καλά τις διευθύνσεις. Και λέω έτσι για αρχή να ανεβούμε σε ένα μαγικό χαλί και να ταξιδέψουμε. Τι λέτε κι εσείς?
1: Στάδιο που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.

0: Το χειροκρότημα για τη Βασιλική Μαχαίρα. Είδες, μόλις πάτησε στο μικρόφωνο, στη σκηνή, πως λέμε διαφορετικά, άρχισε να χειροκροτεί ο κόσμος. Έτσι δεν είναι, Βασιλική, καλημέρα.
1: Έλα, αυτά είναι. Τιμάζομαι.
0: Έτσι. Τι κάνεις, καλημέρα στην Κομωτινή.
1: Καλή Τετάρτη.
0: Επίσης.
1: Συνεχίζουμε για 7η ημέρα, συνεχίζουν οι αλληλείς την στάση εργασία που έχουν ξεκινήσει από την 1η του Οκτώβρη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πια στην αγορά φρέσκο ελληνικό ψάρι.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Ελληνικό
0: αφού
1: ψάρι.
0: Αφού το λες, έτσι θα είναι.
1: Ελληνικό,
0: ναι,
1: ψάρι. Τώρα, α, φρέσκο.
0: Ξένο υπάρχει.
1: Ε?
0: Αλλά θα πω, υπάρχει. Ούτε.
1: Δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Ναι, συγγνώμη. Ναι.
1: Μάλιστα, σκληραίνουν τη στάση του και έχουν απογορεύσει και αποκλείουν και τα εισαγόμενα λιεύματα στην αγορά. Το είδαμε αυτό να γίνεται τις προηγούμενες ημέρες και στην Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Είναι άδειες οι ψαραγορές από ελληνικό ψάρι. Και μάλιστα προσπάθησαν κάποιοι να φέρουν εισαγόμενο, αλλά το εμπόδισαν αυτό οι αλληλείς. Όπως αναφέρουν, το έχουμε πει, ότι αν δεν βρουν ανθρώπους από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, να μιλήσουν, να τους λύσουν τα αιτήματα, να τους δώσουν μια προοπτική, θα σκληρύνουν και περαιτέρω την στάση τους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μια εκδήλωση που, το είχαμε πει, θα γίνει αύριο 5η στην Ξάνθη από το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια στις 7.30 η ώρα. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, με την οποία ζητά να ελεγχθούν η καταλληλότητα και η ασφάλεια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων εντός των σχολείων σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, με αφορμή βέβαια το τραγικό επεισόδιο στην Καβάλα. Με σαφείς προγραμματικές θέσεις συμμετείχε κλιμάκιο των συντονιστικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη στην 32η Καβάλα Expo, που γίνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Στην ουσία, όπως κάνει λόγο η ανακοίνωση η οποία εξεδόθη από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κυβέρνηση έχει γερίσει την πλάτη στη μικρομεσαία επιχείρηση, αποκλείοντας συστηματικά και τον τραπεζικό δανεισμό από προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρουν οι συντονιστικές της Ελλάδας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μερίμνησης, διοργανώνει από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου στις περιφερειακές ενότητες όλης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μερίμνησης, με κεντρικό μήνυμα Δημόσια Υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από τη γέννηση ως την τρίτη ηλικία. Δεν μου αρέσει να το λέω τρίτη ηλικία.
0: Τι τρίτη ηλικία τώρα, σιγά.
1: Ως τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Αυτό, σιγά.
1: Τι θα πει τρίτη ηλικία τώρα, τι είναι αυτά. Και η διοργάνωση.
0: Εμείς γιατί έχουμε το μυαλό μας να φτάσουμε μέχρι και την Πέμπτη, οπότε.
1: Δεν υπάρχει. Η ζωή είναι κάθε μέρα.
0: Έτσι
1: κάθε
0: είναι.
1: Μέρα. Δεν ξέρω γιατί μένουμε μόνο στο. Καταλαβαίνεις. Η ζωή είναι κάθε μέρα. Εκείνο είναι μια φορά και αν γίνει, όταν γίνει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια, ημερίδες, ενημερωτικές ομιλίες, βιωματικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, εθελοντική ομοδοσία και την μητρική φροντίδα, με συνέδριο για τον μητρικό θυλασμό. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Την υγιεινή διατροφή για την πρόληψη, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά ζητήματα. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και στους νέους, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και υγείας από μικρή ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε την περασμένη Κυριακή που έγινε η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 815 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 23-26, οι οποίοι βεβαίως μιλάμε για τις σχολές των δοκίμων αστιφυλάκων, μεταξύ αυτών Κομωτινής σχέδι δημοτήχου, η Ξάνθη δεν είναι μέσα σε αυτούς. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Εύρου κατά του Χρυσού υποστηρίζει την πρωτοβουλία συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερισσό την Παρασκευή για τα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη του Χρυσού. Η αναχώρηση θα γίνει από την Κομωτινή στις 5.30, συγγνώμη, στις 3.30 από την Παλιά Πριτανία με τιμή συμμετοχή στα 23 ευρώ. Στις 15 του Νοέμβρη θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Θανάση Γκαϊφίλια στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής. Όταν φτάσει η ώρα θα πούμε περισσότερα. Το πέμπτο Welcome ανοίγει αύριο, λοιπόν, 8 με 12 το Φεστιβάλ Νεολαίας, ανοίγει αύριο τις εκδηλώσεις του. Να πούμε και να κλείσω με αυτό ότι ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων του Ιάσμου και πήγα, Γιάννη μου, σε μια καταπληκτική έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων εμπνευσμένα από τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφα. Δηλαδή,
0: μόνο έκθεση ήταν ή πουλούσαν κιόλας?
1: Είχε και πολιτήριο.
0: Ναι.
1: Είχε και πολιτήριο.
0: Και δεν μου πήρες ένα κάτι. Έμα τώρα δηλαδή.
1: Την επόμενη φορά. Κοίταξε.
0: Φαντάζομαι.
1: Δίπλα στη Σαρακατσάν.
0: Ναι.
1: Δίπλα στη Θρακιώτισσα.
0: Ναι,
1: στη Στολή.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν τα κατάλληλα κοσμήματα, χειροποίητα κοσμήματα,
0: ναι,
1: από υφάσματα κοσμήματα που παρέπεμπαν στην παραδοσιακή φορεσιά, δηλαδή στα χρώματα, στα στολίδια. Υπέροχο, πραγματικά. Υπέροχο.
0: Μπράβο,
1: κοσμήματα τα οποία μπορούν να φορεθούν και να πας στο Μέγαρο που λένε, στην καλύτερη βραδιά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αρβανιτίδου με αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Μας βάζει μέσα στο κλίμα της παράδοσης. Γιατί εντάξει, βλέπουμε μια στολή, μια παραδοσιακή φορεσιά, όχι στολή, μια παραδοσιακή φορεσιά, δύσκολα κάποιοι να τη φορέσουν. Όμως,
0: σωστά,
1: με αυτόν τον τρόπο μας ανοίγει ένα παράθυρο για να φοράμε, για να κουβαλάμε μαζί μας, να μας στολίζει μάλλον, όχι να κουβαλάμε, να μας στολίζει η παράδοση με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι οι διασκευές των τραγουδιών?
0: Κατάλαβα τι λες, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Κάτι πολύ ωραία, καταπληκτικά, καταπληκτικά. Και σήμερα,
0: μάλιστα,
1: το Διπεστέ Κομωτινής, η ιστορικός μουσιολόγος Κική Χριστοδούλου θα δώσει την διάλεξη για την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα και θα έχει θέμα το ζωγράφο Νικόλο Γίζη στις 7 το απόγευμα. Αυτά, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Κομωτινή. Σε ευχαριστώ. Γενέθλια η Κωνσταντίνα σήμερα. Η γνωστή η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, η τραγουδίστρια. Μια καινούργια βερσιόν ήταν αυτή, δεν είναι το πρωτότυπο. Λέει, το 12 νομίζω έγινε αυτή η βερσιόν του «Μια Ελλάδα Φως».

0: Λοιπόν, μια Ελλάδα φως ακούσαμε, μας το θύμισε η Κωνσταντίνα που έχει γενέθλια σήμερα και πάμε τώρα στην φωτεινή μας Στασούλα Κρητικού εκεί στην ωραία Καβάλα. Καλημέρα.
1: Μόνο που βλέπεις αυτή τη θάλασσα.
0: Είναι αλλιώς. Ναι.
1: Δηλαδή λες κάτσε τώρα θα περπατηθώ,
0: ναι.
1: Θα πάρω λίγο, θα αναπνεύσω θαλασσινό αέρα. Αλλάζει η διάθεση. Να αυτά τα καλά
0: βέβαια,
1: κύριε παιδί μου.
0: Βέβαια.
1: Εδώ η περιοχή.
0: Έτσι,
1: λέμε τα καλά, δεν λέμε τα στραβά.
0: Βρέα
1: τα
0: στραβά. Στραβά υπάρχουν πάντα, παντού.
1: Εμείς είμαστε τώρα εδώ, όχι και την προνομιακή, λέμε να. Το καλό. Γιατί εμένα μου αρέσει και το να περπατώ εκεί στην Οριστιάδα και να μην υπάρχουν, να σταματάνε να κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα.
0: Και
1: να
0: αυτή η ωραία εικόνα είναι, ναι.
1: Βέβαια, τι λες τώρα, τόση ηρεμία στο κεφάλι σου. Λοιπόν, θα είναι πολύ ωραία η μέρα. Φαίνεται, το καλό το πράγμα φαίνεται από την αρχή.
0: Σήμερα
1: θα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Και έχει, και μου αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζομαι όταν διαβάζω και διάφορες εκδηλώσεις που είναι να γίνουν και δεν κρατιέμαι βέβαια, θα την πω τη μία, γιατί είναι για το Σάββατο και θα είναι στο Δοξάτο της Δράμας και έχει να κάνει με τη δεύτερη γιορτή. Τι μπορεί να πάει το μυαλό σου? Δοξατινής πίτας.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί όλες.
0: Πώς έχουμε τη γιορτή της Μιλίνας δηλαδή εμείς εδώ, κάπως τέτοιο.
1: Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα είναι στο προάβλιο.
0: Εντάξει, θα ξαναπροσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Στασούλα Κρητικού. Συμβαίνουν αυτά όταν είναι ζωντανή η εκπομπή. Για να δούμε, θα

0: Έλα, Τασούλα μου, έλα, καλημέρα ξανά.
1: Μα είχα πάρει τόση φορά.
0: Τόση φορά, τι ωραία που τα έλεγε. Όχι.
1: Όχι, χαρά. Ότι θα πω, δηλαδή, είναι δάκτυλο, είναι το διπλανό χωριό. Έλεγα ότι είμαι ενθουσιασμένη, δεν κρατιέμαι, θα πω, θα τη φανερώσω τη μία εκδήλωση τώρα που θα γίνει το Σάββατο. Είπα, ναι. Προλάβω να την πω. Είναι η δεύτερη γιορτή δοξατινής πίτας.
0: Ναι.
1: Διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στο ιστορικό δημαρχείο της Δράμας. Πέρυσι είχε γίνει ένας χαμός, δεν περιμένουμε τίποτα από τον Σύλλογο ότι θα δίνανε, θα μοιράζανε και τις 1500 συσκευασίες με πίτες διαφόρων γεύσεων που είχαν ετοιμάσει. Οπότε επιστρέφουν τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι, γυναίκες εκεί του χωριού ετοιμάζουν τις πίτες για να τις παρουσιάσουν στον κόσμο. Και γιατί έχω ενθουσιαστεί? Εντάξει, έχουμε παντού γιορτές πίτες, έχουμε και αλλού. Αλλά γιατί θα είναι σε συνεργασία εκεί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κύρκης Εύρου. Έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Και θα είναι εκεί και από τον Εύρο. Θα φιλοξενηθούν μιλή και θα παρουσιάσουν την παραδοσιακή πίτα της Κύρκης.
0: Ωραία, ευκαιρία να μάθεις να ανοίγεις φύλλο.
1: Λίγα πράγματα ξέρω.
0: Α, ξέρεις λίγο. Μια χαρά.
1: Λίγο, ναι, ναι, ξέρω. Εντάξει, μην φανταστείς ότι το κάνουμε τη μαγεία που το κάνει η γιαγιά η Βίκη, αλλά κάτι καταφέρνω κι εγώ. Και θα κάνουν τη μιλίνα την
0: πίτα. Τη μιλίνα, ακριβώς, ναι.
1: Ναι, θα δείξουν την μιλίνα και εμείς εδώ στο Δοξάτο της Δράμας έχουμε μία άλλη πίτα που την κάνουν μόνο εδώ οι γυναίκες του χωριού. Και ονομάζεται πρασανίτσα. Έχει να κάνει
0: πρασανίτσα.
1: Τα... Ναι, έχει πράσο μέσα.
0: Α, έχει πράσο, ναι.
1: Ναι, είναι εύκολη πίτα.
0: Μ' αρέσει,
1: είναι χωρίς φύλλο. Εντάξει, να αρθείς να πάμε 12 η ώρα, θα περάσουμε ωραία το Σάββατο.
0: Πω, πω.
1: Είναι γρήγορη παρασκευή αυτής της πίτας. Την έψινα παλιά στη Μασίνα.
0: Ναι.
1: Και για πιο πικάντικη εκδοχή, την πασπάλια με τριμμένη φέτα και μπούκοβο. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν το Σάββατο, θα το θυμίσω εννοείται ξανά, άλλη μία φορά. Στο Δοξάτο της Δράμας. Και ήθελα επίσης να πω ότι θα έχει τώρα αύριο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη, «Το λεξικό της ζωής σου».
0: Ναι.
1: Είναι μια ξεχωριστή συνάντηση με τον συγγραφέα με αφορμή αυτό το νέο βιβλίο. Θα υπάρξει έτσι συζήτηση, θα συνομιλήσει μετά και με το κοινό ο Στέφανος Ξενάκης. Αυτό θα γίνει αύριο Πέμπτη, έτσι, αύριο είναι Πέμπτη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλα στις 8. Ναι. Μία παρουσίαση ακόμα που είχαμε ήταν στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας. Συναντήθηκαν τη Δευτέρα οι φίλοι των Επιτραπέζιων Παιχνιδιών. Έχουν ιδρύσει μια λέσχη.
0: Αλήθεια, τι ωραίο.
1: Ναι, το Game On, τέλειο. Είναι 16 ετών και άνω.
0: Ναι.
1: Είχαν την πρώτη του συνάντηση τώρα τη Δευτέρα. 3 με 6 θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις στον,
0: ναι,
1: πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης,
0: ναι,
1: κάθε 2 εβδομάδες. Δηλαδή τώρα θα είναι στις 19 Οκτωβρίου, 2, 16, 3 Νοεμβρίου. Θα το θυμίζουμε στον κόσμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το όρο ότι υπάρχει αυτή η λέσχη και μπορούν και πηγαίνουν οι κόσμος και έχουν πολύ γερή ομάδα. Οπότε σε κάποια φάση θα τους προσεγγίσουμε να μάθουμε και περισσότερα.
0: Βέβαια.
1: Η ομάδα και λεπτομέρειες. Τούτα ήθελα να σας πω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εμπόδιζε το να τα πούμε. Δεν.
0: Θα μας πεις για τις πίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν θα πας.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Καβάλα και στη Δράμα. Καλημέρα. Αυτό το υπέροχο κομμάτι θα μου το θυμίσει τώρα ο Γιώργος Καραδήμος, ο οποίος επίσης έχει γενέθλια σήμερα.

0: Γιάννης Πανός βεβαίως και Κώστας Κοτούλας στη μουσική και στους στίχους αντίστοιχα. Και συνεχίζουμε την βόλτα μας τώρα. Ορεστιάδα, συναντάμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με το θέμα της φωτιάς, έχουμε νεότερα από εκεί?
1: Πριν από λίγα λεπτά που συνομίλησα με την πυροσβεστική, την χαρακτηρίζουμε ακόμα πυρκαγιά σε εξέλιξη.
0: Ακόμη, μάλιστα.
1: Επισήμως η πυροσβεστική, πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες αλλάζει αυτός ο χαρακτηρισμός. Δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, μία φωτιά που είναι σε εξέλιξη θα πούν ότι οριοθετήθηκε ή ότι είναι υπό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι τέταρτη μέρα σήμερα που η πυροσβεστική την αντιμετωπίζει ως πυρκαγιά σε εξέλιξη. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στους ίδιους αριθμούς με χθες, από ό,τι μου είπαν. Έχουμε δηλαδή και σήμερα εκεί στο πεδίο 265 πυροσβέστες, 12
0: 59
1: οχήματα, ναι. Και έχει έρθει πολλοί κόσμος και από πολλά άλλα μέρη της
0: Ελλάδας. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και από αέρος θα συνδράμουν και σήμερα ελικόπτερα και αεροπλάνα. Για τους αριθμούς τους θα μάθουμε λίγο αργότερα, γιατί ήταν νωρίς την ώρα που μίλησα. Δεν είχαν ακόμη εικόνα τι θα διαθέσουν για το πύρινο μέτωπο στην περιοχή εκεί της Ρούσας Μικρού Δερίου Σουφλίου. Οπότε θα το παρακολουθούμε και σήμερα στενά.
0: Νομίζω το μόνο θετικό, θα μου πεις τώρα τι θετικό, όταν υπάρχει φωτιά, αλλά δεν υπάρχει άνεμος, έτσι.
1: Δεν ξέρω εκεί πάνω τι γίνεται, Γιάννη. Συνήθως όταν πας σε μεγαλύτερα υψόμετρα, γιατί εκεί είναι ορεινός όγκος. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή εδώ στην Πεδιάδα μπορεί να νιώθουμε ότι
0: να είναι αλλιώς και επάνω να είναι διαφορετικά.
1: Αλλά ναι, επάνω μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πάω σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό, την οποία ανακοίνωσε ότι θα διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία για τη διαμόρφωση, όπως λέει, μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, μεθαύριο, 9 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Και ποιοι θα είναι εκεί τώρα για να μιλήσουν? Θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλιάς, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου, Θάνος Πανταζής, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, Θόδωρος Παύλου. Έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα χθεσινό κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπών Περάματος Εύρου. Αυτό το ψήφισμα είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Θα θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες και το Περιφερειακό ξεκάθαρα πήρε θέση για αυτή την απόφαση του Υπουργείου. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα στις συνεδρίες του Περιφερειακού ο Περιφερειάρχης είχε δώσει και τον ακριβή σχεδιασμό για το πώς θα κινηθεί η Περιφέρεια για να ανατραπεί αυτό. Εκτός λοιπόν από την αντίθεση που εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάει να τηρηθεί και η προενός έτους δέσμευση του Πρωθυπουργού, και συγκεκριμένα αυτό είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2025 σε επίσκεψη που είχε κάνει στην περιοχή της Θράκης,
0: ναι,
1: ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η ανάπτυξη της Θράκης θα προχωρήσει με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία και δεν επιβαρύνουν τη φύση ή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι, ξαναλέω, όπως ακριβώς ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Νοέμβριο του 2025. Οπότε την επικαλείται τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, που ζητά επίσης να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου, αυτή που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, να ληφθεί ρητά υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και από τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα συλλογικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάζω θέμα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες μία συνάντηση που έκανε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Φάρος ΑΜΕΑ με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας. Τώρα και οι δύο πλευρές λένε ότι ήταν σε πολύ καλό κλίμα αυτή η συνάντηση και δηλώθηκε μία πρόθεση καλής συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω ότι οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας για να αναλάβουν πρωτοβουλίες να γίνουν κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία.
0: Ναι.
1: Οι εκπρόσωποι του συλλόγου τώρα σε αυτή τη συνάντηση έβαλαν τρία ζητήματα. Το πρώτο ήταν να καταρτιστεί ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας και είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά να γίνει,
0: ναι,
1: και γι' αυτό το βάλαν και πρώτο-πρώτο. Ένα λοιπόν ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο θα κάνει τι ακριβώς. Ο Δήμος θα πρέπει να καταγράψει με ακριβή στοιχεία πού βρίσκεται το κάθε άτομο με αναπηρία και ποιες είναι οι πραγματικές του δυνατότητες να μετακινηθεί σε μια έκτακτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης αμαία στο κέντρο της πόλης, ώστε όταν τα άτομα με κινητικά προβλήματα πρέπει να κινηθούν στο κέντρο, είτε για να πάνε σε κάποιο γιατρό, είτε σε κάποιο φαρμακείο, είτε οτιδήποτε, να μπορούν κάπου να σταθμεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης σημαντικό. Και το τρίτο είναι μια δράση που θέλει να ενισχύσει την συμπερίληψη. Τι εννοώ? Προτείνουν αυτή τη δράση, τη δράση «Αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου», όπου τι θα γίνεται? Μαθητές με και χωρίς αναπηρία θα συμπράττουν για να φτιάχνουν ένα μικρό παρκάκι, να το φροντίζουν, να εξοραίζουν εκεί τον χώρο. Σε αυτό βέβαια ζητούν και τη βοήθεια του Πανεπιστημίου και συλλόγων. Εντάξει, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε ότι θα τα προτεραιοποιήσει όλα αυτά και ο Φάρος Αμαία αναμένει. Ο Φάρος Αμαία, να πούμε ότι είναι ο σύλλογος γονέων κηδεμόνων και φίλων μαθητών και αποφύτων ατόμων με αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τώρα, καλά, για την εβδομάδα δημόσιας υγείας θα φταίει τη Βασιλική, να μην τα
0: επαναλαμβάνω,
1: και στον Εύρο έχουμε εκδηλώσεις. Και κλείνω με μια εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η ΒΕΛΜΕ, θα την κάνει αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Εστιάδας. Για τους εκπαιδευτικούς που είναι πιο πάνω θα εξυπηρετηθούν, αν θέλουν θα δώσουν αίμα στο εργατοϊπαλληλικό. Για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων διδημοτήχου Λαβάρων και Μεταξάδων, τους είναι προφανώς πιο εύκολο να πάνε στο νοσοκομείο διδημοτήχου και να δώσουν αίμα εκεί στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Θα δηλώσουν όμως ότι η προσφορά αίματος είναι για την τράπεζα αίματος της ΒΕΛΜΕ, γιατί η ΒΕΛΜΕ, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή της για την αιμοδοσία αυτή, λέει ότι με την τράπεζα αυτή καλύπτει τυχόν ανάγκες των μελών της αλλά και των οικογενειών τους. Αυτά, Γιάννη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρυσούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από την Ορεστιάδα. Φώτης Θεοδωρίδης από τους Απέναντι, θα τον θυμάστε πιθανά, με νέο άλμπουμ. Μισό τιμής ακούμε.

0: Από το νέο άλμπουμ λοιπόν του Φώτη Θεοδωρίδη τον απέναντι και είμαστε τώρα στις Σέρρες. Μαζί μας η Δέσποινα Γιαννάκηδου. Καλημέρα στις Σέρρες. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Πώς είστε σήμερα?
0: Ξέρω εγώ, καλά λέμε μωρέ. Καλά λέμε. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα και θερμοκρασιακά. Λάμπει ο ήλιος, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και εδώ ηλιοφάνεια θα έχουμε, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Η θερμοκρασία είναι στα ίδια επίπεδα με χθες και συνεχίζουμε. Πάμε στο ταξίδι μας τώρα. Νέα εστία ευλογιά στο Προβάτο, σε ξενοτροφική μονάδα.
0: Άντε πάλι.
1: Στην περιοχή Άνω Ποροίων του Δήμου Σιτικής, σύμφωνα με έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Διοικητικό πρόστιμο είχαμε 1.289 ευρώ που επιβλήθηκε από υπαλλήλους ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμβρισμού σε έναν άνδρα για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο κατά παράβαση νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Σιτικής. Και οι δύο ειδήσεις από την περιοχή της Σιτικής. Βλέπεις και εσύ ότι παρά το γεγονός ότι είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, 1.289 ευρώ δεν είναι λίγα χρήματα
0: φυσικά.
1: Με βάση την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας. Αλλά παρόλα αυτά κάποιοι μυαλό δεν βάζουν και συνεχίζουν να καίνε ό,τι βρουν. Ξέρω εγώ, υπολείμματα, δεν ξέρω. Ευεδιακή εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα με θέμα η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα, διοργανώνει ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνομου Σερών, Παύλος Μελάς, το Σάββατο που μας έρχεται στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Διπεθέα Αστέρια. Μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις και εορταστικό κλίμα υπόσχεται ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών στη Λευκή Νύχτα αυτή την Παρασκευή, 9 του μήνα. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο Σερών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
0: Ωραία εποχή είναι αυτή, έτσι, για Λευκή Νύχτα, νομίζω.
1: Ναι, γιατί επιτρέπει ο καιρός και τις βόλτες.
0: Έτσι.
1: Τα μαγαζιά ανοιχτά έως αργά το βράδυ. Με ένα μπουφανάκι μπορείς να κάνεις άνετα τη βολτίτσα σου, να καθίσεις μετά να πιεις ένα ποτό αφού κάνεις τα ψώνια σου.
0: Και είναι εποχή μη εκτόσεων, όπως και να το κάνουμε, οπότε σου δίνεται η ευκαιρία και για να ψωνίσεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι έστω σε κάποια σχετική έκπτωση.
1: Θα είναι σε σχετική έκπτωση λόγω της ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν και μοναδικές προσφορές μας, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, και εκπτώσεις αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους. Σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης θα πραγματοποιηθούν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και θα στηθούν μουσικά περίπτερα. Σημαντική και φαίνει και φέτος τη Λευκή Νύχτα η συμβολή των καταστημάτων εστίασης με ειδικές τιμές και happy hour επιλογές για όσους τα προτιμήσουν. Η 24η διδακτική περίοδος για τα μαθήματα κλασικής παιδείας της ΣΕΡΙΣ ξεκινά σήμερα, 7 του μήνα, στο αμφιθέατρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης και θα συνεχίσει κάθε Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Το σημερινό θέμα είναι ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά και η εισηγητής είναι ο Ζήσης Μικλιάνκας, φιλόλογος και εμπνευστής, να πούμε, των μαθημάτων κλασικής παιδείας πριν από 24 ολόκληρα χρόνια. Και να σου πω, Γιάννη, ότι χθες ήταν μαζί μας στο ραδιόφωνο ο κύριος Μικλιάνκας,
0: ναι.
1: Και το ρωτήσαμε εάν όταν έκανε αυτή την πρόταση και άρχισε να υλοποιείται για τα μαθήματα κλασικής παιδείας, εάν πίστευε πριν από 25 χρόνια θα είχε τόση μεγάλη απήχηση στον κόσμο.
0: Φυσικά, απάντησε όχι.
1: Ναι, όχι βέβαια, και εμένα τον ίδιο με εξέπληξε, είπε ο κ. Μικλιάνκας, και να είναι καλά δηλαδή, γιατί ξεκίνησε έναν υπέροχο θεσμό που κάθονται και ακούνε, πηγαίνουν και ακούνε πάρα πολλοί σεραίοι, εξαιρετικές εισηγήσεις από σπουδαίους επιστήμονες. Τώρα, πάμε στο Διπεθέ Σερών, όπου έχουμε δωρεάν θέατρο παιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού, που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Διπεθέ Σερών για τη χειμερινή περίοδο, στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου, στα Αστέρια. Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές έχει οριστεί η Δευτέρα που μας έρχεται, 12 του μήνα. Θυμίζω ότι ξεκινά και φέτος τη λειτουργία του το στούντιο εφήβων στο Διπεθέ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από τρίτη γυμνασίου μέχρι και τρίτη λυκείου. Και εδώ μέχρι τη Δευτέρα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να πάνε. Επίσης θυμίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο, του Ήψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας Σερών. Οι παραστάσεις θα δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστούν 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Και πού θα σε πάω τώρα? Θα σε πάω στην κοινότητα Αμμουδιάς, όπου εκεί, ξέρεις, υπάρχουν καλλιεργητές φιστικιού.
0: Τις
1: καλλιέργειες Αραχίδα. Αραχίδα είναι η ποικιλία, είναι εξαιρετικής νοστιμιάς, και κάνει και υπέροχο φυσικό βούτυρο.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Φυσικό ήταν λοιπόν να γίνει γιορτή φυσικού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδιάς. Είναι η 13η στη σειρά, σε συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, αυτό το Σάββατο, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και όπως καταλαβαίνεις, ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και η προβολή του τοπικού προϊόντος, καθώς και η πρόωθησή του σε νέες αγορές, ώστε να αυξηθεί η καλλιέργεια του φυστικού της ποικιλίας αραχίδα.
0: Αραχίδα, από ό,τι βλέπω, είναι αυτό που λέμε εμείς, που ξέρουμε μάλλον περισσότερο, αράπικο φυστίκι, έτσι.
1: Ναι, είναι τόσο νόστιμο.
0: Ναι. Και από εδώ γίνεται και αυτό, σωστά. Mm. Και ο πολτός του είναι εξαιρετικός επίσης.
1: Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Να πούμε ότι η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 που ξεκίνησε στο τμήμα της τοπικής κοινότητας Νέας Ζύχνης, του Δήμου Νέας Ζύχνης, θα διαρκέσει έως τις 10 η ώρα, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΔΔΕ, από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην τοπική κοινότητα Γαζόρου του Δήμου Νέας Ζύχνης για προγραμματισμένες εργασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλημερίζω εκεί τους φίλους ακροατές και σένα βεβαίως εκεί στις Σέρες. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.

Ένα τραγούδι που μπορεί να έρχεται από το 62 με το Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα, που να εδώ όμως η Επορημάκ το απογειώσανε και το φέραν στο δικό τους μουσικό κόσμο. Ήταν 1571, φίλες και φίλοι, όταν ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια είχε καταστρέψει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώθηκε ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά, αναφερόμαστε βεβαίως στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. 1825 εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας της Ελλάδας, προδρόμου της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Διευθυντής ήταν πρώτος διευθυντής ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 και ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. 1979 και ένα αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 δυστυχόν χάνουν τη ζωή τους. Πάμε στο 2015, όταν με ψήφους 155 των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή, σύσσωμη καταψήφιση από την αντιπολίτευση, αρνητική ψήφου δίνουν 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χρυσής Αυγής, Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών τότε. 2020 και ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Τουρπακιάς. Πάμε στο, συγχωρείτε, στο 2023, όταν η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντα περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικούς και πιάνουν περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλ-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίας και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γενέθλια σήμερα, έχει γεννηθεί το 1952. Ο Νίλ Μόρς, ο φυσικός, βραβεύτηκε και με Νόμπελ για την κβαντική θεωρία, γεννέται σαν σήμερα το 1885. Ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών, έχει επίσης γενέθλια το 59 γεννημένος. Η Άννα Πολιτόφσκαγια, η Ρωσίδα δημοσιογράφος και επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2006. Και τέλος ο Αμερικανός σπουδαίος συγγραφέας και ποιητής, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, που πεθαίνει σαν σήμερα το 1849. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και με τον τίτλο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Για το κλείσιμο, στα 2 λεπτά πριν από τις 8 που θα συναντήσουμε το Art News και τα ό,τι νεότερο υπάρχει μέσα από το δελτίο των 8. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Βασιλική Μαχαίρα, Δέσποινα Γιαννακίδου, Χρυσούλα Σαμουρίδου και Τασούλα Κριτικού ήταν μαζί μας για την ενημέρωσή σας την πρωινή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί λίγο μετά τις 7. Καλημέρα.

0: 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

Καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Στα 5 περίπου λεπτά, 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, στη δική σας φωνή, στην ΕΡΤ Κομωτινής, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να ρυθμίζει τον ήχο. Και η ΕΡΤ Οριστιάδας μαζί μας, ωραία, καλημέρα. Και στους αγαπημένους συναδέλφους και ακροατές εκεί. Φώτης Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Στις 9 θα πάμε μαζί ως αθέατα δημοσιογραφικά. Και να ξεκινήσουμε με την εικόνα που δίνουμε πάντα από την πυροσβεστική και την ελληνική αστυνομία. Η προσοχή βεβαίως εκεί στον Εύρο πάλι, στην φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή της Ρούσας λόγω το ότι μπήκε από το βουλγαρικό έδαφος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις σε αριθμό μεγάλες. 58 οχήματα, 180 υπάλληλοι, 87 άτομα που συγκροτούν την δύναμη των πεζοπόρων, μηχανήματα του στρατού και του Δήμου και φυσικά τα εναέρια που ξεκινούν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας. Να ευχηθούμε αυτή η καλή εικόνα να οδηγήσει στην πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και να σταματήσει αυτός ο πύρινος εφιάλτης που για άλλη μια φορά δυστυχώς πληγώνει την περιοχή μας, πληγώνει τον Εύρο. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε την ενημέρωση για 2 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, όχι κάτι άλλο. Και εμείς πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο αμέσως μετά.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Και ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τσαπέκος. Έχει διατελέσει χρόνια ως πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Ροδόπης και βεβαίως είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαπέκο. Καλή Τετάρτη.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά.
0: Ωραία. Ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Λοιπόν, παίρνω έτσι μηνύματα από τον κόσμο ότι υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Βέβαια, πάντοτε όταν μιλάμε μαζί, πάντοτε αναφέρεται αυτό το θέμα. Είναι πάντοτε στην ημερήσια διάταξη των φαρμακοποιών. Αλλά τώρα κάτι παραπάνω ή όχι?
1: Ναι, παρά το ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, υπάρχει μια έξαρση τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα, και έχουν δίκιο αυτοί που παραπονιούνται. Υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, πολλές, θα έλεγα. Και το θέμα είναι ότι ενώ έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και μαζί, έτσι, δεν έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι σε έναν βαθμό κάποιες ελλείψεις μπορεί να είναι και δικαιολογημένες. Δηλαδή να ξεκινήσουμε λίγο όχι τόσο επιθετικά. Δηλαδή παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στην παραγωγή μιας πρώτης ύλης, έτσι, ή δραστικών ουσιών ή εκδόχων ενός φαρμάκου, τότε μοιραία αυτό έρχεται και πέφτει, ας πούμε, έχει επιπτώσει στην κατανάλωση. Κατά περίοδος έχουμε μια μεγάλη νοσηρότητα σε ένα συγκεκριμένο τομέα, οπότε και εκεί η υπερκατανάλωση αυτών των φαρμάκων δημιουργεί έλλειψη. Και αυτό είναι δικαιολογημένο. Μια άλλη, ας το πούμε, δικαιολογία θα πω ότι συνήθως οι παραγωγές εταιρείες αυτές που, τέλος πάντων, στη Μητρόπολη παρασκευάζουν τα φάρμακα και τα εξάγουν μετά στις χώρες, προτιμούν ακριβότερες αγορές. Είναι και αυτός ένας παράγοντας. Εμείς είμαστε φθηνότερη αγορά, δηλαδή εδώ έρχονται με πιο χαμηλή τιμή, οπότε υπάρχει και αυτός ο παράγοντας.
0: Προηγούνται οι άλλοι.
1: Ακριβότερες αγορές,
0: μάλιστα.
1: Οπότε το περίσσημα παίρνεις εσύ τώρα. Πολλές φορές γίνονται, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε το καλοκαίρι, δημιουργείται υπερκατανάλωση ενός φαρμάκου, οπότε μοιραία μένει πάλι... ας το πούμε, για την κάλυψη των δικών μας ασθενών, πάλι υπάρχει έλλειψη. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα μικρότερα ζητήματα, όπως παράδειγμα τακτική, λανθασμένη τακτική που έχουν εταιρείες και κλείνουν 20 μέρες το καλοκαίρι. Απορώ δηλαδή αυτό πώς γίνεται και δεν καλύπτεται πλήρως η αγορά.
0: Δηλαδή τώρα αυτά είναι τα πόνερα του καλοκαιριού, σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Είναι και τα πόνιρα του καλοκαιριού, αλλά εμείς εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αυτά όλα είναι τα δικαιολογημένα. Αν ήταν μόνο αυτά, τα πράγματα θα ήταν αντιμετωπίσιμα, θα ήταν πιο απλά. Το θέμα είναι οι παράλληλες εξαγωγές. Δηλαδή, αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά. Αυτά που έρχονται από έξοδο, από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, έρχονται εδώ και εμείς τα ξαναεξάγουμε. Επειδή εδώ έρχονται με μια άλλη τιμή και έξω τα. Επιτίδη φαρμακέμποροι βρίσκουν καλύτερες τιμές και τα εξάγουν. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτό αν μπορούμε να λύσουμε, θα διορθωθεί πάρα πολύ το θέμα των ελλείψεων στην ελληνική επικράτεια.
0: Και αυτό λύνεται πάρα πολύ απλά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι υπουργός για να το κάνεις.
1: Λύνεται απλά, αλλά μάλλον δεν υπάρχει
0: βούληση
1: να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Προέχει το κέρδος.
1: Ναι, και να τονίσουμε για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν εννοούμε τα φάρμακα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα. Αυτά που παράγονται στην Ελλάδα καλώς να εξάγονται, διότι αυτό βοηθούν την οικονομία, την εθνική οικονομία. Και βέβαια, σίγουρα έχουμε καλή παραγωγή ελληνικών φαρμάκων, γενοσίμων φαρμάκων κυρίως, τα οποία φεύγουν σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Εμείς μιλάμε για αυτά τα οποία έρχονται απ' έξω και ξαναεπιστρέφουν πάλι πίσω. Χωρίς να έχει καλυφθεί, να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του ασθενή, του Έλληνα ασθενή. Αυτό τώρα το θέμα, αυτό λέγονται παράλληλες εξαγωγές. Κατά καιρούς βγαίνουν απογορευτικά, κάθε 3 μήνες περίπου βγαίνουν απογορευτικά από τον ΕΟΦ με μια λίστα φαρμάκων που λένε ότι αυτά τα 30, 50, 100 φάρμακα δεν θα βγαίνουν για αυτό το τρίμηνο. Όμως τι γίνεται. Εδώ παρατηρείται το φαινόμενο ότι πολλά από αυτά τα φάρμακα παραμένουν στις αποθήκες των φαρμακοεμπόρων και όταν λήξει, ας πούμε, η περίοδος η απογορευτική, τα εξάγουν. Άρα πάλι δεν διορθώνεται. Δηλαδή, όσα μέτρα έχουν πάρθει μέχρι τώρα, δεν είχαν το τέλειο αποτέλεσμα που θα έπρεπε για το θέμα των παράλληλων εξαγωγών. Προσωπικά, αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, είναι ότι πρέπει τουλάχιστον πιλωτικά να ξεκινήσει το Υπουργείο πιλωτικά για ορισμένα 5, 10, 20 φάρμακα, τα οποία είναι πολύ ελλειπτικά, να εφαρμόσει την λεγόμενη χνηλάτιση αυτών των φαρμάκων. Δηλαδή, αυτά τα φάρμακα με βάση την ελληνική την συνταγογράφηση, την ηλεκτρονική, την ελληνική ηλεκτρονική συνταγογράφηση και με την ειδίκα, η οποία γνωρίζει τα πάντα, πού πάει και πού γράφεται κάτι. Να φεύγει το φάρμακο αυτό προς τον φαρμακοποιό, μέσα των αποθηκών, ονομαστικά, ανάλογα με το τι δίνει κάθε φαρμακείο κάθε μήνα, και έτσι ώστε να μην μπορεί, ας πούμε, να το διαχειριστεί η αποθήκη και να έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο της έλλειψης. Διότι η έλλειψη τώρα δημιουργείται επειδή η αποθήκη παίρνει την ποσότητα και την διαμοιράζει κατά το δοκούν.
2: Η αποθήκη...
1: αποθήκη προμηθεύεται από την εταιρεία, ναι, 500...
2: Είναι φαρμακοποιοί? Τι είναι,
1: ναι,
2: αυτή?
1: Ναι, η αποθήκη είναι με φαρμακοποιό.
2: Με φαρμακοποιό, η φαρμακοποθήκη,
1: μάλιστα. Ναι, λειτουργεί μόνο με φαρμακοποιό.
2: Μάλιστα. Και από εκεί γίνονται οι...
1: η αποθήκη, παράδειγμα, Χ, παίρνει φάρμακα.
2: Ναι.
1: Για αυτόν τον μήνα έρχονται από την εταιρεία 500 κουτιά από συγκεκριμένο σχέβασμα.
2: Ναι.
1: Από εκεί και μετά έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί αυτή η αποθήκη που θα στείλει τα φάρμακα στους πελάτες της ή κάποια ποσότητα να τα εξάγει. Ενώ όταν αυτό που λέω εγώ να φύγει κατευθείαν με βάση του τι δίνουμε, φαίνεται
2: ο κάθε φαρμακοποιός.
1: Εγώ δίνω, ναι, ναι, ναι, 10 κουτιά.
2: Ναι, ναι.
1: Θα έρθουν 10 κουτιά, κάθε μήνα θα μου έρχονται 10 κουτιά μέσα στις αποθήκες για μένα, για το φαρμακείο το δικό μου, το φαρμακείο του Α, του Β, του Γ. Οπότε έτσι καλύπτεται η αγορά σε ένα μεγάλο ποσοστό και δεν μένουν, ας πούμε, δεν έχουμε αυτή την ταλαιπωρία και κυρίως οι ασθενείς, έτσι, αλλά και εμείς οι οποίοι είμαστε ένα μπαλάκι μεταξύ των ασθενών και των εταιριών και των αποθηκών.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει καταλήξει, ας πούμε, αγαπητή Βάσο, να είναι και βιαστικό. Δηλαδή λένε, για να κάνουμε, ας πούμε, αγορές περισσότερες, πρέπει να κάνεις αγορές περισσότερες για να πάρεις ένα κουτάκι ακόμα από εκείνο το τάδε φάρμακο.
2: Κατάλω.
1: Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο, και βέβαια είναι και μια αλήθεια ακόμα, ότι τα μικρά φαρμακεία κανιβαλίζονται από τα μεγάλα στις περιπτώσεις αυτές. Οπότε έχουμε και τέτοια ζητήματα που θέλουμε να λυθεί το θέμα και κυρίως για να απαλυνθεί ο ασφαλισμένος ασθενής. Είναι κρίμα την ώρα που τυραννιόμαστε οι ασθενείς και οι φαρμακοποιοί, ας πούμε, κάποιοι άλλοι με κούτες να βγάζουν στα τελωνία φάρμακα για να έχουν κέρδη περισσότερα από όσα πρέπει. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας ακούσουν καλά. Α, και κάτι τελευταίο, υπάρχουν αποθήκες,
2: ναι,
1: που κανονικά με βάση του νόμου πρέπει να ελέγχονται οι αποθήκες για τα αποθέματά τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και υπάρχουν αποθήκες οι οποίες κατά 80-90-95% είναι εξαγωγές και όχι διάθεση φαρμάκων σε φαρμακεία. Δηλαδή αυτές οι αποθήκες πρέπει να κλείσουν.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή η φαρμακοποθήκη παίρνει άδεια για να εξυπηρετεί τα φαρμακεία κυρίως. Και όχι, ας πούμε, να έχει αντικείμενο την εξαγωγή.
2: Ναι. Και τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να το ελέγξει, το κράτος.
1: Τα αρμόδια όργανα, το Υπουργείο Υγείας και τα αρμόδια
2: δεν
1: όργανα.
2: Δεν τα ελέγχουν αυτά.
1: Προφανώς δεν γίνονται οι έλεγχοι που θα έπρεπε να γίνουν.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σίγουρα ξέρουν ποιες αποθήκες είναι αυτές οι οποίες λειτουργούν κυρίως ως εξαγωγικές και όχι για να διευκολύνουν τη διακίνηση των φαρμάκων στα φαρμακεία. Πολύ απλό είναι να το βρουν αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό.
2: Μάλιστα.
1: Και ευχόμαι, ας πούμε, κάποια στιγμή να γίνει αυτό.
2: Αυτό
1: και το
2: τώρα...
1: λέω δημόσια,
2: ναι,
1: το λέμε δημόσια, οι φαρμακοποιοί, γιατί έχουμε φτάσει και εμείς στο αμήν. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην μπορούμε να ασχοληθούμε με το αντικείμενό μας, να προστατέψουμε τον ασθενή, να του πούμε 5 λόγια για την υγεία του και για το πώς θα πάρει τα φάρμακά του και να ψάχνουμε στα τηλέφωνα φάρμακα.
2: Μάλιστα.
1: Και να μοιράζουμε τα κουτιά στα 2 και στα 3.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Μα βλέπετε τι βγαίνει στη φόρα τώρα και με αφορμή τον θάνατο του, του τραγουδιστή, του Γιώργου Τιμοζωνάκη, αλλά και με αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Δηλαδή...
1: Όταν υπάρχει χαλάρωση και δεν είναι.
2: Εδώ δεν μιλάμε για χαλάρωση, κύριε Τσαπέκο.
1: Δεν
2: όντως. Δεν μιλάμε για χαλάρωση.
1: Όταν δεν τηρούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί και δεν τιμωρείται και κανείς όπως θα έπρεπε, τότε η παραβατικότητα, από ό,τι φαίνεται, βλέπετε, όχι μόνο παραμένει και διαγκώνεται. Και μια μέρα μετά φτάνουμε στο αμήν. Εγώ ρωτώ το εξής. Δεν λέω. Πάντα από μια ακραία περίπτωση αρχίζουμε μετά και τρέχουμε όλοι μας, έτσι. Λοιπόν, είναι μια διανυκτέρευση. Διανυκτερεύει ένα φαρμακείο τη νύχτα αργά και πάει ένας ασθενής να πάρει ένα αναντικό. Γιατί υπάρχουν λήψεις σε γενώσιμα που εκεί μπορείς να βρεις κάτι άλλο, αλλά κυρίως τα αναντικατάστατα φάρμακα όταν λείπουν και δεν μπορείς να βρεις τίποτα άλλο. Mm-hmm. Πρέπει να δώσεις εκείνο το ίδιο που το οποίο λείπει. Και πέστε ότι δεν έχει το διανυκτερεύον. Έρχεται ο άλλος με συνταγή από το νοσοκομείο, από το επιγόντων και δεν το έχει το φάρμακο γιατί είναι ελλειπτικό και δεν το δίνουν οι αποθήκες. Πείτε μου εσείς και παθαίνει κάτι εκείνο το βράδυ εκείνος ο ασθενής.
2: Ποιος έχει την ευθύνη.
1: Έχει
2: την ευθύνη, αυτό ακριβώς.
1: Ο φαρμακοποιός που δεν έχει το φάρμακο, η αποθήκη που δεν το έδωσε. Η εταιρεία που δεν
2: έχει
1: νόμος,
2: συμβεί κάτι τέτοιο, κύριε Τσαπέκο, είναι δυνατόν. Όχι. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, ευτυχώς.
1: Μπορεί να έχει συμβεί και να μην το,
2: και
1: ξέρουμε,
2: να μην το ξέρουμε.
1: Αλλά σίγουρα δεν έγινε. Αν ήταν σε κάποιον επώνυμο, βλέπετε ότι.
2: Βλέπετε.
1: Επώνυμη,
2: εσείς
1: νομίζετε ότι σαν τον κύριο Μαζονάκη, τον κύριο.
2: Ναι.
1: Τον συγχωρημένο τον Μαζονάκη.
2: Δεν είχαμε άλλους.
1: Δεν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Δεν φτάνουν όμως στα αυτιά μας. Καταλάβατε. Και ο νόμος λέει ότι όσοι οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας φαρμάκου είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζουν τα φαρμακεία. Γιατί ο φαρμακοποιός περιμένει τα φάρμακα για να δώσει. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επικρατήσει η λογική πριν έχουμε.
2: Πριν συμβεί κάτι τραγικό.
1: Θα μας κάνουν να κλαίμε.
2: Πριν συμβεί κάτι τραγικό.
1: Ναι.
2: Τώρα, έχουμε ετοιμάζεται μια εκδήλωση για την Άνοια.
1: Ναι. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα. Κάνουμε ημερίδες για το κοινό και για τους φαρμακοποιούς σε όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Τώρα ήρθε η σειρά μας εδώ στη Ροδόπη και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μάλλον να το πω το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Παπανικολάου στο κέντρο της πόλης μας θα γίνει ομιλία για το κοινό, για τους πολίτες.
2: Ναι.
1: Με θέμα την Άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ. Θα έρθει μια ιδιαίτερα αξιόλογη καθηγήτρια νευρολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κυρία Μάγδα Τσουβλάκη, μαζί της και μια ψυχολόγος, η κυρία Μαρία Τουμπαλίδου. Και 6,5 ώρα είναι αυτή η ομιλία, αν δεν κάνω λάθος, για να δω λίγο. Το απόγευμα, του Σαββάτου, για 2 ώρες αυτοί οι 2 επιστήμονες θα ενημερώσουν το κοινό και κυρίως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φροντιστές, είναι στις οικογένειές τους μέσα, έχουν ανθρώπους με άνοια και νομίζω ότι θα πάρουν πολλές πληροφορίες για αυτό το σοβαρό ζήτημα, γιατί είναι σοβαρή νόσο. Και καλώ τους συμπολίτες μου να παρακολουθήσουν αυτήν την. Γι' αυτό και διαλέξαμε και μεγάλη αίθουσα, για να μπορεί να πάρει αρκετό κόσμο.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί κυρίως, ας πούμε, τα άτομα με άνοια χρειάζονται ανθρώπους από την οικογένειά τους ή φροντιστές για να τους κοιτάξουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν σε έναν ανοϊκό ασθενή. Συνήθως κάνουμε όλοι λάθη. Δηλαδή, εγώ την παρακολούθησα αυτή την ομιλία σε άλλο νομό και έμεινα εκπληκτός από αυτά που άκουγα. Παρά το ότι είμαι στον χώρο της υγείας, σας λέω ότι καλό είναι οι συμπολίτες μας, όλοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποιο θέμα στην οικογένειά τους, καλό είναι να έρθουν να παρακολουθήσουν την ομιλία αυτή. Και βέβαια να τονίσω ότι αυτή η εκδήλωση γίνεται με την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής και τη στήριξη του κέντρου Άγιος Λουκάς Παύλα Ροδίτη, που έγινε τώρα τελευταία, πιστεύω να το ξέρετε, έγινε στο Ροδίτη μια δομή
2: βέβαια. Ναι.
1: Αυτή έγινε λίγο πριν, δύο-τρεις μήνες έχει.
2: Με αρχές Σεπτεμβρίου το είχα. Είχε έρθει ο υπουργός εδώ πέρα για τα γένεια, νομίζω. Τέλη Αυγούστου. Ναι.
1: Και αυτή η δράση μας, επειδή κουμπώνει με αυτό το ίδρυμα, θεωρήσαμε καλό να πάμε μαζί σε αυτή την εκδήλωση και με την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης, η οποία έχει συμβάλει σε αυτήν την δημιουργία της δομής, και τη στήριξη του κέντρου, και πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα και κυρίως θα βοηθήσουμε στην πρόληψη.
2: Αυτό πολύ σημαντικό, η πρόληψη.
1: Ναι, πρόληψη.
2: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη, όχι μόνο σε αυτό, σε πάρα πολλά θέματα. Να πούμε και για τα αντιγρυπτικά, είναι ακόμα εποχή. Φτάνουμε.
1: Η ώρα δεν είναι ακόμη, δεν ήρθε η ώρα. Τα φαρμακεία ήδη εφοδιάζονται με τα αντιγρυπτικά της φετινής περίοδου. Η καλύτερη περίοδος για να κάνει κανείς το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι από τις 15 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου. Αυτή την περίοδο είναι η καλύτερη επιλογή. Να μην βιαστούν να το κάνουν τώρα ακόμα, είναι νωρίς. Και φέτος είναι τριδύναμα τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Έχουν δύο στελέχη τύπου Α και ένα στελέχος Β. Δεν χρειάζεται να έχουν συνταγή. Πάνε στο φαρμακείο και τα κάνουν κατευθείαν. Οι ασθενείς ή όχι ασθενείς, συγγνώμη, οι ενδιαφερόμενοι, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να κάνουν το... Γιατί δεν είναι όλοι, υπάρχουν αυτοί που έχουν κάποια νοσήματα, αυτοί που είναι άνω των 65 ετών, το έχουμε πει και άλλες φορές, εκτός από μια ειδική κατηγορία αντιγρυπτικών, τα οποία είναι ενισχυμένα, τα οποία εκείνα τα γράφουν μόνο οι γιατροί, και αφορούν κατηγορίες, ας πούμε, συμπολιτών μας άνω των 65 ετών και με ειδικά νοσήματα.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δηλαδή και μια κατηγορία ενισχυμένων, τα οποία εκείνα θα αποτανθούν οι ασθενείς στον γιατρό τους.
2: Μάλιστα. Να τους το γράψει ο γιατρός για να το κάνουν.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, τα εμβόλια που μέχρι τώρα κάνουμε, γίνονται στο φαρμακείο, όπως γίνονται και σε όλη την Ευρώπη.
2: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσαπέκο. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σαν κατακλείδα.
1: Αυτά, και όταν χρειαστείτε κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα κατά καιρούς, όπως τώρα παράδειγμα έχει βγει ένα θέμα πώληση φαρμάκων από διαδίκτυο με επικίνδυνα φάρμακα τα οποία χορηγούσαν χωρίς να έχουν τη δραστική την οποία έπρεπε ή να έχουν δραστικές που δεν αναγράφονταν στο κουτί. Και για τα καινοτόμα φάρμακα, για τα αντιβιωτικά, μπορούμε κατά καιρούς, όποτε θέλετε,
2: βεβαίως,
1: αγαπητή Βάσο,
2: βεβαίως,
1: να μιλάμε για να ενημερώνεται κυρίως ο κόσμος, όχι για να περνάμε τα δικά μας ζητήματα, αλλά κυρίως για την ενημέρωση του κόσμου.
2: Φυσικά, εννοείται. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια
2: σε
1: όλους.
2: Γεια σας.

0: Στα 34 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή στην θεματολογία που υπάρχει και σας καλούμε να τη δούμε μαζί. Πάμε τώρα στην συνάντηση που είχαν οι συνταξιούχοι τη Δευτέρα που μας πέρασε στο εργατικό κέντρο της Κομοτηνής, σωματεία συνταξιούχων από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και των Σερών. Το παρόν το έδωσε και ο πρόεδρος του Σωματείου σε πανελλήνιο επίπεδο των συνταξιούχων, ο κύριος Δημήτρης Καμπούρης. Η Αμαλία Γαρυφαλίδου ήταν η δημοσιογράφος που κάλυψε το ρεπορτάζ για την ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους ο κύριος Καμπούρης.
1: Βάλαμε τα ζητήματα της υγείας και όλα εκείνα που χρειάζεται να βάλουμε, συνάδελφοι, και να ξέρετε ότι πιέζονται κάτω από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Πιέζονται και θα πιεστούν παραπέρα. Γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή και το δεν είναι καλή την έχουν δημιουργήσει αυτοί με τις πολιτικές τους. Γιατί την ίδια στιγμή που εμείς υποφέρουμε δυνονταφορολόγητα στους εφοπλιστές, δυνονταφορολόγητα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, δίνονται αναβαλώμενοι φόροι στις τράπεζες 12 δισεκατομμύρια και ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει από την αρχή και τον τζακίζουν, δηλαδή ακολουθούν και τον αγρότη, ακολουθούν μια καταστρεπτική πολεμική πολιτική. Και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα, παιδιά που περνούν στα πανεπιστήμια και δίνουν μάχη οι οικογένειές τους να περάσουν, τελικά να μην μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν βγαίνουν από τα έξοδα. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι τα ζητήματα που μας οδηγούν στον δρόμο του αγώνα. Και θα δώσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα. Παρόμοιες συσκέψεις γίνονται παντού. Και θα γίνουν και συγκεντρώσεις παντού σε όλη τη χώρα. Και στην Αθήνα, επειδή είναι το κέντρο, θα κάνουμε μία συγκέντρωση. Στις 14 το Οκτώβρη, στο Υπουργείο Εργασίας, με αιχμή της αυξήσεις και άμεση λύση στη χειρία και τα 400 ευρώ, αυτά που είπε θα δώσει, να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους. Είναι απερίγραπτο, είναι θλιβερό, αγαπητοί συνάδελφοι, να δίνονται σε συνταξιούχο έστω αυτό το ψίχουλο και να μην δίνονται σε όλους τους συνταξιούχους. Ή να μην ρυθμίζεται η χειρία για όλες τις περιπτώσεις χειρίας. Και κοιτάξτε, κάποιος θα μείνει χείρος ή κάποια στη ζωή. Έτσι. Κάποιος θα μείνει χείρος ή χείρα. Δεν ζούμε παράλληλα όλοι. Έτσι. Η χειρία δηλαδή δεν αφορά αυτούς που έχουν χειρέψει ή αυτές που έχουν χειρέψει. Αφορά όλους τους συνταξιούχους και όλους τους εργαζόμενους. Επομένως είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν και να αντιμετωπιστούν. Στις 14 το Οκτώβρη θα πάμε κάτω από το Υπουργείο Εργασίας. Στις 21 το Οκτώβρη έχουν συγκέντρωση και οι υγειονομικοί και οι γιατροί στην Αθήνα και θα κάνουμε εμείς συγκέντρωση, οι συνταξιούχοι πανατικοί, και θα πάμε στο Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα της υγείας, που είδατε τη βγήκε στην επιφάνεια από αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός που έφυγε αυτός ο καλλιτέχνης και τα λοιπά. Αυτά υπήρχαν και υπάρχουν. Γιατί η υγεία δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Η υγεία είναι κέρδος και κερδοφορία. Ναι. Και όλα θυσιάζονται στο κέρδος και την κερδοφορία. Και τα δυστυχήματα που βλέπουμε και όλα όσα άλλα είπα να μην τα επαναλάβω, και η υγεία και τα λοιπά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, αδελφοί. Και φυσικά θα κάνουμε ένα πρόγραμμα για όλη τη χώρα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη με κινητοποιήσεις για να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Για να διεκδικήσουμε πρώτα απ' όλα πραγματικές αυξήσεις. Τώρα, τα δώρα μας, τη 13η, τη 14η. Και μπροστά στις εκλογές, να μην μας λένε ψέματα, να πούνε αλήθειες. Γιατί τις αλήθειες τις λένε, αλλά τις λένε χαμηλόφωνα. Να μας πούν αυτά τα κόμματα που τώρα θέλουν να κυβερνήσουν. Θέλουν να κυβερνήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα κάνει κόμμα κτλ. Αλλά θέλουν να συμμετέχουν στην κυβέρνηση, να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα. Είναι δεσμευμένα ή δεν είναι με τους κόφτες και το πρόγραμμα σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουν ψηφίσει όλοι. Εμείς δώσαμε σε όλα τα κόμματα, ανεξαιρέτως σε όλα τα κόμματα, τα αιτήματά μας. Εμείς εδώ ποτέ δεν ξεχωρίζαμε τον κόσμο σε δεξιό, σε αριστερό, σε τέτοια κτλ. Ο καθένας μπορεί να είναι και θρησκευτικά ό,τι θέλει. Ανεξάρτητα από το τι θέλει, δεν πρέπει σήμερα να παλέψει για τα προβλήματά του. Πρέπει να παλέψει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νεοδημοκράτης, και το λέω αυτό επειδή είναι η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, που βρίσκεται στην εξουσία. Τι θα πει, ότι όλα αυτά επειδή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κάνει όλα αυτά, δεν τον αδικούν αυτό? Αυτός δεν ζει με τα 700, με τα 800, με τα 1000 ευρώ που ζούμε όλοι όσοι παίρνουν κάτι παραπάνω? Αυτός δεν έχει τα προβλήματα όπως και ο άλλος που είναι δίπλα του? Συνάδελφοι, μπορεί να είμαστε ό,τι θέλουμε. Μια ιδιότητα όμως μας ενώνει εδώ, αυτή του συνταξιού. Αυτή λοιπόν πρέπει να τη διεκδικήσουμε. Κάναμε λοιπόν τις προτάσεις, και πρέπει να το πούμε αυτό, και κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα, σας το λέω αυτό και το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε σας το λέω, ερώτηση, πρόταση νόμου στη Βουλή για να αποδοθεί η 13η και 14η σύνταξη. Δεν την ψήφισε κανένα ακόμα. Ερευνήστε το. Δεύτερο, ναι. Δεύτερο, κατέθεσε πρόταση νόμου η οποία λέει να καταργηθεί ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και είδη λαϊκής διατροφής. Δεν την ψήφισε κανένα ακόμα. Γιατί μας κάνουν διακηρύξεις και μας λένε για τα κοστολογημένα προγράμματα? Ποιο είναι τα κοστολογημένα προγράμματα? Ποιο είναι αυτό το κόστος? Το κόστος λοιπόν αυτό είναι, συνάδελφοι, αυτό που υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σας είπα προηγούμενα, με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η ανάπτυξη αυτή που ακολουθούν έχει ένα αποτέλεσμα που το βλέπουμε. Αυτός που παράγει τον πλούτο να ζει χειρότερα, και αυτός που καρπώνεται τον πλούτο να δημιουργεί προϋποθέσεις τέτοιας συσσόρευσης, όπως στη Γερμανία τώρα, που δεν μπορούν να επενδύσουν και έχουν κρίση. Τώρα τι γίναν, τεμπέληδες οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, οι εργάτες? Δεν γίναν τεμπέληδες. Αυτό που έλεγαν, θυμάστε, οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και όλα εκείνα, αυτά τα λέγανε οι εφημερίδες για να βάζουν τους εργαζόμενους να σκοτώνονται. Δεν μπορούν από αυτά που έχουν υπερκέρδος να το επενδύσουν με τους όρους κερδοφορίας που θέλουν σήμερα, και έχουν μεγάλη κρίση. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, έχουν καταστήσει τη ζωή μας δύσκολη και την κάνουν δυσκολότερη.
0: Λοιπόν, αυτά με τους συνταξιούχους. Ετοιμάζονται οι συνταξιούχοι για δυναμικές κινητοποιήσεις, μαζί δημιουργώντας και έτσι μέτωπο και με άλλους κλάδους. Ήδη ακούσαμε για τους υγειονομικούς. Αναστάτωση βεβαίως επικρατεί και στον πρωτογενή τομέα με τους αλλοιείς, οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν και σε συνεννόηση και με τους αγρότες. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο ίδιο μήκος κύματος θα μείνουμε των κινητοποιήσεων και θα πάμε στην ΑΔΔΗ, η οποία παραχώρησε συνέντευξη τύπου την Δευτέρα, και έχει εξασφαλίσει η Αμαλία Γαριφαλίδου τα ηχητικά που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, διότι την Πέμπτη, αύριο στις 7.30 στην Κεντρική Πλατεία, θα λάβει χώρα μια διαμαρτυρία που βεβαίως έχει να κάνει με τα αιτήματα του κλάδου των δημοσίων υπαλλήλων, που δεν είναι άλλο, όπως και ακούσαμε, από την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των τομέων της υγείας και της παιδείας. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Παναγιώτη Ζωγραφόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ.
2: Η Εκκλησία Γραμματεία της ΑΔΔΗ στην Αθήνα προκήρυξε την 5η 1 Οκτωβρίου σαν ημέρα πανελλήνιας δράσης, ενημέρωσης περισσότερο και κινητοποίησης του κόσμου. Εμείς, σαν εκτελεστικό γραφείο του ΑΔΔΗ Ροδόπης, αποφασίσαμε αυτή την ημέρα την κάνουμε εβδομάδα. Και ξεκινήσαμε από σήμερα μέχρι την 5η το απόγευμα να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε όλους τους, όσο περισσότερους μπορούμε, δημόσιους υπαλλήλους. Το αποτέλεσμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ δεν ικανοποίησε την ΑΔΔ, δεν ικανοποίησε εμάς, δεν ικανοποίησε τους δημόσιους υπαλλήλους. Το πάγιο αίτημά μας για 13ο μισθό εξαλείφθηκε και έγινε 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 2027. Τα οποία φυσικά δεν δεσμεύουν, γιατί θα έχουμε εκλογές στα μέσα του 2027, δεν δεσμεύουν την επόμενη κυβέρνηση. Και στην ουσία τα 500 ευρώ θα είναι 350 στην τσέπη μας και με την αύξηση φορολογίας, η οποία σίγουρα θα επέλθει, όπως εκτιμούμε, θα μας μείνουν γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Δηλαδή δεν φτάνουν ούτε για τα καύσιμα ενός μήνα. Αυτό ήταν. Από την άλλη μεριά όμως, άμα κοιτάξουμε το ίδιο νομισμό, είναι ένα κέρδος που καταφέραμε και πετύχαμε σαν, με τις πιέσεις που ασκήσαμε σαν συνδικάτο, σαν ΑΔΔ, σαν ΓΕΣΕΕ, σαν ΟΛΜΕ, σαν όλους τους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους φορείς προς την κυβέρνηση. Εμείς επιζητούμε, ενημερώνοντας τον κόσμο, να ενισχύσουμε το κίνημά μας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουμε, να γίνει πιο μαζικό. Είχε μαζικότητα στη Θεσσαλονίκη, όχι όσο ελπίζαμε. Δεν μπορεί το νομαρχιακό τμήμα του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας να νοικιάζουν ένα λεωφορείο και να συμμετέχουν 20 δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Άρα ζητάμε λοιπόν την κατανόηση του κόσμου, τη βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε όταν ενισχυθεί αυτό το κίνημα, το συνδικάτο, της ΑΔΔ και τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση από όποιον είναι αυτή τη στιγμή στον κυβερνητικό θόκο. Από την άλλη, τα προβλήματά μας είναι γνωστά. Είναι κοινά, είτε είμαστε στον Α χώρο πολιτικό, είμαστε στο Β, είτε στο Γ. Όπως είναι και κοινά τα προβλήματα αυτών οι οποίοι θα πρέπει να συνηγορήσουν και να προσπαθήσουν για να τα πετύχουμε. Εμείς ήδη ξεκινήσαμε σήμερα τις επισκέψεις. Έχουμε προγραμματισμένες για αύριο το πρωί και την Τετάρτη και την Πέμπτη το πρωί και την Παρασκευή. Την Πέμπτη απόγευμα στην πλατεία 7.30 ώρα καλούμε τον κόσμο να έρθει και να δυναμώσει τη δικιά μας τη φωνή, να ενισχύσει την προσπάθειά μας για όφελος όλων των δημοσίων υπαλλήλων του Μουροδόπης. Τα προβλήματά μας τα έχουμε χθες, είναι γνωστά. Ξεκινάμε από το 13ο μισθό. Μιλάμε για την άρση του 2% της
3: εισφοράς
2: αλληλεγγύης. Μιλάμε για την μονιμοποίηση των περισσότερες μονιμοποίησεις. Μιλάμε για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων που η Ροδόπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα λείπουν 34 καθηγητές από τη δευτεροβάθμια. Λείπουν γύρω στους 100 δασκάλους από τα σχολεία. Ζητάμε την επίσπευση της κυβέρνησης και του Δήμου Κομωτινής στην με φροντίδα των κτηρίων. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, εγώ τουλάχιστον και ο κύριος Αμπατζιάννης, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα σχολεία και υπάρχει τρομερό κόστος συντήρησης, το οποίο δεν καλύπτεται ούτε από το Δήμο ούτε από την κυβέρνηση. Έρχονται τα παιδιά σας στο σχολείο και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα κάθε χρονιά.
0: Τώρα, να ακούσουμε και τον κύριο Παντελή Αμπατζιάννη, ως μέλος του Προεδρείου της ΑΔΔ Ροδόπης. Να ακούσουμε και τα προβλήματα που θέτει ο ίδιος από τη δική του πλευρά ως εκπαιδευτικός και όχι μόνο. Πάμε.
4: Εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του, τον Παναγιώτη Ζωγραφόπουλο, τον αντιπρόεδρο, δηλαδή από μένα, τον Παντελή Αμπατζιάννη, που είμαστε εκπαιδευτικοί, και από τον Γιάννη τον Λεβέντη, που υπηρετεί, αν θέλετε να το πω, την συντρώην ΑΔΕ.
5: Στην ΑΔΕ.
4: Για μια συνέντευξη τύπου που σκοπό έχει να ενημερώσει κυρίως τους συναδέλφους και όλη την κοινωνία του νομού Ροδόπης για τις κινητοποιήσεις που αποφάσισε κεντρικά από την Αθήνα η ΑΔΔ σε σχέση με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ειδικότερα και γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι και να προτείνουμε και κάποιες λύσεις. Η βασική κινητοποίηση ήταν προγραμματισμένη για τις 1 Οκτώβρη την Πέμπτη. Εμείς όμως, σαν νομαρχιακό τμήμα, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το χρονικό πλαίσιο. Και έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη επισκεπτόμαστε τους χώρους δουλειάς των δημοσίων υπαλλήλων και προσπαθούμε με τον τρόπο μας να έρθουμε σε αυτή την επαφή που πιστεύουμε ότι θα δώσει ένα κίνητρο πρόσθετο στους συναδέλφους να συμμετέχουν στο κάλεσμα που κάνουμε για συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα της Πέμπτης στις 7.30 ώρα. Της Πέμπτης που μας έρχεται τώρα, στις 7.30 ώρα. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν παρατάξεις, εδώ εμείς είμαστε γέτες από διαφορετικές παρατάξεις, υπάρχουν όμως και κοινά προβλήματα. Εμείς ας υπερβούμε λίγο τις διαφορές μας και ας συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα κοινά προβλήματα. Οι παρατάξεις μπορεί και οποιοδήποτε συνάδελφος συμμετέχει με θεσμικό ρόλο στο κίνημα. Οι παρατάξεις λοιπόν και οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν διαφωνίες, μπορεί να έχουν συμφωνία, μπορεί να έχουν και ομοφωνία. Ας πούμε τα αιτήματά μας είναι κοινά, θα έλεγα αν όχι σχεδόν ομόφωνα. Όμως σε κάθε περίπτωση το κάλεσμα που κάνουμε τους αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Όλοι βιώνουμε την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, όλοι βιώνουμε το κόστος ενέργειας, όλοι βιώνουμε το κόστος που έχουν τα παιδιά μας στο φροντιστήριο είτε για να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια και στα μεταπτυχιακά, και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να, με ενότητα αν είναι δυνατόν, όπου είναι δυνατόν, να δώσουμε και εμείς την απάντησή μας με τον τρόπο που έχουμε διαθέσιμο στην φαρέτρα μας.
0: Και τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Λεβέντη.
5: Μέσα σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα που βιώνει ο λαός και οι εργαζόμενοι, όπου από τη μία μεριά έχουμε τα δισεκατομμύρια για το κεφάλαιο και τους υπεριαλιστικούς πολέμους και από την άλλη μεριά για το λαό και τους εργαζόμενους έχουμε τα δημοσιονομικά όρια, τα ματωμένα πλεονάσματα, τη φορολιστία και τα ψίχουλα για τις ανάγκες του λαού, με όλο αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε, όπου πάνω από το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατευθύνεται σε ανατοϊκές δαπάνες, σε πολεμική προετοιμασία, εξοπλιστικά προγράμματα με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, ενώ υγεία, παιδεία, μισθοί και συντάξεις αντιμετωπίζονται ως κόστος, με όλη την απογοητευτική κατάσταση που υπάρχει στις σχολικές μονάδες, για παράδειγμα, λόγω της κρατικής υποχρηματοδότησης και τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά που αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Παιδείας με συγχωνεύσεις τμημάτων, δεν είναι μόνο εικόνα από το παρόν, λέμε εμείς, αλλά είναι και μία εικόνα από το μέλλον, όπου λίγοι και τυχεροί, σε εισαγωγικά, οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν, χωρίς να καλύπτονται τα δεκάδες χιλιάδες κενά, και από την άλλη πολλοί και άτυχοι, επίσης σε πολλά εισαγωγικά, οι μαθητές που θα πέφτουν ισοβάδες στα κεφάλια τους. Τα επιδόματα σε συνταξιούχους, σε δημοσίους υπαλλήλους και σε δημοσίους υπαλλήλους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη, ούτε το 13ο και το 14ο μισθό. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, εάν δεν καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Εάν δεν ανέβει αποφασιστικά το αφορολόγητο για τα εργατικά και τα λαϊκά νοικοκυριά. Η στέγη δεν θα γίνει ποτέ προσιτή για το λαό, για τα νέα ζευγάρια, όσο παραμένει στα χέρια των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, στα φαντ και στις τράπεζες. Για όλα αυτά και ο Πρωθυπουργός αλλά και τα κόμματα των κοστολογημένων προγραμμάτων δεν λένε καμία κουβέντα. Η λιτότητα δείχνει ότι θα είναι μόνιμη και όσο θα μεγαλώνει η πίτα της ανάπτυξης, τόσο περισσότερα θα γίνονται τα κέρδη που γράφουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ενώ για το λαό θα μένουν τα ψίχουλα που περισσεύουν.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τις τοποθετήσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους του Προεδρείου της ΑΔΔ, τους κυρίους Παναγιώτη Ζωγραφόπουλο Αμπατζιάννη και Γιάννη Λεβέντη. Τουλάχιστον κατάλαβαν κάποια πράγματα, ότι ο καθένας μπορεί να ανήκει στον πολιτικό χώρο που θέλει να ανήκει και είναι δικαίωμά του, αλλά τα προβλήματα είναι κοινά ως προς το θέμα της ακρίβειας, τον μισθό που δεν φτάνει. Λοιπόν, πρόταξαν την ενότητα, κάτι που βεβαίως ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμπεδώσει πολύ καιρό πιο πριν. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα τελείως και θα σας πάω σε μια πολύ όμορφη έκθεση. Έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων, εμπνευσμένα τα χειροποίητα αυτά κοσμήματα από τις παραδοσιακές φορεσιές της Ελλάδας μας, της χώρας μας. Έγινε λοιπόν εχθές στο Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιάσμου από την δημιουργό, την κομμωτινέα δημιουργό Ιωάννα Αρβανιτίδου. Πάμε λίγο να ακούσουμε την κουβέντα που είχαμε μαζί της. Ιωάννα Αρβανιτίδου, αγαπημένη δημιουργός στην Κομοτηνή, καλλιτέχνης. Σας πετυχαίνουμε εδώ στο Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιάσμου, στο πλαίσιο των Ελευθερίων. Έχω πάθει πραγματικά την πλάκα μου που λένε με αυτές σας τις δημιουργίες, κοσμήματα εμπνευσμένα από τις παραδοσιακές φορεσιές. Για πείτε μας.
6: Καλώς ήρθατε αρχικά. Η ιδέα ξεκίνησε από την αγάπη μου για την παράδοση και ιδιαίτερα για τα υφάσματα της παραδοσιακής φορεσιάς και τα φυλαχτά που έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας. Με ενέπνευσαν τα σχέδια, τα χρώματα και τα σύμβολά τους και θέλησα να τα μεταφέρω στα κοσμήματά μου με ένα δικό μου ξεχωριστό τρόπο.
0: Πόσο καιρό σας πήρε αυτό για να βλέπετε τη φορεσιά και αμέσως σας έρχεται η έμπνευση για το κόσμημα που θα κάνετε?
6: Δεν έγιναν όλα μαζί, γίνεται ένα-ένα και κάθε φορεσιά μπορεί να τη δω σήμερα και να υλοποιηθεί μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Έχετε κρατήσει, έχετε φροντίσει να έχετε τα χρώματα, τα υφάσματα των παραδοσιακών φορεσιών στα κοσμήματα? Και όταν λέμε κοσμήματα, τι εννοούμε, τι έχετε δημιουργήσει?
6: Κολιέ, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, ό,τι υπάρχει σε κόσμημα. Τα χρώματα, τα στοιχεία, τα μοτίβα, τις τρέσες, ό,τι αφορά την παραδοσιακή φορεσιά.
0: Και αυτή η έκθεση έχει πάει σε διάφορα μουσεία, μου είπατε.
6: Έχει εκτεθεί ακόμη μία φορά η συγκεκριμένη έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης, σε συνεργασία με τη ΦΕΞ.
0: Και εδώ στο Μουσείο του Ιάσμου, στο πλαίσιο των Ελευθερίων.
6: Είναι η δεύτερη φορά που εκτίθεται στο πλαίσιο των Ελευθερίων του Ιάσμου.
0: Πώς ήταν η ανταπόκριση του κόσμου?
6: Πολύ θετική. Πολύ θετική. Η επισκεψιμότητα...
0: Φαντάζομαι ότι όλοι έτσι δεν είχαν, είδαν κάτι το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Και βλέπουμε, δείτε τώρα τι κάνετε, μας βάζετε με την τέχνη σας να δούμε με ένα άλλο μάτι την παραδοσιακή φορεσιά, την οποία τη θεωρούμε δεδομένη, τη βλέπουμε. Και με αυτόν σας τον τρόπο μας βοηθάτε να τη δούμε και με έναν άλλο τρόπο και να τη φορέσουμε, γιατί δεν ξέρω ποια από τις νεότερες γυναίκες τώρα θα έκανε κάτι τέτοιο.
6: Αυτός ήταν ο σκοπός. Ήθελε ο επισκέπτης να νιώσει κάτι οικείο, να αναγνωρίσει στοιχεία της παράδοσής μας και ίσως να θυμηθεί εικόνες και ιστορίες από το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα να δει την παράδοση μέσα από μια διαφορετική, πιο σύγχρονη ματιά.
0: Τώρα θα έχουμε τη φορεσιά μαζί μας, μέσα από ένα κόσμημα, και θα μας είναι πιο οικείο να το δούμε και να τη φορέσουμε αν θέλουμε να πάμε είτε να χορέψουμε στον πολιτιστικό μας σύλλογο ή οτιδήποτε άλλο. Την κουβαλάμε μαζί μας τώρα. Θα την έχουμε μαζί μας, στο λαιμό μας, στα αυτιά μας, στο χέρι μας. Τι άλλο έχετε σκοπό έτσι να κάνετε πάνω σε αυτό? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι έμπνευση σε αυτό. Θα μείνετε ακόμα λίγο σε αυτό το κομμάτι και σκέφτεστε κάτι άλλο?
6: Θα μείνω πάρα πολύ. Θα μείνω πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν κάποιες... Μιλάμε για φορεσιές παραδοσιακές όλης της Ελλάδας. Ναι, τις έχετε κάνει όλες ή αυτό έχετε σκοπό?
6: Όχι, δεν τις έχω κάνει όλες.
0: Ποιες έχετε κάνει?
6: Κάποιες νησιωτικές, κυρίως νηφικές φορεσιές με εμπνέουν. Τις δικές μας εδώ του τόπου μας. Του Ιάσμου που έχει μπει τώρα στη συλλογή. Και είναι υπέροχη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Όντως μια υπέροχη δουλειά, η δημιουργία δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα. Ο άνθρωπος όταν βάζει το μυαλό του να δουλέψει για το καλό, τι συζητάμε. Και ήθελα έτσι να κλείσουμε, γιατί με πολύ γκρίνια ξεκινήσαμε σήμερα. Κλείσαμε με μια πολύ ωραία πινελιά δημιουργίας από την Ιωάννα Αρβανιτίδου. Λοιπόν, η οποία ετοιμάζει και άλλα πράγματα και θα τη συναντήσουμε και αργότερα. Αυτά, αγαπημένοι ακροατές, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά.
7: Οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε μου, καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε μου, καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγής σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση αποκαταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ΕΡΤ ΕΚΟ.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ΕΡΤ.

0: κοινό, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Σημείο ελέγχου καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Εύχομαι και σήμερα να σας βρίσκω καλά. Νιώθουμε καλύτερα σήμερα. Έχουμε περισσότερη διάθεση, εφόσον η εικόνα που πήραμε πριν από λίγο από το πεδίο εκεί όπου ήταν σε εξέλιξη από την Κυριακή το απόγευμα πυρκαγιά στην περιοχή βορειοδυτικά του Μικρουδερίου και εκεί στη Ρούσα, στο άνοιγμα, στο ξέφωτό της και προς τα κάτω, από τα βουλγαρικά σύνορα και προς τη Ρούσα δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα, όπως μας ενημερώνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Μόνο 2 εναέρια μέσα πετούν αυτή την ώρα και ευχόμαστε ολόψυχα αυτό να λήξει στο επόμενο 24ωρο πραγματικά, με όλη την έτσι, καλή θετική διάθεση και ενέργεια που στέλνουμε στους ανθρώπους που επιχειρούν εκεί και στους κατοίκους της περιοχής που περνούν τη δική τους αγωνία. Όλοι βέβαια περάσαμε μία αγωνία με τα έτσι, θυμόμενοι δύσκολες μέρες του καλοκαιριού του 2023. Φοβηθήκαμε μήπως κάτι έτσι ανάλογο συμβεί, αλλά ευτυχώς η κινητοποίηση ήταν και είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια. Με τους 265 άνδρες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα να παραμένουν εκεί και το υπόλοιπο έτσι, τον υπόλοιπο εξοπλισμό, μηχανήματα, υδροφόρες, συνεχίζεται και η τέταρτη ημέρα έτσι, της πυρκαγιάς στην περιοχή του ορεινού όγκου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, θα ενημερωθούμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής μήπως έχουμε νεότερα στοιχεία να σας μεταφέρουμε. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, Σεργίου και Βάκχου Μεγαλομαρτύρων, Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος, στην μνήμη τιμά η Εκκλησία μας. Οδεύουμε σιγά σιγά, το λέω από τώρα γιατί στη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι προετοιμασίες ήδη γίνονται στα σχολεία, βλέπουμε σιγά σιγά τα τμήματα, παρατάσσονται, κάνουν τις πρόβες τους για να παρελάσουν μπροστά από τους γονείς, τους φίλους, τους συγγενείς, τους επισήμους, τιμώντας την άλλη μία 28η Οκτωβρίου. Μαζί μου ο Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, στα μουσικά περάσματα τον Γιάννη Κερλίδη, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Με έναν καιρό φθινοπορεινό και σήμερα θα πορευτούμε, ηλιοφάνεια παντού, μικρά διαστήματα με συννεφιά, άνεμοι. Αλλού βόρειο-αντολική, ανού νότιο-αντολική, αλλού ανατολική, δεν ξέρω, από όλα έχει ο Μπαχσές. Ευμετάβλητος ο καιρός, βόρειο-αντολική λοιπόν σε Αλεξανδρούπολη, Δηδημότυχο και την Σαμοθράκη. Έντασης 2 έως 3 από φορ ευτυχώς. Το ότι δεν υπάρχουν άνεμοι είναι πολύ ενθαρρυντικό και βοηθάει πάρα πολύ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουν μείνει βέβαια πολύ πολύ μικρές, πάρα πολύ μικρές από ό,τι μου είπανε εστίες. Τώρα οι άνεμοι στην Ορεστιάδα θα είναι νότιο-ανατολική και εδώ έντασης έως και 2 μποφόρ. Βόρειο-ανατολική, ανατολική στο Σουφλί, έντασης 2 μποφόρ. Μας ενδιαφέρει και στην περιοχή του Σουφλίου να μην υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Λοιπόν, είπαμε ηλιοφάνεια, είπαμε για την ένταση των ανέμων, θερμοκρασίες 25 βαθμούς το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, 24 στο Δηδημότυχο και το Σουφλί. Καλά είναι, καλά, μια χαρά ο καιρός. 23 βαθμούς στη Σαμοθράκη, να μην παραπονιόμαστε. Μόνο να μην μας αναγκάσει, να μην μας κρυώσει περισσότερο δηλαδή και μας αναγκάσει εδώ στα παιδινά να ξεκινήσουμε τη θέρμανση. Στα ορεινά όμως, αυτό σας το λέω,
Στα ορεινά, προχθές που ήμουν εκεί την Δευτέρα, είχε, συνάντησε και μείον 2, μείον 1 το πρωί. Δείγμα ότι, όχι δείγμα, μου είπαν άλλωστε οι κάτοικοι που, που μίλησα μαζί τους, ότι εμείς τις ανάψαμε τις όμπες, ξεκινήσαμε τη θέρμανση, γιατί δεν γίνεται όταν έχεις μείον 1, μείον 2, εσύ άγγελε μπορείς, δεν μπορείς. Και είναι καλό, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, τι δεν έχει περισσότεροι, όλοι καίνε ξύλα. Ξύλα παντού. Άλλωστε είναι μέσα στο δάσος, είναι μέσα, τα επαγγέλματα έχουν ανθρώπους που έχουν το επάγγελμα αυτό των υλοτόμων, των μεταφορέων ξύλων. Οπότε το ξύλο κυριαρχεί εκεί και τα καλοριφέρ τους έχουν ξυλολέβητες, οπότε ό,τι ταΐζεις το ταΐζεις με ξύλο. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αίσθηση, η θαλπορή που προκαλεί η ζέστη με το ξύλο. Λοιπόν, διαδικτυακά το ξέρετε, το επαναλαμβάνω, μας ακούτε στο rteco.gr / radio / Ορεστιάδα. Παντού, καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, μέσα από τα FM στους 103,5 και στους 101. Και επικοινωνείτε μαζί μας ertorestiadas@ert.gr, μικρά λατινικά ertorestiadas@ert.gr και 2552022751 και 22752.

Α, ωραία πρωινή μουσική, καλημέρα. Και πάμε τώρα να δούμε τον ημερήσιο τύπο. Τον τοπικό εννοείται, τοπικές εφημερίδες. Στον Εύρο βρισκόμαστε, Ελεύθερη Θράκη και Γνώμη, οι δύο εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε από την Ελεύθερη Θράκη σήμερα, η οποία ασχολείται με τον τουρισμό της ολόκληρης περιοχής και των τριών νομών, δηλαδή καλύτερη σεζόν, μικρότερο όφελος για την αγορά. Οι ξενοδόχοι ζητούν νέες αγορές και χειμερινό τουρισμό. Το αεροδρόμιο Δημόκρητος περιμένει νέες συνδέσεις. Στα τέλη Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί το τουριστικό βαρόμετρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Προκλητικός χάρτης με Δυτική Θράκη, Ρόδο και Κύπρο στο μετρό Κωνσταντινούπολης, ένας άλλος τίτλος πρωτοσέλιδος στην ίδια εφημερίδα. Επίσης στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα διαβάζουμε «Μεταξάδες με τηλεϊατρική και ανακαινισμένο κτίριο ξανανοίγει το περιφερειακό ιατρείο». Σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της κοινότητας Μεταξάδο, τον Χρήστο Κισούδη, να μας πει, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αναδείξει την υπόθεση αυτή με το αγροτικό ιατρείο, το οποίο είχε ρογμές σε μέρη, έτσι, σε σημεία στον τοίχο, οπότε θεώρησαν οι υπεύθυνοι ότι η στατικότητά του έχει ζήτημα. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Ήταν η τόπη των παππούδων μας, η ΕΣΥ μη θυμάται τους εγκαταλειμμένους οικισμούς της. Ο πολιτιστικός όμιλος τοποθέτησε ιστορικές πινακίδες σε τοποθεσίες που έχουν σβήσει, ένας άλλος τίτλος στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Επίσης προχωράει η αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου στην Τραγιανούπολη. Εύρος, θέσεις εργασίας υπάρχουν, εργαζόμενοι δεν βρίσκονται. Προχωρά μάλλον σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στο Σουφλί. Η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια επίσημα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ότι είναι σε ύφεση, όμως ανεπίσημα η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, στη Γνώμη, υπεράκτια αιωλικά. Στο Συμβούλιο Επικρατείας η μάχη για το πιλωτικό της Αλεξανδρούπολης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας μεταφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο της αντιπαράθεσης για τα δύο πιλωτικά υπεράκτια αιωλικά έργα, συνολικής ισχύως έως και 600 ΜΒ στη θαλάσσια περιοχή της πρωτεύουσας του Εύρου. Η απόφαση του διοικητικού εφετείου που έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης και ακύρωσε τις άδειες παραγωγής των έργων δημιουργεί νέα δεδομένα. Στη Γνώμη παραμένουμε και διαβάζουμε «Αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες και χθες τη Ρούσα». Καταγγελίες για μαϊμού, άλλο αυτό που προέκυψε πάλι από χθες. Καταγγελίες για μαϊμού διαιτολόγους και στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, έχουν γίνει 10 αναφορές για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσα σε αυτές και η Αλεξανδρούπολη. Συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου με τους βραβευθέντες μαθητές του ΓΕΛ Σουφλίου που κέρδισαν βραβείο, ένα άλλο θέμα. Από 12 έως 18 Οκτωβρίου η εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Δαδιά τα παιδιά μέσα από δράσεις ταξίδεψαν με τα μεταναστευτικά πουλιά μέχρι την Αφρική. Ήτανε, θυμάστε, η γιορτή των πουλιών την περασμένη Κυριακή. 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχικής Υγείας Ψυχαστής στην Ορεστιάδα και άλλα δύο θέματα. Ισόπαλο το ντέρμπι Ορέστη Αλεξανδρούπολη FC και εκδήλωση έναρξης σχολών γονέων στην Αλεξανδρούπολη. Σε λίγο συνομιλούμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Μεταξάδων.

0: Αμερική λίρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα. Έτσι το θέλει σε ήμυρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου.
1: Πάμε μεταξάδες ψηλά εκεί, που νομίζω και από το χωριό των μεταξάδων ήταν ορατή η φωτιά από την Κυριακή το απόγευμα και τη Δευτέρα. Καλημέρα πρόεδρε, Χρήστο Κισούδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανάκα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είστε χαρούμενος καταρχήν, γιατί νομίζω έχουμε θετικά, έτσι, θετικές εξελίξεις για τον οικισμό των μεταξάδων, τον πρώην Δήμο, έτσι. Ήταν όντως ορατή η φωτιά από τους κατοίκους. Αυτό μου λέγανε τώρα κάποιοι.
2: Βεβαίως από την Κυριακή το μεσημέρι ήταν ορατή η φωτιά και όντως πήγαμε, φτάσαμε μέχρι τον κόρη μου και βλέπαμε
1: ναι.
2: Τη φωτιά. Βλέπαμε.
1: Άλλωστε είστε πόσο κοντά είστε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα εσείς, πόσα χιλιόμετρα περίπου απέχει.
2: 3 χιλιόμετρα είμαστε, αν το πάρουμε ευθεία.
1: Σε ευθεία, βέβαια, σε ευθεία.
2: Είμαστε 3 χιλιόμετρα.
1: Σε 3 χιλιόμετρα, μάλιστα. Οπότε θα μπορούσε κάλλιστα, Θεός φυλάξει, να ερχόταν και προς την περιοχή εκεί.
2: Βεβαίως, ανησυχήσαμε να πούμε την αλήθεια, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε.
1: Και πηγαίνουν καλά τώρα.
2: Και πηγαίνουν καλύτερα.
1: Πότε ήταν που είχαμε μιλήσει αρχή-αρχή, πρώτη εμείς για την εικόνα που παρουσίαζε το αγροτικό ιατρείο, το περιφερειακό ιατρείο μάλλον των μεταξάδων, με τις ρογμές, με τα προβλήματα στατικότητας.
2: Δεκεμβρίου πρέπει να είχαμε μιλήσει.
1: Ένας χρόνος περίπου. Περίπου
2: 9 με 10 μήνες.
1: Εντάξει.
2: Ένας χρόνος.
1: Τελικά υπήρχε πρόβλημα στην ουσία, στην πραγματικότητα, υπήρχε πρόβλημα με τη στατικότητα του κτηρίου.
2: Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες ρογμές του κτηρίου και είχε πάθει κάποιες καθυζήσεις. Όμως δεν ήταν τόσο ανησυχητικό.
1: Ναι. Εσείς καλού κακού το αδειάσατε, μεταφέρατε τις υπηρεσίες στο Δημάρχη.
2: Ήρθε η Τεχνική Επιτροπή της 4ης υπηρεσίας, υγειονομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
1: Τέταρτης είπε, ναι.
2: Τέταρτης είπε, το οποίο το έβγαλε ακατάλληλο. Και έτσι έπρεπε να βγούμε στη διαδικασία να βρούμε κάποιον άλλο χώρο να στεγαστεί το περιφερειακό μας ιατρείο.
1: Ναι.
2: Και έτσι βρήκαμε το χώρο στο κοινοτικό κατάστημα στη βιβλιοθήκη. Όμως η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος ανοιχτός.
1: Ναι.
2: Ήταν δύσκολο όλο αυτό.
1: Mm-hmm. Υπήρχαν λειτουργικά προβλήματα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά λειτουργικά προβλήματα. Του που για μένα ήταν αδιανόητο να αφήσω αυτό το ιατρείο για να βρούμε κάποιο καινούριο και να εγκατασταθεί αλλού το ιατρείο. Και έτσι ξεκίνησε έναν αγώνα εδώ και ένα χρόνο να βρω λύση. Έπρεπε να βρούμε λύση. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και έτσι επευθύνθηκα να πω την αλήθεια στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο οποίος έδειξε άμεσο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
2: Και τον ευχαριστώ από καρδιάς, όχι μόνο εγώ, το τοπικό συμβούλιο, όλοι οι κάτοικοι και όλη η περιοχή. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Μανάκα, ότι το περιφερειακό ιατρείο των μεταξάδων δεν είναι μόνο ιατρείο, λειτουργεί σαν κέντρο υγείας.
1: Ναι.
2: Είναι πέρσι τον Αύγουστο το 2025. Έχει εγκατασταθεί το σύστημα τηλεϊατρικής. Υπάρχουν όλα τα σύγχρονα μέσα σε αυτό το ιατρείο. Και έτσι έπρεπε να γίνει άμεσα.
1: Απλά έχουν εγκατασταθεί ή και γίνεται δουλειά δηλαδή μέσω του συστήματος αυτού.
2: Γίνεται δουλειά και μέσω του συστήματος.
1: Ωραία. Δηλαδή,
2: εδώ θα ήθελα
1: κάποιος ασθενής, ας πούμε, μπορεί να μέσω του ιατρού, φαντάζομαι, του αγροτικού, έτσι, που περνάει από το
2: ιατρείο σας. Κάθε έχουμε τον... Κάθε Δευτέρα έχουμε τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ πραγματικά και τον γιατρό μας.
1: Ναι.
2: Και θα δώσω τώρα και τη δεύτερη μάχη, να σας πω την αλήθεια, να έχουμε γιατρό Δευτέρα ως Παρασκευή πρωινές ώρες. Είναι δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε πραγματικά, σας το λέω.
1: Εντάξει, είστε μαχητής έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε, αυτό μας το έχετε αποδείξει.
2: Θα το προσπαθήσουμε, κυρία Μανάκα.
1: Περιμένω να δώσετε, μάλλον ήδη ξεκινήσατε και τη μάχη με τον παιδικό σταθμό σου μεταξάδες.
2: Ήδη έχουμε δύο εγγραφές.
1: Μια στιγμή πριν πούμε σε αυτό, ξεκίνησε να λειτουργεί πλέον το αγροτικό περιφερειακό ιατρείο, αφού ανακοινώθηκε.
2: Όχι, ακόμη το Σάββατο έχω καλέσει όλους τους κατοίκους, τους εθελοντές, άντρες, γυναίκες, να δώσουμε μία μάχη να το καθαρίσουμε εξωτερικά και εσωτερικά και έτσι να το παραδώσουμε στους κατοίκους και γενικά σε όλη τον πρώην Δήμο Μεταξάδων, καθαρό και έτσι όπως αρμόζει σε ένα ιατρείο.
1: Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα το παραδίδεται. Αυτό μου λέτε.
2: Από δική μας πλευρά, από τους κατοίκους, ναι, θα πρέπει να έρθει τώρα η Επιτροπή να το εγκρίνει, να δώσει το κατάλληλο χαρτί. Και εγώ πιστεύω μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα, κυρία Μανάκα.
1: Μια χαρά. Οπότε...
2: Εδώ όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω, κυρία Μανάκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, τους πολιτικούς μηχανικούς, τον κύριο Τοκαμάνη Χρήστο και την κυρία Γεωργία Τοκαμάνη, η οποία... Μόλις τους ενημέρωσα, απευθύνθηκαν αμέσως, ήρθαν αμέσως, γιατί χρειαζόμουν μία βεβαίωση συστατικότητας και μελέτης. Και έτσι οι άνθρωποι ήρθαν άμεσα και έγιναν όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία στάλθηκαν στο Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, ωραία. Τώρα, τέλος καλό, όλα καλά με το περιφερειακό ιατρείο Μεταξάδων.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό είμαστε και χαρούμενοι, κυρία Μανάκα.
1: Τώρα, υπήρχε ένα θέμα, μπήκε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου για την αναστολή των λειτουργίες του παιδικού σταθμού Μεταξάδες, διότι δεν υπήρχαν εγγραφές. Βέβαια, στο ραδιόφωνο ο κύριος αντιδήμαρχος είπε ότι υπήρχαν ένα-δύο εγγραφές. Τελικά, το θέμα. Δεν προχώρησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι θα ξανασυζητηθεί από ό,τι συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση.
2: Ναι, το έχω παρακολουθήσει.
1: Το άλλο πέρασε για το δεύτερο, για τον δεύτερο, δεν θυμάμαι πώς
2: είναι. Για το δεύτερο παιδικό σταθμό
1: Δημοτήχου, δυστυχώς ανεστάλλει η λειτουργία του. Τώρα, στους Μεταξάδες τι γίνεται?
2: Έχουμε ήδη δύο εγγραφές. Την Παρασκευή πήγε ο γονιός του ενός παιδιού και τη Δευτέρα του άλλου ενός. Έχουμε ήδη δύο εγγραφές. Υπάρχει άλλο ένα παιδάκι, το οποίο όμως για δικούς τους λόγους οι γονείς δεν θέλουν να το γράψουν. Δεν το γνωρίζω ακόμα αυτό. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε δύο εγγραφές και αυτό είναι αισιόδοξο και μας γεμίζει χαρά και ελπίδα. Ότι
1: δεν υπήρχαν τότε οι εγγραφές. Αφού υπήρχαν οι εγγραφές τότε, δεν υπήρχαν.
2: Τι να πω, δεν ξέρω, κυρία Μανάκα, τι να σας πω.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα οι εγγραφές, δηλαδή έχουν γίνει δύο νέες εγγραφές στο παιδικό.
2: Έχουν γίνει τώρα με έγγραφα. Τώρα, τότε ίσως δεν πήγανε με διαστόματος, το κάνανε, τι να σας πω.
1: Τώρα τι, μπορεί προφορικά να ενδιαφέρθηκαν.
2: Προφορικά να πήγανε, ναι. Τώρα έχουμε και γραπτός δύο παιδάκια. Τώρα, προσπαθούμε τώρα και το τρίτο, αλλά
1: εντάξει, δούμε. Και δεν υπάρχει όριο από ό,τι μας είχε πει και ο κύριος αντιδήμαρχος.
2: Όχι, δεν υπάρχει όριο, όχι.
1: Τώρα όμως, επειδή ξεκίνησε η χρονιά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, δηλαδή τι υπολείπεται να γίνει για να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός, ή είναι αργά, δεν ξέρω.
2: Όχι, θέλω να πιστεύω από ότι άκουσα και τον κύριο αντιδήμαρχο και την υπεύθυνη που διαβεβαιώσε στους γονείς ότι...
1: Α, έχετε δέσμευση, ναι.
2: Ναι, οι υπεύθυνοι που πήγανε να κάνουν εγγραφή τώρα περιμένουν, είπαν στους γονείς ότι θα τους ενημερώσουν για τη δασκάλα και πότε θα γίνει ο αγιασμός.
1: Α, εντάξει, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα αναστολής τελικά για τον παιδικό σταθμό.
2: Όχι. Αυτό διαβεβαίωσε η προϊσταμένη στους γονείς. Αυτή την ενημέρωση έχω από τους ίδιους τους γονείς.
1: Μάλιστα. Άρα, αφού περιμένουν ενημέρωση για το πότε θα γίνει ο οικισμός, προφανώς ο παιδικός σταθμός των Μεταξάδων που τόσες εργασίες ανακαίνησης είχαν γίνει, θυμάμαι,
2: το 2024.
1: Το 2024 και τόσος ντόρος είχε γίνει για τον παιδικό αυτό σταθμό να λειτουργήσει. Πάρα πολύ ωραία. Δύο ευχάριστα θέματα επιτέλους, και γι' αυτό ξεκινήσαμε πρώτοι με εσάς.
2: Ευελπιστούμε να έχουμε και το δεύτερο, όπως σας έχω πει.
1: Για το γιατρό λέτε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Είμαι αισιόδοξος, να πω την αλήθεια ότι είμαι αισιόδοξος και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Κισούδη. Να είστε καλά, κύρια Μανάκα.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: από την άλλη όμως έχουμε μία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα για την υπόθεση αυτή του νέου προγράμματος ορολογικών ελέγχων που ετοιμάζεται. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιδιώκεται από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση η συνέχιση των μαζικών θανατώσεων κοπαδιών, καθώς σε όσα κοπάδια εντοπίζονται θετικά δείγματα αντισωμάτων προβλέπεται να οδηγούνται σε σφαγή. Και βεβαίως σε αυτή την ανακοίνωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε, υπάρχει μια σειρά από αιτήματα των κτηνοτρόφων, μάλλον της Ομοσπονδίας καλύτερα, να σταματήσουν οι απειλές, η τρομοκρατία σε βάρος τους, να πραγματοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και τον αυθόδη, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ανασύστασης των θανατωμένων κοπαδιών και να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που έχουν περικοπεί στους πληγέντες, κτηνοτρόφους, καθώς και η βασική ενίσχυση, η εξισωτική αποζημίωση, η συνδεδεμένη ενίσχυση και η δεύτερη δόση για τους νέους κτηνοτρόφους. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα είναι μαζί μας, ο κ. Παναγιώτης Ζησίδης. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Γραμματέας της Ομοσπονδίας.
0: Με συγχωρείτε. Το ίδιο είναι, εντάξει. Εσάς βλέπουμε πάντως σε συναντήσεις με τους υπουργούς,
1: Το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα συναντηθεί με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς για να ακούσει τα ίδια και τα ίδια από μόνος του. Το ζητούμενο για μας είναι πώς θα οργανωθεί ο αγώνας αυτή τη στιγμή τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των αγροτών, στην προκειμένη περίπτωση να βάλουμε ένα stop στο σχέδιο μαζικών θανατώσεων που έρχεται από την πλευρά της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε τους στάβλους μας, να ξαναμπορέσουμε να βάλουμε ζώα για να ζήσουμε με βάση τη δουλειά μας.
0: Να ρωτήσω, υπάρχει κάπου γραμμένο στην οδηγία, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, ότι δηλαδή εάν εντοπιστεί ένα θετικό δείγμα, ότι αμέσως μετά θανατώνονται, υπάρχει κάπου γραμμένο αυτό, ήδη, το γνωρίζετε?
1: Ήδη γίνεται στη Λέσβο με τον αυθόδη πυρετό. Υπάρχουν πολλές μονάδες εκεί όπου δεν έχουν εντοπιστεί ενεργά κρούσματα αλλά αντισώματα. Μιλάνε και για στην περιοχή της Λέσβου μιλάνε και για υποκλινική μορφή του αυθόδους πυρετού ακόμα από τα πρώτα κρούσματα, και με βάση τα αντισώματα που ανιχνεύονται θανατώνουν μαζικά κοπάδια. Αυτό το στόχο φαίνεται πως έχουν και για την ευλογιά συνολικότερα με το πρόγραμμα των ορολογικών ελέγχων που θα αφορά όλη την υπηρετική Ελλάδα.
0: Πάντως,
1: και μάλιστα,
0: ναι.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουν προλιάνει το έδαφος, mm-hmm. κατηγορώντας εδώ και 2 χρόνια τους ίδιους τους παραγωγούς ότι αποκρύπτουν κρούσματα, ότι δήθεν έχουν γίνει 1 εκατομμύριο παράνομοι εμβολιασμοί, και μάλιστα τους απειλούν 2 χρόνια τώρα ότι όποιος αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι έχει κρύψει δήθεν κρούσμα ή δήθεν έχει εμβολιάσει παράνομα θα διωχθεί ποινικά και θα μείνει και εκτός αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι δημοτοληψίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, φαντάζομαι. Το πρόγραμμα αυτό στην περιοχή μας δεν έχει ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει? Τι ενημέρωση
1: έχετε εσείς? Είναι να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα,
0: ναι.
1: Και μάλιστα είναι ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει η κυβέρνηση να το ολοκληρώσει μέχρι τέλος του έτους.
0: Μέχρι τέλος του έτους, μάλιστα.
1: Μιλάμε για γύρω στις 153, αν δεν κάνω λάθος, δειγματοληψίες από μονάδες,
0: ναι.
1: Σε κάθε περιφέρεια,
0: ναι.
1: Και 15 δείγματα θα παίρνονται από την κάθε μονάδα.
0: 15 δείγματα από την κάθε μονάδα, τυχαία δείγματα, τυχαίες μονάδες. Ναι.
1: Από
0: ό,τι διαβάζουμε.
1: 153 μονάδες ανά περιφέρεια.
0: Mm-hmm. Εσείς καλείτε τους κτηνοτρόφους έναν οργανωμένο αγώνα. Πώς τον εννοείτε αυτόν τον αγώνα, κύριε Ζησίδη?
1: Ο αγώνας δεν είναι μόνο τα μπλόγκα του χειμώνα,
0: ναι.
1: Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα και σε ποια φάση είμαστε. Ένα παράδειγμα ήταν της προηγούμενης Δευτέρας στην κινητοποίηση, όταν ήρθαν να εγκαινιάσουν για ακόμα μία φορά το κέντρο εξωτικών νοσημάτων.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει διάφορες μορφές, αν θέλετε, κινητοποιήσεων, συσκέψεων όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Το κύριο είναι...
0: Αποτέλεσμα βλέπετε από αυτές τις κινητοποίησεις σας?
1: Εμείς λέμε ότι και συμπεραίνουμε ότι αν δεν είχαμε βγει στον αγώνα, mm-hmm. δεν πρόκειται να παίρναμε ούτε την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που πήραμε για τα θανατωμένα ζώα, mm-hmm. δεν πρόκειται να παίρναμε ούτε αυτά τα ψίχουλα που δίνονται, αν θέλετε, στους συναδέλφους που έχουν ζωντανά τα ζώα τους ακόμα, για τον υποχρεωτικό σταυλισμό, για τις ζωοτροφές. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά τα ψίχουλα, αν θέλετε, που υποχώρησε και η κυβέρνηση και τα κερδίσαμε τους αγώνες μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας, ναι, αυτή τη στιγμή, γιατί αλλιώς το σχέδιο κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οριστική εξόντωσή μας. Μας το είπε ευθέως ο κύριος Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, mm-hmm. ως τη ΔΕΘ μάλιστα πριν ένα μήνα, όταν ανέφερε ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανασύσταση των θανατωμένων κοπαδιών, αλλά το κύριο είναι να πάρει η κτηνοτροφία μια κατεύθυνση μεγάλων σύγχρονων μονάδων, mm-hmm. με άδειες λειτουργίες που να τηρούν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι απλοί παραγωγοί από αυτή την κτηνοτροφία είμαστε έξω. Αυτή η κτηνοτροφία είναι για να την πάρουν στα χέρια τους μεγάλες εταιρείες, όπου έχουν τα κεφάλαια να επενδύσουν στη ζωική παραγωγή και εμάς να μας αφήσουν οριστικά εκτός επαγγέλματος.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ζωονόσος, αυτό όλο που συμβαίνει στην εποχή μας και που, τόσο που κρατάει, ας πούμε, και στον Εύρο και γενικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τι είναι, δεν υπάρχει ευλογιά, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ζωονόσος υπάρχει και αν θέλετε στην τελική την είδαμε και με τα μάτια μας, μιας και ήμασταν εμείς οι ίδιοι που ενημερώσαμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και θανάτωσαν τα κοπάδια μας. Γιατί όταν έπρεπε να γίνονταν έλεγχοι, εκείνη την περίοδο υπήρχε μόνο ένας κτηνίατρος και δεν προλάβαινε να θανατώνει. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει ζωονόσος της ευλογιάς σε όλη την υπηρετική Ελλάδα πλέον και όπως φαίνεται έχει ενδυμίσει μετά από 2 χρόνια που υπάρχει μόνιμα στην Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό ζητάμε άλλα.
0: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό όμως, κύριε Ζησίδη, που παραμένει? Γιατί από την άλλη και οι κτηνίατροι λένε και οι επιστήμονες ότι και οι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και βιοσφάλειας για στα κοπάδια τους.
1: Αυτό πρώτα απ' όλα δεν το λένε οι κτηνίατροι. Αυτό το λέει η κυβέρνηση για να αποκρύψει τις δικές της τεράστιες ευθύνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τρόπος, αν θέλετε, για μας. Υπάρχει μαζικός οργανωμένος εμβολιασμός από το κράτος, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση και να ανασυσταθούν τα κοπάδια.
0: Άρα λοιπόν εσείς ζητάτε μαζικό εμβολιασμό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παραδείγματα και... αν και αρνείται ακόμα πεισματικά η κυβέρνηση να προχωρήσει στους εμβολιασμούς, οι μισές χώρες της Ευρώπης έχουν γλιτώσει το ζωικό τους κεφάλαιο με αυτόν τον τρόπο. Αυθόδης στην Κύπρο. Στη Γαλλία ουζόδης δερματίτιδα, που είναι η αντίστοιχη ευλογιά των βοηδών. 1 εκατομμύριο αγελάδες. Ρουμανία για την ευλογιά των προβάζων. Εμβολιασμός. Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι υπάρχει τρόπος.
0: Όμως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και το ξέρετε, δεν ξεκαθαρίζει ότι αν μια περιοχή εμβολιαστεί χάνει αυτόματα και το καθεστώς ελεύθερης ζώνης, και τι σημαίνει αυτό, απαγόρευση εξαγωγών για τα ελληνικά γαλακτοκομικά και το κρέας.
1: Αυτή τη στιγμή Κύπρος, Ρουμανία και Γαλλία που κάνουν εμβολιασμούς για ασθένειες τύπου Α, δεν σταμάτησαν τις εξαγωγές.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε...
1: ουσία σε αυτό που λέτε, γιατί εν μέρει έχετε δίκιο, είναι...
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες, δεν το λέω εγώ. Εγώ από συνεντεύξεις που κάναμε και με τον κύριο Φωτεινιά και με τον κύριο Δελισταμάτη κατά καιρούς για τα θέματα αυτά, αυτό μας επισήμανε, ότι αν υπάρξει εμβολιασμός, σταματάει αυτόματα το καθεστώς ελεύθερης ζώνης. Είναι η επιταγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αυτό.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς φέρνει, αν θέλετε, τον κίνδυνο 4-5 μεγάλη εξαγωγής φέτας,
0: ναι,
1: να χάσουν κάποια από τα 1,2 δις που έκαναν τζίρο πέρσι. Όλη η υπόθεση είναι αυτό. Μπαίνουμε στο θυσιαστήριο εμείς η παραγωγή για να μην γίνουν τα 1,2 δις κερδών που είχαν οι 4-5 μεγαλοεξαγωγείς φέτας και για ουτιού πέρσι 800 εκατομμύρια.
0: Εσείς έχετε η
1: όλη η ουσία, ναι, από, ναι, την πλευρά της κυβέρνησης που αρνείται τους εμβολιασμούς, ναι, αυτή είναι.
0: Εσείς έχετε εικόνα των κτηνοτρόφων, μάλλον του ζωικού πληθυσμού που υπήρχε προ ευλογιάς και του ζωικού πληθυσμού που υπάρχει μετά από την ευλογιά σήμερα, δηλαδή στην...
1: Πανελλαδικά 500.000.
0: Όχι, όχι, όχι, με ενδιαφέρει για τον Εύρο, γιατί εδώ είσαστε ομοσπονδία του Εύρου. Στον Εύρο τι ζημία έχουμε υποστεί. Τι ήταν, πώς ήταν πριν η εικόνα και πώς είναι σήμερα.
1: Ναι, να σας πω χαρακτηριστικά στους Δήμους. Ορεστιάδα, Δημότυχο,
0: ναι,
1: 20 ζωντανά κοπάδια προβάτων είναι θέμα αν έμειναν.
0: 20 για να καταλάβετε, κοπάδια.
1: Αν έμειναν.
0: Πόσα, ναι, ήταν δηλαδή, πόσα ήταν πριν εκεί. Πόσα ήταν πριν.
1: Πάνω από 70.
0: Πάνω από 70 και τώρα είναι 20 ζωντανά κοπάδια. Μάλιστα.
1: Και ένας ακόμα παράγοντας, mm-hmm, γιατί μιλάμε για την ευλογιά, mm-hmm, ευλογιά που αφορά ουσιαστικά μόνο τα πρόβατα, mm-hmm, είναι τι θα γίνει και με τις Αίγες. Μέχρι, mm-hmm, στιγμής αυτό που ακούγαμε ήταν ότι οι Αίγες ήταν φορείς, ενώ δεν νοσούσαν,
0: ναι,
1: οι ίδιες,
0: ναι,
1: μετέφεραν τον ιό.
0: Τις θανατώνανε, δηλαδή, όμως και αυτές.
1: Σε μεικτά κοπάδια πιθανόν.
0: Σε μεικτά,
1: αλλά
0: σε μεικτά, ναι.
1: Δεν υπήρχε καθαρά κοπάδι με γίδια όπου θανατώθηκε. Στο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων,
0: ναι,
1: που θα γίνεται και θα ψάχνει αντισώματα,
0: ναι,
1: αν και δεν νοσούν και βρίσκονταν αντισώματα, δηλαδή πήρανε, πως εξόντωσαν τα πρόβατα, θα είναι σειρά και των κατσιγιών να τα εξοντώσουν και αυτά με τους ορολογικούς ελέγχους και τα αντισώματα, τα θετικά που θα ψάχνουν.
0: Οπότε, στο διετάφτα, αν ξεκινήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι, εσείς πώς αντιδράσετε ως κτηνοτρόφοι εδώ της περιοχής?
1: Εμείς από την πλευρά μας
0: θα ανοίξετε καλέσουμε... το μαντρί σας, δηλαδή να μπουν οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατρες, συγγνώμη, και να πάρουν δείγματα.
1: Εμείς θα καλέσουμε τους αναδέλφους σε οργανωμένη αντίσταση,
0: ναι,
1: για να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα συνολικά.
0: Ναι.
1: Τώρα το πώς ακριβώς θα πρέπει να συζητήσουμε με τους συναδέλφους και όλοι μαζί να αποφασίσουμε. Δεν είναι, να σας το πω απλά, δεν είναι υπόθεση ενός διοικητικού ή,
0: όχι βέβαια,
1: 5-10
0: αλλά...
1: ανθρώπων. Αυτό, γι' αυτό...
0: Ποιες είναι οι προθέσεις σας, γι' αυτό, ναι, ρωτάω.
1: Γι' αυτό είμαστε και σε και στη διαδικασία, αν θέλετε,
0: ναι,
1: και στις σκέψεων και,
0: ναι,
1: συζητήσεων με τους κτηνοτρόφους,
0: ναι,
1: με ποιους τρόπους θα παλέψουμε να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ακόμα δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος αντίδρασης.
1: Ναι, αυτό ένα ενδεχόμενο είναι και αυτό που λέτε.
0: Mm-hmm.
1: Να παλέψουμε οργανωμένα, να μην περάσει κανένας ορολογικός έλεγχος, mm-hmm, να μην έρθει κανένας έλεγχος στις μονάδες μας.
0: Να μην ανοίξετε τα μαντριά σας δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορες μορφές, όπως σας είπα,
0: mm-hmm,
1: αν δεν συζητήσουμε μαζικά με τους συναδέλφους,
0: μάλιστα,
1: δεν μπορεί να πάρθει οριστική απόφαση.
0: Πότε σκοπεύετε να κάνετε συγκέντρωση, γιατί το θέμα αυτό φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει άμεσα, θα ξεκινήσουν άμεσα οι ορολογικοί,
1: ναι,
0: έλεγχοι.
1: Όπως σας είπα,
0: πότε θα κάνετε σύσκεψη, συγκέντρωση?
1: Δεν έχουν μείνει ούτε 3 μήνες.
0: Ναι, ωραία.
1: Για να ολοκληρωθεί.
0: Εσείς πότε προγραμματίζετε να κάνετε συγκέντρωση έτσι, με όλους τους συναδέλφους σας κτηνοτρόφους για να καθορίσετε μάλλον το είδος του αγώνα?
1: Το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Μου είναι πολύ αόριστο αυτό, κύριε,
1: ναι,
0: Ζησίδη.
1: Το αμέσως δεν είναι σε ένα μήνα, τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζησίδη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, η ορολογική έλεγχη είναι γεγονός. Φαίνεται πως κάποια στιγμή η κτηνίατρη και της περιοχής μας, γενικά σε όλη τη χώρα, θα περάσουν και θα πάρουν δείγματα από τα κοπάδια, ορισμένα κοπάδια μάλλον, και της περιοχής μας. Πώς θα γίνει αυτό, τι είναι ο ορολογικός έλεγχος, για να μάθουμε περισσότερα από τον κύριο Βασίλη Δηλησταμάτη, που είναι κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλημέρα, κύριε Δηλησταμάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Από όλες τις πλευρές είστε ειδικός, έχετε περάσει από όλα τα πόστα, έτσι, τις θέσεις. Τώρα τι πρόκειται να συμβεί στους κτηνοτρόφους? Βλέπουμε ότι ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, βγάζουν ανακοινώσεις, δεν αποφάσισαν ακόμα το είδος του αγώνα, αλλά αντιδρούν στεναρά, θεωρούν δεδομένο ότι αν γίνει αυτός ο έλεγχος, η δειγματοληψία τέλος πάντων και βρεθεί θετικό, θετικό δείγμα, θα θανατωθούν, το θεωρούν δεδομένο. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Πριν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να δούμε ποια είναι σήμερα η γενική εικόνα της χώρας. Σύμφωνα και με τα στοιχεία του Υπουργείου, έχουμε περίπου στις 2.300 εκτροφές, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν θανατωθεί περίπου στα 493.000 ζώα στο σύνολό του. Η ελληνική λοιπόν πλευρά, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή, αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς και από κάθε περιφερειακή ενότητα θα παίρνουμε 153 ζώα. Δείγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αναλύσουμε αυτό, γιατί είναι μια μέθοδος επιδημιολογίας.
0: Εντάξει.
1: Το σύνολο δηλαδή το οποίο θα πάρουμε εμείς στην περιφερειακή ενότητα Έδρου είναι 153 εκτροφές και μοιρασμένες σταδιακά ανά δήμο, ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών.
0: Αυτός ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που τώρα, ας πούμε, ξεκίνησε να λειτουργεί?
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς. Αυτός ήταν και, κοιτάξτε, πάμε σε ένα άλλο θέμα, αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος της τότε κτηνιατρικής κοινότητας του νομού, τόσο ώστε να γίνονται και ο έλεγχος οργαστηριακός εδώ, για να γλιτώνουμε χρόνο, γιατί ο χρόνος στις επιζωοτίες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να το πετύχουμε και να μειώσουμε, τόσο ώστε να φτάσουμε αν χρειάζεται στις θανατώσεις ή όχι. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο το έθεσα και προχτές που ήμασταν εκεί, ότι θα πρέπει, πέρα από το ρόλο τον οποίο θα παίξει ενημερώσεις, ένα monitoring των εκτροφών και όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να στηθεί, και αυτό μπορεί να γίνει τώρα, όχι όταν ξεσπάσει η επιζωοτία, ούτως ώστε σε περίπτωση που έρθει μια επιζωοτία και λόγω της γειτνίασης με τη γειτονική χώρα και θα έρχονται κατά διαστήματα, να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να γίνονται άμεσα και γρήγορα εδώ εργαστηριακές εξετάσεις για το λόγο το οποίο ανέφερα και παραπάνω.
0: Μπορεί να γίνει δηλαδή εδώ? Μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να γίνει. Δείτε το παράδειγμα της Πανόλης που άνοιξαν αμέσως λόγω των πολλών δειγμάτων εργαστηριακές στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τώρα, αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε δύο εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα. Και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κοινωνικών Δειγμάτων Αθηνών. Άρα μπορεί να γίνει εδώ, όπως τόνισα, μπορεί να γίνει και στη Λέσβο, οι δύο περιοχές οι οποίες βαλόμαστε ιστορικά από την είσοδο αυτών των νοσημάτων στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπετε αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αρχίσει να εφαρμόζεται και στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι ακριβώς συζητήθηκε και πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή στη σημερινή συγκυρία την οποία βρισκόμαστε θα πηγαίνουμε, μην επαναλαμβάνουμε, με τον τρόπο με τον οποίο θα παίρνουμε τα δείγματα. Πέρα δηλαδή από τα δείγματα που θα παίρνουμε είναι ο κλινικός έλεγχος και θα πρέπει να πω ότι τα δείγματα θα παίρνονται από ζώα που είναι πάνω του έτους.
0: Πάνω από ενός έτους, μάλιστα.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι, ωραία, παίρνω το δείγμα, στέλνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Mm-hmm. Που τι σημαίνει ότι έχει αντισώματα, ότι ήρθε σε κάποια στιγμή σε επαφή με τον ιό, mm-hmm. που αυτό μπορεί να είναι φυσική μόλυνση ή μπορεί να είναι από εμβόλιο παράνομο που ήρθε στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη
0: οδηγία
1: mm-hmm. το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε mm-hmm. πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνη της, από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και ναι. ειδικά για την ευλογιά, ξεχωρίζω ναι. τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του.
0: Σωστά.
1: Και εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε στην θανάτωση, mm-hmm. αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν σε μια υποέλεγχο και έτσι υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο, αν θέλετε, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως, δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Άρα υπάρχει μία ασάφεια στην οδηγία, αν κατάλαβα καλά. Έτσι?
1: Αυτή υπάρχει μία ασάφεια στην οδηγία, την οποία θέλουμε να διευκρινιστεί. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μπουν στο, αν θέλετε, στο παιχνίδι αυτό, τόσο ναι. ώστε να παίρνουμε, έχοντας σαν στόχο την εξυγίαση της κτηνοτροφίας, και αυτό δεν θα πούμε όχι. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί και να ξεκαθαριστεί ότι στις περιπτώσεις αυτές που έχουμε οροθετικά δείγματα, τι mm-hmm. ακριβώς θα γίνει. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε mm-hmm. είναι όχι στην απευθείας θανάτωση, παρακολούθηση αυτής της μονάδος και πάμε βήμα-βήμα, mm-hmm. ούτως ώστε να έχουμε και το σωστότερο αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι καλό και για μας, αλλά και για μας εννοώ για την κτηνοτροφία της περιοχής και την κτηνοτροφία της χώρας. Είναι ένα ναι. μέτρο σωστό. Κοιτάξτε, ναι. Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, σε ένα αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Η χώρα είναι γεμάτη με διάσπαρτες αιστείες της ευλογιάς.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία ανέφεραν οι επιτροπές του Υπουργείου, ότι ξέρεις έχουν εισέλθει ένας μεγάλος αριθμός εμβολίων και δυστυχώς υπάρχει και η δυνατότητα να έρχονται ακόμα και σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουν πιάσει κάποιες δόσεις εμβολίων στο Τελωνείο. Mm-hmm. Κανείς δεν μας λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίζουν να έρχονται και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Mm-hmm.
1: Ούτως ώστε θα πρέπει, είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω τι πραγματικά θα δώσουν, τι αποτελέσματα θα βγάλουν αυτά τα οροθετικές εξετάσεις. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο, κοιτάξτε, απευθυνόμενος προς τους φίλους τους κτηνοτρόφους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι να πούμε ότι ξέρεις, εγώ δεν θα σε αφήσω να μπει στο κοπάδι μου ή θέλω να συμφωνούμε όλοι.
0: Μπορεί να το κάνουν και αυτό, μας είπαν πριν από λίγο.
1: Ναι, κοιτάξτε. Η χώρα πρέπει να βγει από το τέλμα που είναι σήμερα όσον αφορά την ευλογιά.
0: Mm-hmm.
1: Τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι συγκεκριμένα mm-hmm. και πρέπει να γίνουν. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνίατροι, τα εργαστήρια όλοι, γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό. Να μπορέσει η χώρα κάποια στιγμή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να θεωρηθεί απαλλαγμένη από την ευλογιά.
0: Mm-hmm.
1: Εάν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν φτάσουμε σε ένα σημείο,
0: ναι.
1: τότε δεν αποκλείεται,
0: ναι.
1: το οποίο θα είναι λυπηρό και οδυνηρό ναι. για την άποψή μου,
0: ναι.
1: ότι θα πάμε σε ένα εμβολιασμό καθολικά σε όλη τη χώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά για την κτηνοτροφία και τα προϊόντα μας. Έχουμε ένα αγώνα δηλαδή, ναι. αλλά από κάποιοι πρέπει να αρχίσουμε. Πρέπει όμως και το Υπουργείο εδώ να αποσαφηνίσει αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Και αν αποσαφηνίσει, τώρα και αν, να πούμε το κι αν. Και αν αποσαφηνίσει και πει ότι εφόσον βρέθηκαν θετικά, θανατώνονται. Οι κτηνίατροι τι θα κάνουν μετά?
1: Κοιτάξτε. Ναι. Εδώ θα πρέπει, εδώ δεν είναι λόγια του καφενείου, επιστημονικά
0: όχι.
1: και τεκμηριωμένα,
0: μάλιστα.
1: ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό το ζώο πραγματικά αποτελεί κίνδυνο για τη μετάδοση της ευλογιάς. Τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό
0: μάλιστα.
1: και συνήθως γίνεται εμβολιασμός ανάλογο το εμβόλιο στους 3 ή στους 6 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το δούμε και δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την πλάτη μας,
0: mm-hmm.
1: πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Κατάλω.
1: Αν πραγματικά είναι τόσο πολλά τα δείγματα και δείξει μια εικόνα η οποία για χι λόγους,
0: mm-hmm.
1: για αυτούς οι οποίοι φέραν παράνομα και εμβολιάσανε, αλλά για αυτούς οι οποίοι ήρθε σε επαφή το κοπάδι τους και για κάποιο λόγο δεν το αποκρύψανε ή όχι. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε μπροστά. Τότε ας πάμε σε εμβολιασμό καθολικά σε όλες τις χώρες. Και όχι σε θανάτωση μόνο με το ένα ζώο δείξει ότι είναι οροθετικό. Δεν αποτελεί δηλαδή δείγμα της ενεργούς ασθένειας και σύμφωνα και με την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό πρέπει να συνδυάζεται με κλινικά συμπτώματα, με επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτως ώστε να πούμε ότι ξέρεις εδώ, ναι πραγματικά, εδώ θα πρέπει να πάμε σε θανάτωση γιατί κινδυνεύει η κτηνοτροφία της περιοχής.
0: Εσείς τι πληροφόρηση έχετε για το πότε θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι αυτοί εδώ στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε, έτσι πληροφοριακά κατά πάσα πιθανότητα είναι η πιστοποίηση ακόμη ενός εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι θα έχει τελειώσει, αν όχι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της άλλης, τόσο ώστε θα ξεκινήσει σιγά σιγά να παίρνουμε δείγματα από τα κοπάδια, τόσο από τις έγκυες όσο και από τα πρόβατα. Και δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα όταν πραγματικά είναι καθαρός εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να μην προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Οπότε, εγώ πάντως επιβεβαιώνω αυτό που είπατε, ότι οι κτηνίατροι έχουν, όπως και εσείς κτηνίατρος είστε, έχουν ένα προβληματισμό και δεν ξέρω αν θα.
1: Έτσι, με αυτή
0: την ασάφεια θα προχωρήσουν να μπουν στα.
1: Όχι. Υπάρχει ένας προβληματισμός που στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δεν ξέρω τι συζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κτηνιάτρων με την δική μας ηγεσία, την κτηνιατρική και την πολιτική του Υπουργείου. Το τι ακριβώς συζητήθηκε δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να πάμε, γιατί ακριβώς το ότι βρήκα ένα ζώο οροθετικό στην ευλογιά δεν σημαίνει ότι το κοπάδι είναι μολυσμένο και ότι θα πρέπει να προχωρήσει. Το ότι βρήκα ένα ζώο οροθετικό στην ευλογιά δεν σημαίνει ότι το κοπάδι είναι μολυσμένο και ότι θα πρέπει

0: τον τίτλο, αν θέλετε, απαλλαγμένη της ευλογιάς χώρα.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούω τα κουδούνια από τα αυτοκοπάδι, κάπου σε κάποιο κοπάδι είστε μάλλον και εξετάζετε.
0: Ναι, έτσι,
1: ακούω
0: έτσι,
1: κουδουνάκια. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: ναι,
1: κύριε Δισταμάτη.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, περάσαμε το χρόνο, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κύριου Δισταμάτη, το κατανόηση από τους μεν και από τους δε. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, Μαρία Μανάκα, ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων και μετά σύνδεση με την ΕΡΤ Καβάλας.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Επισήμως, η πυροσβεστική την αντιμετωπίζει ακόμη ως πυρκαγιά σε εξέλιξη, κρατώντας μάλιστα τον ίδιο αριθμό επίγειων δυνάμεων στο πεδίο, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Τα εναέρια μέσα πάντως είναι πολύ λιγότερα, αφού από νωρίς το πρωί συνδράμουν μόνο 2 ελικόπτερα. Ενδεικτικό πιθανόν της ύφεσης που παρουσιάζει το μέτωπο κατά την τέταρτη ημέρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ομόφωνο ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπών, περάματος Εύρου, εξέδωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Εκτός από την αντίθεση που εκφράζει την απόφαση του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να τηρηθεί η προενός έτους δέσμευση του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2025, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, ότι η ανάπτυξη στη Θράκη θα προχωρήσει με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους και πως η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία χωρίς να επιβαρύνουν τη φύση ή την ποιότητα. Ζωής. Ζητά επίσης να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ληφθεί ρητά υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, του Περιφερειακού Συμβουλίου, Συλλογικών Φορέων, Επιστημονικών και Κοινωνικών Φορέων. Την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού του 2006 που προβλέπει την ελεύθερη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών προς εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα, ζητάμε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Η Ένωση επικαλείται οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους και καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Κανονισμό με τον οποίο δίνεται ειδική άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας χωρίς βίζα Σέγγεν. Σημειώνει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται ήδη από παραμεθόριες περιοχές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για την περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας, η ΕΕΒΟΠ υπογραμμίζει ότι θα

διευκολύνει τον αναδυόμενο τουρισμό από την Ανδριανούπολη, θα δημιουργήσει συνθήκες επανάκαμψης της επαγγελματικής δραστηριότητας στην περιοχή και κατά συνέπεια θα δημιουργήσει αύξηση της φορολογητέας ύλης, δηλαδή περισσότερα έσοδα για το κράτος. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει στην επιστολή της η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας, η επιθυμητή αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας θα οδηγήσει και σε νέες θέσεις εργασίας, που συνδυαστικά με το πρόγραμμα επιδότησης με την κατάσταση στον Εύρο θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό, ανακοίνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας, ικανής να φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, όπως αναφέρει κομματική οργάνωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Για τα θέματα της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης Θόδωρος Παύλου. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, όπως έχει καθιερωθεί η 10η Οκτωβρίου, διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν οι δύο πλευρές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεονταρίδου, με τη συμμετοχή και του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Οι βιωμένες εμπειρίες ακούγονται. Πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή. Ο τίτλος της δράσης που έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία του να ακούμε τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία που στηρίζει έμπρακτα την ψυχική υγεία, όπως αναφέρει ο Δήμος στην ανακοίνωση διοργάνωσης της δράσης. Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus Plus Idea θα υλοποιήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με σκοπό να ενεργοποιήσει ευκαιρίες συμμετοχής και ενεργούς δράσεις των νέων της πόλης στη διαμόρφωση του μέλλοντός της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανοιχτό το κάλεσμα προς τους νέους ηλικίας από 16 έως 30 ετών να εγγραφούν στο Μητρώο του Συμβουλίου Νέων για να έχουν ενεργό ρόλο ακόμα και αν δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε φορείς και συλλογικότητες. Η διάθεση για συμμετοχή, συνεργασία και έκφραση ιδεών είναι το βασικό ζητούμενο, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, που έχει ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Μητρώο του Συμβουλίου Νέων. Με σειρά δράσεων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου μέσα από το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Θα αναδειχθούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες κάθε ηλικίας, από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία, όπως είναι και ο τίτλος του. Ιδιαίτερη θέση θα έχουν οι δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και στους νέους, με στόχο την καλλιέργεια της κουλτούρας πρόληψης και υγείας από μικρή ηλικία, αλλά και οι πρωτοβουλίες που θα αφορούν τους ηλικιωμένους για την κοινωνική υποστήριξή τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, όπως αναφέρει στο μήνυμά του εν ώψη της έναρξης της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χριστόδουλος Στοψίδης. Στον Εύρο, οι δράσεις και εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις τέσσερις πόλεις του νομού, δηλαδή Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Δημότυχο και Σουφλή, αλλά και στη Σαμοθράκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.

0: Αν πάμε στο παρελθόν, μια μέρα σαν σήμερα, την 7η, την 7η μέρα του Οκτώβρη, δεν θα πάμε πολύ πίσω, θα πάμε 3 χρόνια πίσω, γιατί αυτό που ζούμε σήμερα είναι σχεδόν η αφορμή του, δεν ήταν η αιτία, η αφορμή αυτού που ζούμε μέχρι τώρα ήταν αυτή, καθώς συμπληρώνονται και σήμερα 3 χρόνια από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στην επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ. Συγγενείς, φίλοι και πολίτες συγκεντρώνονται στο χώρο του Nova Festival στο Νότιο Ισραήλ για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της Χαμάς. Στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν το μουσικό φεστιβάλ, 344 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραηλινό έδαφος και επιτέθηκαν στους παρευρισκόμενους. Άνθρωποι, νέοι άνθρωποι πιο πολλοί από αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί να διασκεδάσουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ενόπλους, ενώ την ίδια ώρα δέχτηκαν επίθεση και κιμπούτς που βρίσκονται κοντά στη λωρίδα της Γάζας. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πόσο συγκλονίστηκε συγκλονίστηκε ο κόσμος από αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο εξελισσόταν αυτή η επίθεση, μέχρι να γίνει αντιληπτή και να παρέμβουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, και το γεγονός ότι, αιτία βέβαια πολύ βαθύτερη, αλλά ήταν η αφορμή που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ισραηλινών κατά των Παλαιστινίων, αυτά τα αντίπεινα των Ισραηλινών κατά των Παλαιστινίων, που 3 χρόνια μετά έχουν φτάσει σε ένα σημείο να εμπλέξουν παγκόσμια όλο τον κόσμο.
1: Και η μέρα δημοτικών εκλογών και περιφερειακών εκείνη, νομίζω. Γιατί ξημέρωνε Κυριακή της 7ης Οκτωβρίου και ήταν η μέρα της πρώτης Κυριακής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Εκτός αν κάνω τεράστιο λάθος, αλλά έτσι είναι.
0: 23, 26 έχουμε. Να, πολύ πιθανό. Να. Mm-hmm. Όμως η σημερινή μέρα, η 7η Οκτωβρίου, μας πάει και ακόμη πιο πίσω, στο 1944, όταν κρατούμενοι εξεγείρονται στο Auschwitz-Birkenstau. Και γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι που οι Ναζί είχαν εξαναγκάσει να εργάζονται στους θαλάμους αερίων και στα κραματόρια, γνωρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα θα εξοντώνονταν και οι ίδιοι. Και ανάμεσά τους βρίσκονταν και Έλληνες Εβραίοι, σε μία από τις σημαντικότερες πράξεις ένοπλης αντίστασης μέσα στο στρατόπεδο. 17 Έλληνες Εβραίοι συμμετείχαν σε αυτή την εξέγερση. Σκοτώθηκαν φυσικά όλοι. Μπορεί να μην είχε ανατρέψει το καθεστώς και ό,τι συνέβαινε στο Auschwitz, όμως άφησε πίσω της κάτι που οι Ναζί προσπάθησαν επίσης να εξαφανίσουν, την απόδειξη ότι ακόμα και στον πυρήνα του μηχανισμού εξόντωσης υπήρχε τελικά αντίσταση. Mm-hmm. Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας, επίσημου δημοσιογραφικού οργάνου της ελληνικής διοίκησης και πρόδρομου της εφημερίδας της κυβερνήσεως, με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Το 1831 στο Ναύπλιο καταδικάζεται σε θάνατο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ένας από τους δράστες της δολοφονίας του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ενώ το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει για πρώτη φορά δημόσια το εμβληματικό ποίημα «Ουρλιαχτό» στο Σαν Φρανσίσκο, ένα έργο που συνδέθηκε άρρηκτα με την Beat Generation και την αμφισβήτηση της αμερικανικής κοινωνίας της δεκαετίας του 50. Το 1986 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent, που δημιουργήθηκε από πρώην δημοσιογράφους της Daily Telegraph και εξελίχθηκε και σε έναν από τους γνωστότερους βρετανικούς ειδησιογραφικούς τίτλους. Να πάμε και στο 2001, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ως απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος που θα διαρκέσει σχεδόν 20 χρόνια. Και είχαμε και σαν σήμερα το 2020 από το Τριμελές Εφετείο Κακοργημάτων να κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση στην ιστορική απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το εφετείο περιμένοντας την ετοιμιγορία. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια πολύ σημαντική Ρωσίδα δημοσιογράφος, η Άννα Πολιτσκόβσκαγια, το 2006. Ναι. Συγγραφέας, ακτιβίστρια, γνωστή για το θαραλέο ρεπορτάζ της γύρω από τον πόλεμο στη Τσετσενία, της παραβιάσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφθορά στη Ρωσία. Γεννημένη το 1958 στη Νέα Υόρκη από σοβιετικούς διπλωμάτες, εργάστηκε στη Νοβάγια Γκαζέτα, όπου τα κείμενά της έριναν φως σε σκοτεινές πτυχές της ρωσικής πραγματικότητας. Ήταν δρυμία επικριτρία της πολιτικής του Πούτιν, έγινε διεθνές σύμβολο της ελευθερίας του τύπου, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2006. Mm-hmm. στη Μόσχα, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι. Βλέπω σήμερα στο εορτολόγιο Σέργιος Βάκχος, Πολυχρόνης Πολυχρονία. Και πάρα πολλές ημέρες. Mm-hmm. Εγώ να μείνω στην Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
1: Πάντως του χρόνου τέτοια μέρα θα έχει προσθεθεί σίγουρα ακόμα μία αναφορά στο σαν σήμερα, καθώς ο Μέση, ο Λιονέλ Μέση, αποχαιρέτησε την ενεργό δράση. Χθες έγινε και ένα φιλικό, κέρδισε με 3-0 η Αργεντινή. Αλλά αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έδωσε την 208η και τελευταία του παράσταση με την Αλμπι Σελέστε, αποχαιρετώντας την εθνική με ένα γκολ και δύο assist. Πάνω από 85.000 φίλαθλοι του είπαν αντίο με τη φανέλα της Αργεντινής πάντα. Και υπήρξε έτσι, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, ήταν συγκινητική.
0: Αυτά λοιπόν, για να θυμόμαστε τι έγινε στο παρελθόν και γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

0: Σαφώς βελτιωμένη σήμερα είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Επισήμως η πυροσβεστική την αντιμετωπίζει ακόμα ως πυρκαγιά σε εξέλιξη, κρατώντας μάλιστα τον ίδιο αριθμό επίγειων δυνάμεων στο πεδίο, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν 265 πυροσβέστες, 12 πεσοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Τα εναέρια μέσα πάντως είναι πολύ λιγότερα, αφού από νωρίς το πρωί συνδράμουν μόνο 2 ελικόπτερα, ενδεικτικό πιθανόν της ύφεσης που παρουσιάζει το μέτωπο κατά την τέταρτη μέρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Στο άλλο πεδίο τώρα, να δούμε τον Αλιέων, γιατί σήμερα το πρωί ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου.
1: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν και συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, όπως μας εξηγούσε και ο κύριος Μανιός, πρόεδρος των Αλιέων Γρυγρή, τις προηγούμενες ημέρες, και θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο του 26 πάντα, και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 26, μέσω ενίσχυσης de minimis, με στόχο την ενίσχυση των αλίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, την ώρα που το Υπουργείο ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει και τις αντιδράσεις, οι επαγγελματίες αλής της Καβάλας κρατούν μικρό καλάθι και πιθανόν να αφήσουν τα σκάφη τους δεμένα.
0: Ναι, να ακούσουμε τι μας είπε. Τέτοιο είπε ο κύριος Μανιός, ο πρόεδρος του Συλλόγου, πριν από λίγο στο Σάκη Ασβεστά. Αυτή τη στιγμή προφανώς γίνονται συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα
1: από τους αλείς
0: για να πάρουν αποφάσεις. Ο ίδιος ο κύριος Μανιός είναι απογοητευμένος. Να τον ακούσουμε.
2: Όπως πάνω πράγματα βλέπουμε ότι συνεχίζουμε την απεργία. Τώρα βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο, το οποίο μας ανακοινώνει ότι διπλασίασε το ποσό της επιδότησης που είναι να μας δώσει. Τα χρήματα είναι από τον ελληνικό κουρβανά, γιατί δεν μπορούν να βρουν τα ευρωπαϊκά, γιατί μάλλον έχουν εξαφανιστεί τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μας ανακοίνωσε ότι διπλασίασαν τα χρήματα αυτά, δηλαδή από ένα ψίχουλο μαζί μου 2 ψίχουλα. Αυτό που μας δίνουν είναι εντελώς ψίχουλα, μας κορυδεύουν, μας εμπέζουν. Και η απόφαση είναι τώρα πανελλαδικά που μιλάμε με όλα τα λιμάνια ότι θα συνεχιστεί αυτό που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, μας δίνουν, τον Μάρτιο δεν τον υπολογίζει καθόλου το Υπουργείο, ότι δεν δουλεύαμε ή ότι δεν δικαιούμαστε επιδότηση για τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο και τον Μάιο μήνα μας δίνουν από 32 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μας δίνουν από 24 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Εκείνους τους μήνες το πετρέλαιο πήγαινε γύρω στα 1,30-1,40 και μας δίνουν 24 λεπτά επιδότηση. Το Σεπτέμβριο δεν τον υπολογίζει και μας είπε από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά θα το συζητήσουμε μέσα στον Οκτώβριο, αν βρω λεφτά πόσο θα σας δώσω. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όπως και η Κύπρη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι πάνω από 60 λεπτά δεν είναι βιώσιμη αλία. Εμάς μας βάζει ότι είναι βιώσιμη αλία το 1,10. Το 1 ευρώ είναι βιώσιμη αλία. Δεν ξέρω, είμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα αλιευτικά, με τα υπόλοιπα λιμάνια, με τους συναδέλφους μας. Η γραμμή που θα συνεχίσουμε θα φέρει σε λίγο καιρό, σε λίγες ώρες. Θα γίνουν και συνελεύσεις. Τώρα ήδη κατεβάζουμε τον κόσμο στην Ιφιόσχαλα ξανά, γιατί ήμασταν από τις 3 η ώρα εδώ. Κάποιοι ήμασταν πολύ κουρασμένοι, φύγανε στα σπίτια για να κοιμηθούν και τους ξαναγυρνάμε πίσω για μια έκτακτη γενική συνέλευση να πάρουν τις αποφάσεις μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια η διαφορά από αυτό που ζητάμε εμείς. Δηλαδή, ζητάμε άλλα τόσα. Όχι, ζητάμε, δικαιούμαστε άλλα τόσα. Λάθος το έθεσα εγώ, συγγνώμη. Δικαιούμαστε άλλα τόσα. Και δεν μας τα δίνουν, δεν υπάρχουν. Ας πετάνε ένα πυράκι για να διασπαστούμε. Δεν πρόκειται να διασπαστούμε, όμως όχι. Θα συνεχίσουμε. Ελπίζουμε να μην τα ξαναπούμε, αλλά τι να σας πω, δεν το νομίζω. Και εμείς λέγαμε ότι σήμερα αύριο θα φύγουμε στη θάλασσα να πάμε να δουλέψουμε. Όχι, μας είπαν ότι είναι ευχάριστα τα νέα. Ο ένας υφυπουργός έλεγε θα πάμε στο 50 λεπτά το λίτρο. Ο υπουργός μας δίνει 24 λεπτά το λίτρο. Και να σας πω, μας εμπέζουν, μας κοροϊδεύουν. Και μάλλον δεν τους φτάνει που οι ψαραγορές είναι όλες άδειες. Δεν τους ενδιαφέρει που ο κόσμος δεν έχει να φάει φρέσκο φθηνό ψάρι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Οπότε, άμα τους ενδιαφέρει αυτούς μία, δεν μας ενδιαφέρει και εμάς 10. Αφήστε τα να ρημάξουν όλα. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο. Οι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο. Έχουμε μαρτυρίες στα 3 και 4 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Σε λίγο θα τους χαιρετάμε εδώ μέσα έξω από την Καβάλα.
0: Αυτά.
1: Αγανακτισμένος ο κύριος
0: Μανιός. Αγανακτισμένος, ναι, ναι. Στην αρχή προσπάθησε να κρατήσει ένα πιο ήπιο τόνο, αλλά στη συνέχεια όσο μιλούσε έβγαλε αυτή την αγανάκτηση, είναι αγανακτισμένη. Δεν τους ικανοποιεί αυτή η διπλασίαση ουσιαστικά της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κύριος Χινάς. Ωστόσο, οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Αυτή τη στιγμή, όπως ακούσαμε από τον κύριο Μανιό, γίνονται οι γενικές συνελεύσεις των αλλιέων προκειμένου να πάρουν αποφάσεις, να αξιολογήσουν αυτά που τους προτείνονται ως επιδότηση, να αξιολογήσουν το τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά τους και αν αυτό μπορεί να τους βγάλει έξω. Ο ίδιος τον ακούσατε είναι απεσιόδοξος, μάλλον θα πάμε για συνέχιση, θα δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι σε όλη την Ελλάδα. Είναι η μέρα που θα μάθουμε τελικά αν φτάνει αυτή η επιδότηση για να μπορέσουν οι αλλιείς να βγουν, να βγάλουν τα παλιά τους έξω στη θάλασσα να ψαρέψουν.
1: Γιατί χάνουν και αυτοί μεροκάματα και η αγορά έχει ξεμείνει πλέον.
0: Έχει ξεμείνει
1: η ηχθειοπολία, τα εστιατόρια.
0: Και τα εστιατόρια και ένας μεγάλος οικονομικός κύκλος αυτή τη στιγμή ατονεί.
3: ...40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Λοιπόν, και τώρα, τώρα θα πάμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είχαμε αλλαγές στη διοίκηση, στη Διοικούσα Επιτροπή. Νέος πρόεδρος στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας αναλαμβάνει ο κύριος Κώστας Παράσχου.
1: Διαδέχεται τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Παίρνει τη σκητάλη από τον κύριο Λαζαρίδη. Ο κύριος Λαζαρίδης είναι από την Καβάλα, ο κύριος Παράσχου είναι από την Δράμα. Οπότε για το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκπροσωπεί το τεχνικό επιμελητήριο ο κύριος Κώστας Παράσχου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Παράσχου, και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φαντάζομαι
2: θα κάνω μια διόρθωση. Ναι. Απλά το τμήμα είναι τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας. Ναι. Είναι η Δράμα και η Καβάλα. Ναι. Καβάλα και η Δράμα.
0: Ανατολικής Μακεδονίας, τι είπαμε, βάλαμε και
2: το
0: τη Θράκη.
2: Τμήμα της Θράκης, το τμήμα της Θράκης είναι ξεχωριστό τμήμα.
0: Από και εκτιμένη ταχύτητα βάλαμε τη Θράκη,
2: ναι,
0: λόγω της διευρυμένης ακρόασης που έχουμε. Λοιπόν, τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, φυσικά. Φαντάζομαι αυτή η αλλαγή είναι και λόγω ίσης συμμετοχής των μηχανικών της Καβάλας και της Δράμας στη Διοικούσα, ή διαφοροποιεί κάτι στην πορεία του τρόπου διοίκησης και δράσεων η παρουσία σας στο τιμόνι του ΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας?
2: Είναι το πλαίσιο μιας συνεργασίας που συνεχίζεται μεταξύ των παρατάξεων της Δράμας και της Καβάλας, στο οποίο υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση στην διοίκηση, τέλος πάντων, όπου ανέλαβε πέρα από τα δύο χρόνια ο κύριος Λαζαρίδης ως πρόεδρος από την πλευρά της Καβάλας και τώρα αναλαμβάνω εγώ από την πλευρά της Δράμας.
0: Και ήταν κάτι που είχε γίνει και παλιότερα και ήταν και αρκετά πρωτοπόρο τότε που έγινε. Ήταν ο κύριος Κυριαζίδης, θυμάμαι, από τη Δράμα κάποια στιγμή που είχε πάρει.
2: Ακριβώς, ναι. Ο κύριος Κυριαζίδης μας ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του τμήματός μας που εκλέφθηκε στη θέση αυτήν από τη Δράμα.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό να εκπροσωπείται και η περιοχή της Δράμας στο ΤΕΕ σε τέτοια ηγετική θέση?
2: Φυσικά. Νομίζω ότι οι δύο νομοί πρέπει να συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα, και στη διοίκηση, και προφανώς και η Δράμα πρέπει να έχει μια παρουσία και πρέπει να έχει και μια άποψη και για τους δύο νομούς και να συμμετέχει ισότιμα.
1: Και πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε τον ρόλο του επιμελητηρίου ως τεχνικό συμβούλου της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, έτσι ας πούμε κάποιες προτεραιότητες της νέας διοικούσας?
2: Κοιτάξτε, εμείς όπως γνωρίζετε το τεχνικό επιμελητήριο έχει μια συνέχεια στη διοίκηση. Εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, άσχετα με το αν αλλάζουν τα προεδρία ή οι διοικήσεις, τα προβλήματά μας τρέχουν, είναι κοινά. Και προσπαθούμε κάθε φορά να συνεχίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα βρούμε λύσεις ή θα συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε πάντα δίπλα στους φορείς. Έχουμε μια παρουσία και επικοινωνία. Συμμετέχουμε, εφόσον βέβαια μας το ζητήσουν οι ίδιοι, είτε είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε τις μόνιμες επιτροπές που στελεχώνονται από μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Πολλά από τα θέματα συζητούνται στη διοικούσα και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προωθούνται στις αντίστοιχες μόνιμες επιτροπές για να εξειδικεύσουν τα θέματα και τις λύσεις τις οποίες θα προτείνουμε στους φορείς. Έχουμε μια συνεργασία και με τους δήμους της περιοχής μας και με τα επιμελητήρια. Προσπαθούμε τώρα εν όψη των θεμάτων που ανακύπτουν, είτε αφορούν τοπικά πολεοδομικά θέματα, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, είτε και όχι μόνο αυτά, τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται και τα παρακολουθούμε, όπως είναι οι δύο μεγάλοι άξονες, ο δρόμος Δράμα Αμφίπολη, ο δρόμος Δράμα Καβάλα. Προσπαθούμε να έχουμε μια παρουσία και να ενισχύσουμε την πίεση για να προχωρήσουν αυτά τα έργα.
0: Και συγχρόνως βέβαια να προτείνετε και λύσεις σε προβλήματα τα οποία ουσιαστικά επιστρέφουν σε εσάς, δένουν τα χέρια των μηχανικών, όπως για παράδειγμα το κομμάτι της υποστελέχωσης και τα προβλήματα που υπάρχουν στις πολεοδομίες.
2: Κοιτάξτε, εμείς σε αυτή την περίοδο το τεχνικό επιμελητήριο και κεντρικά έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφιοποίησης και των ηλεκτρονικών πλατφορμών, τα οποία εξυπηρετούν πολλούς από τους συναδέλφους. Βέβαια, αυτό που έχετε δει, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά δημοσιεύματα και αφορούν θέματα που έχουν να κάνουν με την πολεοδομική νομοθεσία, το νέο οικοδομικό κανονισμό της τροποποίησης που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνουν οικοδομικές άδειες. Όλο αυτό υπάρχει ένα πάγιο αίτημα και μια δέσμευση φυσικά που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο ότι θα προχωρήσει σε μια κωδικοποίηση σε ένα πιο ξεκάθαρο, απλό πλαίσιο που δεν θα δημιουργηθεί, θα δημιουργεί αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες, ώστε να γίνει και η δουλειά του μηχανικού να γίνει πιο εύκολη και φυσικά και η δουλειά των ίδιων των υπηρεσιών. Γιατί η υποστελέχωση είναι ένα από τα προβλήματα και το άλλο είναι αυτό, ότι δεν είναι ξεκάθαρη η πολυδομική νομοθεσία, κυρίως για τις υπηρεσίες δόμησης που υπάρχουν στην περιοχή μας, για να λύσουν και να προχωρήσουν τα θέματα που αφορούν οικοδομικές άδειες, που βεβαίως καταλαβαίνετε ότι συμπαρασύρουν και την ανάπτυξη. Δηλαδή έχουμε αναπτυξιακά προγράμματα που κολλάνε.
0: Ναι.
2: Έχουμε θέματα κατοικιών τα οποία θέλουμε να προχωρήσουν και κολλάνε. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν. Πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα πρέπει οι υπηρεσίες να ζητάνε διευκρινιστικές συνέχεια από το Υπουργείο και φυσικά να μην παίρνουν απαντήσεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Διάβασα σε συνέντευξή σας, βασικά περιγράψατε μια οξύμορη πραγματικότητα, ότι ενώ υπάρχει εργασιακό αντικείμενο στη χώρα, οι νέοι μηχανικοί από τη Δράμα αλλά και από την Καβάλα, είτε μένουν στο εξωτερικό, είτε, είτε επιλέγουν μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς μπορεί να αντιστραφεί, αν μπορεί.
2: Κοιτάξτε,
0: η περίοδος της κρίσης έδιωξε πολύ κόσμο στο εξωτερικό, να προσθέσω εγώ.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ιδιαίτερα μηχανικούς.
2: Ναι. Οι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας φύγανε την περίοδο της κρίσης στο εξωτερικό και δεν γύρισαν. Το αντικείμενο έχει αυξηθεί. Δεν έχει αυξηθεί ανάλογα σε όλες τις περιοχές. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Οι τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα και τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχουν μια έκρηξη στην οικοδομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Αντίστοιχα, η περιφέρεια και οι πιο απομονωμένες περιοχές δεν έχουμε το ίδιο βαθμό ανάπτυξης. Βέβαια, το αντικείμενο έχει πολλαπλασιαστεί για όλους, υπάρχει δουλειά, αλλά το περιβάλλον νομίζω είναι αυτό που δεν δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας, ώστε να επιστρέψουν, όχι μόνο να επιστρέψουν οι συνάδελφοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιοι φύγανε σε μια περίοδο που στήσανε τις ζωές τους, τις οικογένειές τους εκεί πέρα, και είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν. Το θέμα είναι ότι και οι νέοι συνάδελφοι που έρχονται και εγγράφονται, δίνουν άδεια σπίσω επαγγέλματος στο τμήμα μας, ένα μικρό ποσοστό αποφασίζει να μείνει στη Δράμα και στην Καβάλα. Ξεκινάει σε πρώτη φάση με μια εκπαίδευση, με ένα μεταπτυχιακό, και ψάχνει στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει να σκαλώσει κάπου αλλού, είτε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, είτε στο εξωτερικό. Νομίζω ότι δεν έχει ακόμα οριμάσει η σκέψη και βεβαίως δεν έχει δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες που να πούν οι νέοι ότι θα έρθουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή όλοι μας γνωρίζουμε ότι και σκεφτόμαστε ότι υπάρχει δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, αλλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας στο οικονομικό περιβάλλον, πάντα έχουμε, φοβόμαστε ότι τι θα γίνει μετά από 1, 2, 3 χρόνια.
0: Ναι. Και δεν δηλαδή, αφορά μόνο τους μηχανικούς αυτό,
2: αυτό βεβαίως είναι και για τους γιατρούς και άλλες πολλές ειδικότητες. Γιατί όλοι σκέφτονται ότι μπορεί η Δράμα και η Καβάλα να είναι δύο ωραίες πόλεις που να έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, αλλά είναι και άλλα πράγματα που επιζητούν πλέον για να επιστρέψουν.
0: Καλύπτεται έτσι αρκετούς όλους τους κλάδους των μηχανικών, πολιτικούς μηχανικών,
2: όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι ειδικότητες των μηχανικών συμμετέχουν.
0: Και αυτές οι ειδικότητες είναι που δουλεύουν αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που έχει συμπαρασύρει και την οικοδομή και αυτού του είδους της δραστηριότητες.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Μάλιστα. Η αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών, Πρόεδρε, έχει λόγω της ενεργειακής κρίσης ίσως, αλλά και άλλων παραγόντων, απειλεί αυτή την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας?
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για μια ανασφάλεια, φυσικά είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, οι τιμές των υλικών τα τελευταία 2 χρόνια, 3, συνεχώς ανεβαίνουν.
1: Από τον COVID και μετά, νομίζω, ή από το Ρωσο-Ουκρανικό, ναι, από εκείνη την εποχή, νομίζω.
2: Ναι, ακριβώς. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και μέχρι σήμερα, αυτή η ανασφάλεια, αυτή η σταθερότητα που δεν υπάρχει, mm-hmm, και οι αυξήσεις φυσικά των τιμών στο πετρέλαιο, διαρκώς αυξάνουν τα οικοδομικά υλικά και συμπαρασύρουν και όλο τον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας. Είναι λογικό. Και το θέμα είναι ότι αν δεν υπάρξει αυτή η σταθερότητα, δεν θα δούμε πτώσεις στις τιμές. Και αυτό συμπαρασύρει και το κόστος αγοράς, ναι, και το κόστος τα πάντα.
0: Ωστόσο, η δραστηριότητα η οικοδομική βλέπω ότι πάει καλά ακόμη. Δηλαδή, εγώ βλέπω να κινούνται όλες αυτές να γίνονται όλες αυτές οι εργασίες που αφορούν και πολλούς από τους δικούς σας μηχανικούς.
2: Ναι, προχωράνε.
0: Ναι, προχωράνε. Όσο βέβαια, έχουμε αυτή την τουριστική ανάπτυξη.
2: Βεβαίως, ναι. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν τελικά ο μέσος Έλληνας που αγοράζει, που θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο ή θέλει να νοικιάσει ένα ακίνητο, ναι, η αγορά απευθύνεται σε αυτόν ή απευθύνεται στα ξένα κεφάλαια που έρχονται στην Ελλάδα και αγοράζουν τα ακίνητα. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι αφορά τους ξένους, ναι, και τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που έρχονται στην περιοχή μας και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το κόστος όμως αγοράς έχει εκτοξευθεί. Ένα άλλο ερώτημα είναι ο τραπεζικός δανεισμός για τους Έλληνες φορολογούμενους που μπορούν να δανειστούν για να αγοράσουν ένα ακίνητο. Και πώς αυτό θα καταλήξει, δηλαδή πού θα φτάσουμε, ας πούμε. Και επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να το πούμε είναι ότι δυστυχώς υπάρχει έλλειψη στο εργατικό δυναμικό, στα συνεργεία που θα δουλέψουν στις περιοχές μας. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν φύγει μόνο οι επιστήμονες και οι συνάδελφοι μας, έχουν φύγει και εργατικό δυναμικό προς άλλες περιοχές που έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Και όλα αυτά συμπαρασύρουν την αύξηση και του κόστου των υλικών και του κόστου της εργασίας.
0: Nice.
2: Γι' αυτό δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας προσωπικά για μένα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, έχουμε δουλειά σαν μηχανικοί και όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες αναζητούν, γιατί θα δείτε πάρα πολλές αγγελίες και στην περιοχή μας που βγαίνουν κατά το τελευταίο διάστημα και ζητούν διάφορες ειδικότητες μηχανικών για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Και πολλές από αυτές μένουν κενές. Είναι δύσκολο πλέον να βρούμε από την περιοχή. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να το πούμε είναι ότι στο δημόσιο οι προκηρύξεις που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλές από τις θέσεις των μηχανικών γίνουν άγονες. Δεν θέλουν οι συνάδελφοι να πάνε στις υπηρεσίες. Και λόγω γιατί οι αμοιβές τους είναι χαμηλές και γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα της υποστελέχωσης και
0: του
2: άγχους. Και της, ναι, όλο αυτό, δηλαδή σε επικοινωνία που έχουμε με διάφορες υπηρεσίες που έχουν προκηρυχθεί θέσεις, δηλαδή δεν δέχονται οι συνάδελφοι, δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς είναι η μηχανική περίπου εδώ στην περιοχή μας? Έχουμε μια εικόνα.
2: Κοιτάξτε, η εγγεγραμμένη μηχανική όλων των ειδικοτήτων σε Δράμα και Καβάλα είναι κοντά στις 2.000 όλων των ειδικοτήτων. Βέβαια, η εγγεγραμμένη δεν σημαίνει ότι είναι και ενεργοί, δηλαδή δραστηριοποιούνται στην Καβάλα και στη Δράμα. Μπορεί να έχουν εδώ στην άδεια ασκήσεώ τους, να έχουν τα στοιχεία τους καταχωρημένα σε εμάς, αλλά μπορεί να έχουν μετακατασταθεί στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε live εικόνα, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι που φεύγουν δεν ενημερώνουν ότι εμείς φεύγουμε. Δηλαδή δεν έχουμε ένα μητρό στο οποίο να μας ενημερώνουν ότι κάποιοι φεύγουν στο εξωτερικό, για παράδειγμα.
0: Από τις εκλογές όμως, αλλά νομίζω ότι έχετε μια εικόνα για να δείτε ποιοι είναι δραστηριοποιημένοι σε γενικές γραμμές.
2: Ναι, είναι.
0: Ίσως γύρω βοηθάει,
2: στα 1.000-1.200 άτομα, ναι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως ενεργοί. Αυτό που θεωρούμε εμείς δηλαδή ενεργοί είναι γύρω στις 1.000-1.200.
0: Μάλιστα. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή μας ως επαγγελματίες μηχανικοί και οι οποίοι με το δικό τους τρόπο.
2: Άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι σε όλους τους κλάδους. Εμείς εκπροσωπούμε όλους τους συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς της περιοχής μας.
0: Και φαντάζομαι συγχρόνως μαζί με τον ρόλο σας ως σύμβουλος της πολιτείας είναι τότε και ο χώρος που προάσπισης των δικαιωμάτων όλων αυτών των μηχανικών.
2: Βεβαίως, εμείς Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ με τα γραφεία μας στην Καβάλα και στη Δράμα, που είναι καθημερινά ανοιχτά. Εξυπηρετούμε και τις καθημερινές ανάγκες των συναδέλφων. Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή οι νέοι και παλιότεροι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο κεντρικά εξυπηρετεί με νομικές υπηρεσίες, με τα πάντα, μπορεί να τους εξυπηρετήσει άνετα. Και βεβαίως παρακολουθούμε και τα τοπικά θέματα που αφορούν, γιατί κάθε περιοχή αντιλαμβάνεστε με βάση τις υπηρεσίες που έχει και τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν να κάνουν οι συνάδελφοι. Παρακολουθούμε καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν, ανακύπτουν, ας πούμε, και είμαστε δίπλα τους να τους βοηθήσουμε όπως αυτοί νομίζουν. Ανοιχτά είναι τα γραφεία, τις τηλεφωνικές μας γραμμές είναι εκεί. Θα μπορούν όσοι θέλουν να απευθυνθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο για το μικρό ή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Παράσκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη γενική συνομιλία που κάνουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση. Ναι, να είστε καλά.
0: Θα έχουμε και πιο εξειδικευμένα θέματα για να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Παράσκου. Μια πρώτη γνωριμία θέλαμε με τον νέο πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής mm-hmm. του Ανατολικής Μακεδονίας. Είναι από την Δράμα. Κάναμε μια γενική συζήτηση, είναι τα θέματα των μηχανικών αρκετά σημαντικά και πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως σύμβουλος του κράτους και όλη αυτή η δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η οποία αφορά την ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών που έχει λύσει τα χέρια σε αρκετούς μηχανικούς αλλά και στον κόσμο που εξυπηρετείται μέσω των μηχανικών.

πάνω από τη γη. Η αγάπη σου ξεσπά χιλιάδες μυστικά που δεν έχεις πει. Τραγουδούνε δυο πουλιά που μείναν μοναχά σαν νυχτό κλουβί.

ομόφωνο ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπών Ροδόπης, περάματος Εύρου, που εξέδωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Εκτός από την αντίθεση του, που εκφράζει στην απόφαση του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να τηρηθεί η προ-ενός έτους δέσμευση του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2025 ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, ότι η ανάπτυξη στη Θράκη θα προχωρήσει με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους και πως η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία χωρίς να επιβαρύνουν τη φύση ή την ποιότητα ζωής. Ζητά επίσης να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ληφθεί ρητά υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου προσφάτως ότι στην τελευταία συνεδρίασή του των συλλογικών φορέων, των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Τώρα, έχουμε πάει και 57. Mm-hmm. Νομίζω να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο ένα τραγούδι ακόμη και πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και ερχόμαστε μετά στη συνέχεια για το δεύτερο μέρος.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστήσει στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία στην καρδιά των σχέσεών μας, είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί σε 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ρήγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα και επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την

0: ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500. Yeah.

Λοιπόν, είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε επανέλθει. Είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο και ο Κώστας Λουκούμης. Γιώτα Δημούδη και Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Δύο περιφερειακοί σταθμοί, Έρτο Ρεστιάδας και Έρτ Καβάλας. Ένα κοινό πρόγραμμα και σήμερα γι' αυτό το δίωρο από τις 10 ξεκινήσαμε, στις 12 θα σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, δραστηριότητες, προτάσεις και φυσικά όλη αυτή η προβολή που γίνεται στην περιοχή μας μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ, το ΕΡΤ News και την ΕΡΤ 3. Προς το παρόν, ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 11, ξεκινάμε μία συνέντευξη αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής και αυτό γιατί έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Στέλιο Βραδέλη. Καλή σου μέρα, Στέλιο, στον Ενικό.
1: Καλημέρα, Ρένα.
0: Η συζήτηση, έτσι. Λοιπόν, με την ιδιότητα του συγγραφέα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Με την ιδιότητα του συγγραφέα, βρίσκεσαι εδώ στην περιοχή μας. Έχεις κάνει μια σειρά από παρουσιάσεις των βιβλίων σου. Και εδώ στην Καβάλα θα παρουσιάσεις σήμερα το βιβλίο σου «Ο λάθος άνθρωπος, το λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή» ή «Όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική». Για να δούμε λίγο, αρχικά να σε καλωσορίσω στη γενέτειρά σου. Καβαλιώτης, καταγωγή από τη Δράμα, να το πούμε και αυτό για να πιάσουμε όλη την Ανατολική Μακεδονία. Και φυσικά πάρα πολλά χρόνια ασκείς δημοσιογραφία σε μέσα της Αθήνας και φυσικά στην ΕΡΤ.
1: Αλλά η αρχή από την Καβάλα.
0: Από την Καβάλα,
1: από την τότε ΕΡΑ 4.
0: Από την τότε, ναι. Και πάλι στην ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ News, η καθημερινή εκπομπή, 11 με 1.
1: Έχουμε, μία με δύο έχουμε
0: μία
1: και
0: με
1: λέμε.
0: Δύο, μία με δύο έχουμε και λέμε. Ναι. Λοιπόν, βρίσκεσαι στην Καβάλα για να παρουσιάσεις βιβλίο, το οποίο δεν είναι και το πρώτο βιβλίο σου.
1: Όχι, δεν είναι το πρώτο. Αυτό είναι, ας πούμε, το πιο δημοσιογραφικό μέχρι το επόμενο.
0: Δεν είναι ένα βιβλίο, έτσι, ένα μυθιστόρημα ή κάποια ιστορία φαντασίας ή κάτι που πιάνεις από μια πραγματική κατάσταση και το οδηγείς σε δικές σου σκέψεις. Είναι καθαρά δημοσιογραφικό.
1: Είναι 43 πραγματικές υποθέσεις, Ρένα, όπου η μοίρα χιλιάδων ανθρώπων καθορίστηκε από ένα ανθρώπινο λάθος, που μπορεί να ήταν ένα άμεσο ανθρώπινο λάθος και να προκάλεσε μια καταστροφή, ή να ήταν το ανθρώπινο λάθος αυτό που προκάλεσε μετά ένα ντόμινο εξελίξεων και φτάσαμε στην καταστροφή μέσα από διάφορους τομείς, δηλαδή τα αεροπλάνα, τα πλοία, τα τρένα, βιομηχανικά δυστυχήματα σε χώρους διασκεδάσεων, σε αθλητικούς χώρους, σε κατασκευαστικά.
0: Πώς σκέφτηκες να φτιάξεις αυτό το βιβλίο?
1: Κοίτα, δημοσιογραφικά είναι κάτι που το έχεις αντιμετωπίσει και εσύ. Αρκετές φορές παντρεύεσαι μια υπόθεση, δηλαδή όταν την ψάχνεις, και όταν καταλήγει το συμπέρασμα να είναι πραγματικά σοκαριστικό για το πόσο εύκολα προκλήθηκε ένα δυστύχημα, δηλαδή φτάσαμε στο χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα από μία παράβλεψη. Εμένα υπήρχαν υποθέσεις που με σόκαραν, που τις χειρίστηκα δημοσιογραφικά. Το έναυσμα ήταν η πτώση του αεροσκάφους των αερογραμμών Ήλιος, που είχε γίνει τότε την παραμονή της Παναγίας του 2005. Όταν μετά, και ξέρεις, οι υποθέσεις είναι εκείνες τις μέρες στα πρωτοσέλιδα. Μας απασχολούν δημοσιογραφικά μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Μετά θεωρούμε ότι ένα θέμα αρχίζει κάπως ξεφτίζει. Βέβαια δεν ξεφτίζει καθόλου η μνήμη για όσους έχουν χάσει ανθρώπους ή για όσους ασχολούνται με την υπόθεση. Είτε είναι, ας πούμε, οι ανακριτικές αρχές, είτε είναι οι αρχές διερεύνησης ενός δυστυχήματος. Έχοντας αναλάβει αυτή την υπόθεση, και επειδή δεν μπορούσαν να βρούνε τότε η Επιτροπή Διερεύνησης Δυστυχημάτων από τι μπορεί να έπεσε ένα καινούριο αεροπλάνο, φρεσκοσυντηρημένο κτλ. Μετά από περίπου ένα χρόνο διαπιστώθηκε ότι το αεροπλάνο έπεσε γιατί απλά κάποιος ξέχασε να γυρίσει ένα διακόπτη. Από την έδειξη αυτόματο το είχε αφήσει στο χειροκίνητο και από εκεί ξεκίνησε μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων που στο τέλος είχαμε την πτώση του αεροσκάφους. Αυτό, ξέρεις, ήταν σαν μια σφαλιάρα, ότι πόσο εύκολα κρίνεται η ανθρώπινη ζωή. Μετά είχα το Σάμινα, που και εκεί πέρα ήταν πραγματικά προκλητική η αδιαφορία. Εκεί ήταν ένας συνδυασμός λαθών, δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Είχαμε την ανατίναξη του αεροσκάφους των Αιγυπτιακών αερογραμμών στα νυχτά της Κρήτης, που διαπιστώθηκε μετά από ένα χρόνο ότι αυτό έγινε γιατί απλά κάπνιζαν και είχαν διαρροή οξυγόνου, που ενώ το γνώριζαν δεν κάνανε τίποτα. Έκανα λοιπόν μια επιλογή, αφού μάζεψα γύρω σε 150 υποθέσεις από διάφορες συνθήκες, από διάφορα δυστυχήματα. Αυτά που αλλάξανε κατά κάποιο τρόπο και το πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τα πράγματα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, έγινε γνωστό και μέσα από τηλεοπτική σειρά το ναυάγιο. Ήταν του πλοίου του Ηράκλειο, το περίφημο ναυάγιο της Φαλκονέρα που λέμε. Αυτό άλλαξε, αυτό που εμείς σήμερα θεωρούμε αυτονόητο, ότι όταν έχει πάνω από 8 μποφόρ υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, που ναι, το λέμε δημοσιογραφικά. Εξαιτίας αυτού του ναυαγίου έγινε, γιατί τότε κατά παρέκκληση όλων των κανόνων το πλοίο έφυγε, βυθίστηκε, 246 άνθρωποι πνίγηκαν, για να αποκτήσουμε μετά αυτό που σε άλλες χώρες ήταν το αυτονόητο, το απαγορευτικό απόπλου. Έπρεπε να βυθιστεί το σάμινα ή να σου πω στο πιο πρόσφατο. Και από εκεί είχα μαζέψει αρκετό υλικό, αλλά όταν έγιναν τα τέμπη είπα θα κάτσω να το γράψω. Τα τέμπη τι έχουμε? Έχουμε έναν άσχετο που όμως κάποιοι τον έχουν βάλει στα σταθμάρχη, αλλά πίσω από το σταθμάρχη τι υπάρχει? Μια εγκληματική αδιαφορία ετών, όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις οι 7-17, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας ασφαλείας στα τρένα. Αυτό ανέδειξε η υπόθεση των τεμπών. Έχεις ένα ανθρώπινο λάθος που ουσιαστικά σκάει στα θρύλια και πυροδοτεί όλο το υπόλοιπο. Yeah. Αυτή είναι η λογική του βιβλίου. Ουσιαστικά θυμίζει τις περιπτώσεις όλες αυτές στις οποίες το χάος προκλήθηκε από την ανθρώπινη ανοησία, η οποία ως γνωστό είναι ανίκητη, και νικάει και νικάει και την τεχνολογία. Ο Τιτάνης με το τεχνολογικό θαύμα νικήθηκε από την ανοησία του καπετάνιου, αλλά και από ένα άλλο στοιχείο, το οποίο όποια έρθει σήμερα στην παρουσίαση αποκαλύφθηκε μετά από αρκετά χρόνια, και είναι πραγματικά προκλητικά αστείο τι δεν υπήρχε στο Τιτανικό και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευθεί η σύγκρουση. Οπότε είναι ένα βιβλίο έρευνας όπου έχει το περιστατικό, την διελεύκαση της υπόθεσης μέσα από την δικαστική ή αστυνομική έρευνα και το πού μας οδήγησε, δηλαδή τι βελτίωσε έστω και προσωρινά μέχρι να γίνει το επόμενο δυστύχημα.
0: Ναι, δίνει δηλαδή απαντήσεις για κάποιες τραγωδίες οι οποίες μας συγκλώνησαν, τις παρακολουθήσαμε για τις πρώτες μέρες, μετά η ζωή συνεχίστηκε, ήρθαν άλλες ενδεχομένως τραγωδίες και αυτές τις υποθέσεις που τις αφήσαμε πίσω μαθαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μήπως καταρρύπτεις και θεωρίες συνωμοσίες μέσω από
1: αυτό? Υπάρχει και κατάρρυψη θεωριών. Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις ναι. Αλλά δυστυχώς υπάρχει για πολλούς ένα αξίωμα ότι πρώτα πρέπει να γίνει κάτι κακό και μετά να σοβαριστούμε. Και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, γιατί οι 43 περιπτώσεις είναι και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Αλλά ας πάρουμε το τελευταίο που απασχολεί την δική μας καθημερινότητα και επικαιρότητα. Ο θάνατος του Μαζονάκη.
0: Ναι. Νομίζω θα είναι στην επόμενη έκδοση του βιβλίου αυτό.
1: Ναι, τα ιατρικά έχουν ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι μόνο του να φτιάξει Πάπυρος Λαρούσο Βρετάνικα. Αλλά έπρεπε να χαθεί ένας επώνυμος, γνωστός, γιατί όλοι έχουμε επώνυμα, για να ανακαλύψει ξαφνικά το Υπουργείο Υγείας ότι υπάρχουν πάνω από 230 κλινικές ιατρία τα οποία υπόσχονται θεραπείες που κανονικά δεν πρέπει να γίνονται, για παράδειγμα. Δηλαδή φτάνει το 2026 για να κάνεις το αυτονόητο, να υπάρχει ένας έλεγχος. Και αύριο μεθαύριο θα πρέπει να γίνει, ή πριν από 1,5 χρόνο είχαμε σοκαριστεί με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Το θυμάσαι που ήταν επίσης πρωτοσέλιδο με το παλικαράκι που σκοτώθηκε. Για να ανακαλύψουμε ότι η ίδια εταιρεία ευθύνονταν και για ένα άλλο θανατηφόρο στο Βόλο και γενικώς ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε θρυνήσει 3 παιδάκια σε χώρους αναψυχής και έχουν σκοτωθεί 1215 άνθρωποι σε πάρκα αναψυχής, όπου κάθε φορά κάτι που γίνεται μετά βελτιώνει την νομοθεσία ή τα παιχνίδια. Δηλαδή έχει το τραγικό και τότε ξυπνάει. Και σου λέω, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά άλλαξαν την πορεία των ερευνών. Ναι, το μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα, το μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα που σκοτώθηκαν 579 άνθρωποι έγινε στο έδαφος. Αυτό έδωσε την αφορμή στο να αλλάξει γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των πιλότων και του πύργου ελέγχου. Γιατί ένα γράμμα, μια κατάληξη, όπου ένας έλεγε no και ο άλλος κατάλαβε now, υπέγραψαν τη μοίρα τόσων ανθρώπων. 579 νεκροί για μια κατάληξη.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε. Ναι, και έχω τέτοια. Αυτές αναφέρονται υποθέσεις. Υπάρχουν δύο φορές που η ανθρωπότητα σώθηκε από τύχη, πραγματικά όμως, με εκτοξεύσεις κατά λάθος διπυρωτικών. Έχουμε εκτόξευση διπυρωτικού πυράβλου, που θα κάνω ένα μικρό spoiler. Ευθύνεται ένας λάθος κάβουρας, θα το πούμε έτσι για να συνεννοούμαστε, ροπόκλειδο, και μια βίδα που έφυγε και χτύπησε το λάθος σημείο. Και για να κλείσω, έχουμε τις 43 αυτές τις υποθέσεις που είναι πραγματικά ο λάθος άνθρωποι ή οι λάθος άνθρωποι στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Αλλά η τελευταία ιστορία έχει έναν τύπο που κανονικά θα έπρεπε όλοι να τον ευγνωμονούμε και να τον έχουμε εικόνα σε εικονοστάση, που έσωσε την ανθρωπότητα, γιατί αν εκείνος εκείνη την ώρα πανικοβαλόταν και πατούσε το κουμπί αντίδρασης στη Σοβιετική Ένωση, από τις 26 Οκτωβρίου του 83 ο κόσμος θα ήταν τελείως διαφορετικός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά μαζεύοντας υλικό θα πάμε και στο σωστό άνθρωπο, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχουν
0: έρευνες.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου άνθρωποι έχουν σώσει και με τις παρεμβάσεις τους. Αλλά η λογική αυτού του βιβλίου ήταν, ξέρεις, η δημοσιογραφική και η ιστορική καταγραφή. Κάθε ιστορία είναι γραμμένη μέσα σε λίγες σελίδες και έχει αυτή τη δομή, τι συνέβη, πώς ξεκίνησε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα και τελικά τι μάθαμε από αυτή την τραγωδία και πιθανόν διορθώθηκε. Δηλαδή έπρεπε να γίνει το ΜΑΤΙ στην Ελλάδα για να λειτουργήσει το 112.
0: Ναι.
1: Το οποίο θεωρητικά λειτουργούσε πιο μπροστά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και το ΜΑΤΙ όμως προκλήθηκε από μια ανοησία ενός ανθρώπου που με 8 μποφόρ και με απαγόρευση καύσης ξερόκλαδων κτλ. Πήγε να καθαρίσει το απέναντι οικόπεδο. Αλλά αυτό το συναντάμε κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πόσους πυρκαγιές μπαίνουν γιατί ο άλλος με 8 μποφόρ θεωρεί καθήκον του να πάει να κάνει συγκόλληση, αγροτικές εργασίες,
0: μπάρμπεκιου.
1: Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνεις ότι η ανθρώπινη ανοησία είναι πραγματικά ανίκητη, γιατί πολλές φορές επαναπαυόμαστε ότι εντάξει, κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για μας.
0: Σε άλλες και τι έγινε?
1: Περιπτώσεις
0: και τι θα
1: είμαστε
0: γίνει?
1: Τυχεροί.
0: Και τι θα γίνει.
1: Ναι, yeah. Και τι θα γίνει. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε σταθεί τυχεροί. Σε αρκετές όμως, δυστυχώς, συνάνθρωποι μας δεν σταθήκανε τυχεροί. Yeah. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει αλλάξει κάτι. Αυτό πραγματεύεται το βιβλίο από 9 βασικούς τομείς. Να σου δούμε ότι πέρσι, ας πούμε, την πρωτοχρονιά, νομίζω ότι σοκαριστήκαμε όλοι με αυτό που έγινε στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Που κάηκαν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι. Αλλά ανατρέχοντας το βιβλίο, είδα ότι είχα καταγεγραμμένες άλλες 10 περιπτώσεις πανομοιότυπες. Οι τρεις παραμονή πρωτοχρονιάς.
0: Ναι.
1: Σε άλλες τρεις χώρες. Με το ίδιο απαγορευμένο υλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην Ελβετία για την μόνωση του καταστήματος.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον τον ανάβεις και πυροτέχνημα μέσα σε κλειστό χώρο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούμε. Δεν είναι, άρα βλέπουμε για ποιο λόγο το βιβλίο αυτό βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοσή του. Πάει καλά.
1: Ναι, η πρώτη εξαντλήθηκε σε λιγότερο από 4 μήνες. Είχε πολλή αποδοχή γιατί δεν υπάρχει πουθενά συγκεντρωμένο. Εγώ ψάχνοντας για υποθέσεις, μπήκα και λίγο στη λογική. Αρχίζω, μαζεύω και κάνω και τη δική μου έρευνα. Είχα μαζέψει αρκετό υλικό. Είναι η αλήθεια, αρχίζει γεννωμένη από την υπόθεση του Ήλιος. Τα μάζευα. Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί να κάνω σαν ιστοσελίδα και ξέρει ο καθένας να προσθέτει εκεί πέρα πράγματα. Μέχρι που έγινε τα τέμπη και λέω, όχι, αυτά που έχω μαζέψει θα τα κάνω. Γιατί πραγματικά Η υπόθεση των Ντεμπών ήταν η δική μου θριαλίδα, για να πεις ότι βρεθήκαν πολλοί άνθρωποι, πολλοί λάθος άνθρωποι στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, και καταδίκασαν 57 συνανθρώπους μας. Μόνο από αυτό συνεχίζει και γίνεται. Ήταν τα παιδιά στην Ελβετία, ήταν το αεροπλάνο, το Dreamliner στην Ινδία, που έπεσε γιατί κάποιος ξέχασε να βάλει μια βίδα στην καρέκλα του πιλότου. Ήταν το αεροπλάνο στην Νότια Κορέα γιατί κάποιος έχτισε ένα τείχο στο τέλος του αεροδιαδρόμου. Πολλές τέτοιες ιστορίες που, ξέρεις, μας σοκάρουν δημοσιογραφικά. Τις θυμόμαστε για 5 μέρες, 7, 10, 2 εβδομάδες. Ξέρεις ότι τα περισσότερα θέματα στην Ελλάδα και παγκοσμίως τόσο διαρκούν. Ο πόνος των ανθρώπων που έχουν χάσει τους δικούς τους διαρκεί για πάντα. Αλλά
0: και ποτέ δεν μαθαίνουμε, ναι, και ποτέ δεν μαθαίνουμε ή πολύ σπάνια μαθαίνουμε τι πραγματικά συνέβη. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί. Γιατί έρχεται η επικαιρότητα και μας φέρνει καινούργια πράγματα.
1: Ακριβώς, θα βγει το συμπέρασμα, είναι πια αργά και λες, τώρα τι να πω για αυτή την υπόθεση, θα παίξει ένα μονόστολο στην εφημερίδα. Δηλαδή εκεί που είχε το πρωτοσέλιδο, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο εφημερίδα, παρότι το ραδιόφωνο είναι μεγάλη μου αγάπη, αλλά στην εφημερίδα έχεις το χρόνο να το ψάξεις, να το αναπτύξεις.
0: Και το χώρο.
1: Και το χώρο. Οπότε στα νέα που δούλευα για πολλά χρόνια είχα αυτή τη δυνατότητα. Και η συλλογή των πληροφοριών που στην τηλεόραση θα παίξει με την εικόνα. Εντάξει, το ραδιόφωνο είναι μια άλλη μεγάλη αγάπη, έχει μια αμεσότητα. Αυτό που κάνουμε και τώρα. Στην εφημερίδα έχεις την δυνατότητα να δώσεις τις λεπτομέρειες, γιατί είναι ο γραπτός λόγος και αυτό που μένει. Οπότε ελπίζω να το πούμε σήμερα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ωραία, για να δώσουμε τις πληροφορίες.
1: Μια διαδραστική κουβέντα, ναι. Σε μια διαδραστική κουβέντα, γιατί αυτό που θέλω είναι ένας διάλογος με τον κόσμο. Υπάρχουν εμπειρίες που μου έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις, λιγότερο γνωστές, να τις εντοπίσω και να αρχίσω ένα νέο ψάξιμο. Δηλαδή, θα σου δώσω έτσι μια λεπτομέρεια. Σε μία από τις παρουσιάσεις μου αναφέρθηκαν, ήξερα, δύο περιπτώσεις Ρώσων πιλότων που παραλίγο να τροχιοδρομήσουν, ένας στη Συγκρού και άλλος στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Και υπήρχε μία πτώση με 6 νεκρούς που πάλι μπέρδευσε την Εθνική Οδό με το αεροδρόμιο Ρώσος πιλότος, ναι, για παράδειγμα. Και τέτοια έχουν γίνει αρκετά. Είτε έχουμε σωθεί από τύχη οι υπόλοιποι, είτε κάποιοι πραγματικά σταθήκαν πολύ άτυχοι. Και τι άλλαξε πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας η παρουσίαση του βιβλίου. Επειδή μας ακούει και ο κόσμος στη Θράκη, δεν έχεις κάτι προγραμματισμένο άμεσα για την περιοχή της Θράκης για να παρουσιάσεις το βιβλίο, τα βιβλία σου?
1: Όχι, χθες ήμουν στην Ξάνθη, αλλά σίγουρα γιατί αυτές τις μέρες που είχα Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα, χθες Ξάνθη, σήμερα Καβάλα. Αλλά στην επόμενη επίσκεψη σίγουρα θα περιλαμβάνει τον νομό Εύρου και τον νομό Ροδόπης. Γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι, αλλά και υπάρχει και μεγάλη αποδοχή και αρκετές προσκλήσεις από ανθρώπους που θέλουν να μάθουν. Πάμε ένα βιβλίο δημοσιογραφικής καταγραφής και δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμπεριστατωμένο από όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων σε υποθέσεις που οι περισσότερες έχουν τελεσιδικήσει. Δηλαδή, με εξαίρεση μία τα ΤΕΜΠΗ που είναι ακόμα ανοιχτή, όλες οι άλλες έχουν τελεσιδικήσει που βρίσκονται, οπότε υπάρχουν. Μάλιστα. Και τι ποινές επιβλήθηκαν και το τι έγινε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα στις 7 η ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
1: Σας περιμένω.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Στέλιος Βραδέλης, συνάδελφος δημοσιογράφος, με την ιδιότητα του συγγραφέα. Παρουσιάζει στις 7 η ώρα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας το βιβλίο «Λάθος άνθρωπος, στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή».

0: Είχαμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους για την επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε 153 κοπάδια, ισομερώς μοιρασμένοι στους 5 νομούς της περιφέρειας. Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί είτε αν υπήρχε κάποια λίμωξη από ευλογιά στα ζώα, τα εγωπρόβατα, και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, είτε εάν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για νέο κύκλο θανατώσεων και πισωγύρισμα σε όποια προοπτική κανονικότητας ανέμεναν με ανασύσταση των εκτροφών τους από την πλευρά τους. Οι κτηνίατροι θεωρούν ότι θα πρέπει πριν την εφαρμογή ή την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος να εξακαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνεται με τα ζώα που θα εντοπίζονται ότι έχουν αναπτύξει αντισώματα στο νόσημα, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με την απευθείας θανάτωση τέτοιων κοπαδιών, χωρίς προηγουμένως να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς. Να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Θελισταμάτη, κτηνίατρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
1: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων πως από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτοδιπηρετό και για την πανώνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε δύο εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Που τι σημαίνει ότι έχει αντισώματα, ότι ήρθε σε κάποια στιγμή σε επαφή με τον ιό, που αυτό μπορεί να είναι φυσική μόλυνση ή μπορεί να είναι από εμβόλιο παράνομο που ήρθε στη χώρα. Από εκεί και πέρα δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνη της, από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις, έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό έλεγχο, ένα συνεχιζόμενο έλεγχο αν θέλετε, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά. Είναι ένα μέτρο σωστό, κοιτάξτε. Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, σε ένα αδιέξοδο. Η χώρα είναι γεμάτη με διάσπαρτες αιστείες της ευλογιάς. Σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία ανέφεραν οι επιτροπές του Υπουργείου, ότι ξέρεις, έχουν εισέλθει ένας μεγάλος αριθμός εμβολίων και δυστυχώς υπάρχει και η δυνατότητα να έρχονται ακόμα και σήμερα. Έχουν πιάσει κάποιες δόσεις εμβολίων στο Τελωνείο. Κανείς δεν μας λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίζουν να έρχονται και σήμερα. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο. Είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω τι πραγματικά θα δώσουν, τι αποτελέσματα θα βγάλουν αυτά τα οροθετικές εξετάσεις. Δεν είναι απαραίτητο, κοιτάξτε, απευθυνόμενος προς τους φίλους τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι να πούμε ότι ξέρεις, εγώ δεν θα σε αφήσω να μπει στο κοπάδι μου ή θέλω να συμφωνούμε όλοι.
2: Μπορεί να το κάνουν και αυτό, μας είπαν πριν από λίγο.
1: Ναι, κοιτάξτε. Η χώρα πρέπει να βγει από το τέλμα που είναι σήμερα όσον αφορά την ευλογιά. Τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι συγκεκριμένα και πρέπει να γίνουν. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνίατροι, τα εργαστήρια όλοι, γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό. Να μπορέσει η χώρα κάποια στιγμή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να θεωρηθεί απαλλαγμένη από την ευλογιά. Εάν αυτό δεν γίνει, Δηλαδή, αν φτάσουμε σε ένα σημείο, τότε δεν αποκλείεται, το οποίο θα είναι λυπηρό και οδυνηρό, ναι, για την άποψή μου, ότι θα πάμε σε ένα εμβολιασμό καθολικά σε όλη τη χώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά για την κτηνοτροφία και τα προϊόντα μας. Έχουμε ένα αγώνα δηλαδή, αλλά από κάποιοι πρέπει να αρχίσουμε. Πρέπει όμως και το Υπουργείο εδώ να αποσαφηνίσει αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Εδώ δεν είναι λόγια του καφενείου, επιστημονικά και τεκμηριωμένα, ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό το ζώο πραγματικά αποτελεί κίνδυνο για τη μετάδοση ευλογιάς. Και στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και συνήθως γίνεται εμβολιασμός ανάλογο το εμβόλιο στους 3 ή στους 6 μήνες. Αν πραγματικά είναι τόσο πολλά τα δείγματα και δείξει μια εικόνα η οποία για χι λόγους, για αυτούς οι οποίοι φέραν παράνομα και εμβολιάσανε, αλλά για αυτούς οι οποίοι ήρθε σε επαφή το κοπάδι τους και για κάποιο λόγο δεν το αποκρύψανε ή όχι. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε μπροστά. Τότε ας πάμε σε εμβολιασμό καθολικά σε όλες τις χώρες. Και όχι σε θανάτωση μόνο με το ένα ζώο δείξει ότι είναι οροθετικό. Δεν αποτελεί δηλαδή δείγμα της ενεργούς ασθένειας και σύμφωνα και με την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό πρέπει να συνδυάζεται με κλινικά συμπτώματα, με επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτως ώστε να πούμε ότι ξέρεις εδώ, ναι, πραγματικά, εδώ θα πρέπει να πάμε σε θανάτωση γιατί κινδυνεύει η κτηνοτροφία της περιοχής.
0: Ήταν ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Δελισταμάτης, που ακούσαμε στη συνομιλία που είχε με τη συνάδελφο, την Μαρία Μανάκα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Λοιπόν, Κώστα, χθες ήσουν στο Παρανέστη και συνάντησες ένα πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο, γιατρό, δρομέα, τον κύριο Στέργιο Ράπογλου.
2: Ναι, είναι γενικός χειρουργός δρομέας υπεραποστάσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο εγχείρημα. Διανύει ο κύριος Ράπογλου 520 χιλιόμετρα κατά μήκος της ιστορικής γραμμής Μεταξάν. Ξεκίνησε από το Οχυρό Νυμφέας στη Ροδόπη, διασχίζει τη Θράκη και τη Μακεδονία και στόχος του είναι να συνδέσει και τα 21 οχυρά της αμυντικής γραμμής μέσα σε διάστημα αρένα 15 ημερών.
1: 15 μέρες δηλαδή να κινηθεί από τη Ροδόπη μέχρι...
2: τα Άνω Πορόγια Σερών.
1: Μέχρι τα Άνω Πορόγια Σερών.
2: Ναι. Το εγχείρημα, όπως εξηγεί, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής και προσκλητήριο μνήμης για τους 711 νεκρούς και αγνοούμενους της μάχης των οχυρών του Απριλίου του 1941. Συνεχίζει το ταξίδι του, καταπίνει, όπως λέμε, χιλιόμετρα και μετατρέπει έτσι κάθε του βήμα σε έκφραση ευγνωμοσύνης στη μνήμη και την αυτοθυσία.
1: Ναι. Να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ το οποίο παρουσίασες χθες στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ στην Περίμετρο για την δραστηριότητα αυτή του γιατροδρομέα του κ. Στέργιου Ράπογλου.
3: Φεύγουμε τώρα και πάμε στο Παρανέστη της Δράμας. Μας περιμένει ο Κώστας Λουκούμης, είχε δώσει ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο που είναι χειρουργός, δρομέας, του αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και οι προκλήσεις και... Να λοιπόν, έγινε, δόθηκε το ραντεβού σε αυτή τη διαδρομή της γραμμής Μεταξά, Κώστα. Για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική διαδρομή που στέλνει και πολύ σημαντικά μηνύματα. Καλό μεσημέρι.
2: Κατερίνα, μία απόσταση 520 χιλιόμετρων κατά μήκος της ιστορικής γραμμής Μεταξά διανύει ο κύριος Στέργιος Ράπογλου, γενικός χειρουργός, δρομές υπεραποστάσεων και θέλει με αυτόν τον τρόπο να συνδέσει τα 21 οχυρά μεταξύ τους σε διάστημα 15 ημερών, διανύοντας μία απόσταση από τη Θράκη έως τη Μακεδονία. Κύριε Ράπογλου, καλησπέρα. Ποιο ήταν το κίνητρο που σας όθησε σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα?
4: Καλησπέρα και από μένα. Κανένας ακαδημαϊκός τίτλος και κανένα αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από την υπέρτατη θυσία που μπορεί αυτός να κάνει για την πατρίδα του, ειδικά όταν αυτή γίνεται στο ένδοξο πεδίο της μάχης. 597 φωνευθέντες και 114 αγνοούμενοι εξαφανιστέντες από κάθε γωνιά της Ελλάδος στις 6 με 10 Απριλίου του 1941 κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής από την Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο στην πατρίδα μας, έδωσαν τη ζωή τους για υπερασπιζόμενοι την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας. Το εγχείρημα ξεκίνησε να υλοποιείται το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου. Θα κινηθώ από ανατολικά προς τα δυτικά,
3: από το ανατολικότερο
4: δηλαδή οχυρό της γραμμής μετά.
3: Από ποιο οχυρό?
4: Από το ανατολικότερο οχυρό της γραμμής Μεταξά που βρίσκεται στο νομό Ροδόπης, είναι το οχυρό Νυμφέας. Πέρασα επίσης από το νομό Ξάνθης, από το οχυρό του Εχίνου και σε δύο μέρες θα βρίσκομαι στα οχυρά της περιοχής του Βόλακα, τον Παρτίσεβα, τον Άγιο Νικόλα και τον Καστήλο και την Παρασκευή θα εισέλθω στα οχυρά του υψηπέδου του Νευροκοπίου, όπου είναι και τα περισσότερα. Το Πυραμιδοειδές, το Λύσε, το Ντάσαυλη, το Παρταλούσκα, το Περιθώρι, το Μαλιάγκα, το Μπαμπαζόρα και το Πρεσέκ. Και στη συνέχεια θα κινηθώ προς τις Σέρες, στο οχυρό της Κάλης πάνω από το Αχλαδοχώρι, στο Άγκιστρο, το Καρατάς και το Ρούπελ. Και περνώντας το ποταμό Στριμώνα, θα αρχίσω να ανεβαίνω το ηρωικό Μπέλες, στους Παλιουργιώνες, το Αρπαλούκι, το Κέλκα για το Ιστίμπεϊ και την Παπαδοπούλα, για να κινηθώ στη συνέχεια στο δυτικότερο άκρο του Μπέλες, πάνω από τα Άνω Πορόγια, στο Πολυβολείο 9, όπου και θα γίνει ο τερματισμός της διαδρομής σε υψόμετρο 1120 μέτρων. Ο τερματισμός θα γίνει Κυριακή 18 Οκτωβρίου το μεσημέρι και εκεί θα γίνει ένα τρισάγιο όπου θα ακουστούν όλα τα ονόματα των εξαφανιστέντων.
2: Και μιλάμε για διαδρομή μέσα από μονοπάτια, όχι μόνο από κεντρικούς δρόμους, από βουνά, κύριε Ράπογλου. Ποια είναι τα συναισθήματά σας όταν φτάνετε σε ένα από τα οχυρά?
4: Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε άνθρωπο να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο σε μέγεθος και έντονο συναισθηματικό φορτίο να προσεγγίζει το μεγαλύτερο τεχνικό οχυρωματικό έργο για τον 20ο αιώνα στην πατρίδα μας, τα οχυρά της γραμμής Μεταξά, και να αναλογίζεται ότι εδώ πολέμησαν, αναβιώνοντας το πανάρχαιο ελληνικό μαχητικό πνεύμα, οι πρόγονοί μας, στεκούμενοι απέναντι στη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή της εποχής εκείνης, τους Γερμανούς, γνωρίζοντας ίσως το τελικό αποτέλεσμα, και έδωσαν τη ζωή τους, το αίμα τους, μέχρι τέλους. Ειδικά να σας πω, με συγκινούν ιδιαίτερα τα ονόματα των εξαφανιστέντων, γιατί πρόκειται για αξιωματικούς και οπλίτες οι οποίοι βρισκόταν στους λόγους προκαλύψεως και στα προκεχωρημένα φυλάκια. Ήταν αυτοί που δέχτηκαν τα πρώτα πυρά στις 5 και 4 το πρωί της 6 Απριλίου του 1941 από το γερμανικό πυροβολικό, και πολλοί εξ αυτών εξαϊλώθηκαν. Δεν έδωσαν δηλαδή απλώς το αίμα, αλλά και την ίδια στη σάρκα.
3: Να σας...
4: Στο χώμα
3: τρέχετε,
4: της πατρίδας
3: τι
4: μας.
3: Σκέφτεστε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, τι έχετε στο μυαλό σας για να παίρνετε και δύναμη, γιατί δεν είναι εύκολο το εγχείρημα.
4: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως σας είπα, επειδή είναι τόσο μεγαλειώδες το θέμα αυτό εκφύσεως, αντλώ δύναμη από το αθλητικό μαχητικό πνεύμα του αημνήστου δασκάλου μου, του Παναγιώτη του Σκουλή, και από την Παναγία.
3: Να είστε καλά, υγεία σας ευχόμαστε, θα παρακολουθούμε την πορεία. Κώστα, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, να αφήσουμε και τον άνθρωπο να συνεχίσει.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό παρουσιάστηκε χθες από την Περίμετρο, από τη τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, με τον κύριο Στέριο Αράπογλου να συνεχίζει τη διαδρομή του μέχρι το Ρούπελ και τα ανοπορόγια των Σερών.

την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Σταυρού Αμυγδαλεώνα της Καβάλας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που υποστηρίζεται από το Δήμο, από τη Μητρόπολη, από την Περιφερειακή Ενότητα, από το Επιμελητήριο, από τον Ιατρικό Σύλλογο, από το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού Αμυγδαλεώνα και το Mission Impossible Running Team. We Pink Together στη Καβάλα. Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε την διαφορά. Εκατοντάδες άνθρωποι θα ενώσουν τα βήματά τους για μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή, την πρόληψη και την αλληλεγγύη. Θα γίνει ένας συμβολικός αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ή ένας περίπατος 2 χιλιόμετρων με κίνηση και τερματισμό στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Η διαδρομή θα ακολουθήσει την αρχαία Εγνατία και θα συνεχίσει στο περιαστικό δάσος της Καβάλας, μετατρέποντας το μοναδικό αυτό τοπίο σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Για όσους θέλουν να βρίσκονται στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, υπάρχει χορηγία του ΚΤΕΛ Καβάλας, ένα λεωφορείο που θα αναχωρήσει στις 9.30 το πρωί από την πλατεία Δημαρχείου Καβάλας προς το Σταυρό Αμυγδαλεώνα και επιστροφή μετά την δράση. Για συμμετοχή στην δράση, νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάποιος να δηλώσει από πριν για να μπορέσει να συμμετάσχει. Θα τα πούμε αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Λίγο πριν να κλείσουμε, να πάμε και στον συνάδελφο του Γιάννη Σκερλίδη, ο οποίος σήμερα, Τετάρτη, στην εκπομπή του που ακούγεται, που μεταδίδεται από την ΕΡΤ Ορεστιάδας προς τη μεριά του Ανέμου και αναμεταδίδεται από ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, θα συνομιλήσει με τους Piranha Greek Metal Band, 4 ώρα το απόγευμα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αφορμή για τη συνέντευξη αυτή είναι η special guests εμφάνισή τους το Σάββατο στο Black Temple, στο Γκάζι στην Αθήνα, το οποίο υποδέχεται τους θρύλους της Thrash Death Metal σκηνής Μεσάια για μια μοναδική συναυλία. Οπότε, 4 ώρα το απόγευμα, ακούμε τον Γιάννη Σκερλίδη σε αυτή τη συνομιλία με τους Piranha Greek Metal Band και σε συνακρόαση βέβαια 4 περιφερειακοί σταθμοί Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας, Σέρων. Εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10, στις 12 θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Κλείνουμε για σήμερα, τα λέμε αύριο, να είστε καλά, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρύσου Λασαμουρίδου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Επισήμως βέβαια η πυροσβεστική την αντιμετωπίζει ακόμα ως πυρκαγιά σε εξέλιξη, κρατώντας μάλιστα τον ίδιο αριθμό επίγειων δυνάμεων. Τα ενέργεια μέσα πάντως ήταν λιγότερα από το πρωί, ενδεικτικό πιθανόν και της ύφεσης που παρουσιάζει το μέτωπο κατά την τέταρτη ημέρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου θα γίνουν έλεγχοι σε 153 κοπάδια ισομερώς μοιρασμένοι στους 5 νομούς της περιφέρειας. Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί είτε αν υπήρχε κάποια στιγμή λίμωξη από ευλογιά στα ζώα και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, είτε αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για νέο κύκλο θανατώσεων και πισωγύρισμα σε όποια προοπτική σύντομης επιστροφής τους στην κανονικότητα με ανασύσταση των εκτροφών τους. Από την πλευρά τους, οι κτηνίατροι θεωρούν ότι θα πρέπει πριν την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνεται με τα ζώα που θα εντοπίζονται ότι έχουν αναπτύξει αντισώματα στο νόσημα, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με την απευθείας θανάτωση τέτοιων κοπαδιών, χωρίς προηγουμένως να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι όντως αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς. Ομόφωνα ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπών Ροδόπης περάματος Εύρου, εξέδωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Εκτός από την αντίθεση που εκφράζει στην απόφαση του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να τηρηθεί η προενός έτους δέσμευση του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2025, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, ότι η ανάπτυξη στη Θράκη θα προχωρήσει με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους και πως η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία χωρίς να επιβαρύνουν τη φύση ή την ποιότητα ζωής. Ζητά επίσης να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ληφθεί ρητά υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας. Την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού του 2006 που προβλέπει την ελεύθερη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα, ζητά με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Η Ένωση επικαλείται οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους και καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, με τον οποίο δίνεται ειδική άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας χωρίς βίζα Σέγγεν. Σημειώνει ότι ο κανονισμός εφαρμόζει ήδη από παραμεθόριες περιοχές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για την περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας η ΕΕΒΟΠ υπογραμμίζει ότι θα διευκολύνει το αναδυόμενο τουριστικό ρεύμα από τη γειτονική Αδριανούπολη, θα δημιουργήσει συνθήκες επανάκαμψης της επαγγελματικής δραστηριότητας στην περιοχή και κατά συνέπεια θα δημιουργήσει αύξηση της φορολογητέας ύλης, δηλαδή περισσότερα έσοδα για το κράτος. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει στην επιστολή της, η αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας θα οδηγούσε και σε νέες θέσεις εργασίας, που συνδυαστικά με το πρόγραμμα επιδότησης με την εγκατάσταση στον Εύρο, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό, ανακοίνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας, ικανής να φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, όπως αναφέρει η κομματική οργάνωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, όπως έχει καθιερωθεί η 10 Οκτωβρίου, διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεονταρίδου, με τη συμμετοχή και του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus Plus Idea θα υλοποιήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με σκοπό να ενεργοποιήσει ευκαιρίες συμμετοχής και ενεργούς δράσης των νέων της πόλης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανοιχτό το κάλεσμα προς τους νέους ηλικίες από 16 έως 30 ετών να εγγραφούν στο Μητρό του Συμβουλίου Νέων για να έχουν ενεργό ρόλο ακόμα και αν δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε φορείς και συλλογικότητες. Η διάθεση για συμμετοχή, συνεργασία και έκφραση ιδεών είναι το βασικό ζητούμενο, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, που έχει ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Μητρό του Συμβουλίου Νέων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 7η μέρα του Οκτωβρίου, Τετάρτης. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 7η μέρα του Οκτωβρίου.

0: Ο Σάμι Καραμπουλίκολου στην τάπεζα του ήχου, δημιουργικός ταπεζίτης μας, ο Γιώργος Εφεμίδης, ο καλός, ο τεχνικός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους τεχνικούς από την Εύκα Βάλας, Εύτορες Κέρατας και Αυστερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλη αυτή την περίοδο. Θυμίζουμε ότι σήμερα γιορτάζουν και συνάνθρωποι μας, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και στο χέρι μας είναι να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, μια μέρα που έχει ιδιαίτερη σημασία και για την περιοχή μας και για τη χώρα μας, γιατί έχουμε και παραγωγή Βάμβακος και καλής ποιότητας μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αυτήν την αναζητούν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και να κάνουμε και ένα μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο. Θα πάμε στην Κομισιόν και στην Πρόεδρο, στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, για τα υψηλά ενεργειακά κόστη σε όλη την Ευρώπη. Βαχυπόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δήλωσή της. Μια υποστήριξη που έχει αργήσει πολύ να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν έχουμε μόνο δηλώσεις. Ένα χρόνο μετά το σχέδιο του ΤΑΜ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δεν έχει οδηγήσει αναστολή των Ισραηλινών επιθέσεων ούτε στον αφοπλισμό της Χαμάς. Είναι το γενικό συμπέρασμα από όλη αυτή την περίοδο, στον ένα χρόνο που μας έχει περάσει στο Ισραήλ. Το Ισραήλ σε συναγερμά απέναντι σε όλα τα συνέδρια επιθέσεων της Χαμάς κατά την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Τέτοια μέρα είναι η σημερινή ημέρα. Θυμίζουμε τι είχε γίνει και ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ που ζούμε την τελευταία περίοδο. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δεσμεύεται να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα. Ενώ στη Γαλλία όλοι οι μαθητές είναι στους δρόμους και μαζί τους πλέον και η κοινωνία. Στο πλευρό της αγωνιζόμενης νεολαίας της Γαλλίας και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ με κοινή τους ανακοίνωση πριν από λίγο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 11 νεκροί σε όλη τη χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατά την χτεσινή βραδιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι. Στην Αθήνα είναι από χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για το έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Είχε συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Πετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι γέφυρα διαλόγου στην περιοχή. Ενώ ο κ. Ρούμπιο είπε ότι είναι πυλώνα σταθερότητα η Ελλάδα και θα συνεχίζει να παραμένει. Θυμίζουμε ότι το βράδυ υπάρχει και ένα δείπνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού για τον Υπουργό Εξωτερικών που είναι στη χώρα μας. Έχουν ενδιαφέρον όλες τις συνομιλίες. Για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, πλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου. Από 24 ξεκινάνε όμως, 16 ήταν, μέχρι 24 έχει πάει. Υπάρχει οργία από την πλευρά των αλλιών, τουλάχιστον αυτή την ώρα γίνονται οι συνεδριάσεις για να δουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Στο Σουφλί, χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στον ορεινό όρκο του Δήμου Σουφλίου. Και στην Καβάλα έχουμε πλέον ανάκληση αδειών σε γήπεδο του Δήμου Παγκιού μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφέρεια και ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο θέμα το οποίο ανέφερες, αυτό της ανάκλησης των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής του Δήμου Παγκαίου. Όντως, υπεγράφει χθες η σχετική απόφαση από τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, και αφορά 11 γήπεδα της περιοχής του Δήμου Παγκαίου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του και η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει και όλη αυτή την συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, την ώρα που είναι και σε εξέλιξη η προανάκριση που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Θάσου για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού. Από εκεί και πέρα να πούμε πως είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ καθώς και με στελέχη του οργανισμού ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, ο κ. Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, με αφορμή την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην Αθήνα, έγινε συζήτηση για την επόμενη τουριστική περίοδο και τις δυνατότητες συνεργασίας, ενώ στο πλαίσιο της συνέλευσης ενισχύθηκαν και οι διασυνδέσεις της Θάσου με τους ανθρώπους και τους φορείς που διαμορφώνουν το μόλον του ελληνικού.

τουρισμού. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά η Θάσος ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, αναφέρουν από την Ένωση Ξενοδόχων Θάσου, και μπορεί να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη δυναμική της και να προσελκύσει επισκέπτες πέρα από την υψηλή τουριστική περίοδο, με καλύτερη προσβασιμότητα, ενισχυμένη αεροπορική συνδεσιμότητα μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας, με καλύτερες υποδομές. Να θυμίσουμε ακόμη ότι θα έχουμε αύριο κινητοποίησεις και επικετοφορία ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιου και σε Καβάλα και στην Δράμα. Στην Δράμα η διαμαρτυρία γίνεται από την Τομεακή Επιτροπή Δράμας του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ στην Καβάλα την ίδια ώρα η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Πλατεία Καπνεργάτη, ενώ να αναφέρουμε πως θα γίνει την Κυριακή μια εκδήλωση με θέμα «Σπάμε την απομόνωση, διεκδικούμε αξιοπρέπεια, ανάπτυξη και μέλλον», την οποία διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας, με ομιλητές τον Τομεάρχη Άμυνας Χρήστο Χριστοδούλου και την αναπληρώτρια Τομεάρχη Εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη. Θα σας αφήσω σαμί κάτι πολιτιστικό. Θα γίνει αύριο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Θα γίνει παρουσίαση από βιβλιοπωλείο της πόλης και τις εκδόσεις Διόπτρα στις 8 το βράδυ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, και εννοείται ότι και μετά την παρουσίαση ο κύριος Ξενάκης θα συνομιλήσει με το κοινό.

0: Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ και στην ουσία να μας περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται εκεί με το μέτωπο της φωτιάς, αλλά τι άλλο έχουμε από εκείνη την περιοχή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Ξεκινάμε ευχάριστα. Δεν υπάρχει μέτωπο ενεργό πλέον στην περιοχή Ρούσας, Μικρού Δερίου. Εκεί από την Κυριακή το απόγευμα τα φώτα της δημοσιότητας είχαν στραφεί και το ενδιαφέρον και οι επιχειρήσεις της περιοριστικής, των περιοριστικών μάλλον δυνάμεων, της περιφέρειας, του στρατού, του δασαρχείου, των δήμων, γιατί και αυτοί συνέδραβαν με μηχανήματα, οι τελευταίοι. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, η εικόνα είναι σήμερα πολύ εθαρρυντική, έως πάρα πολύ. Να πούμε ότι με το ίδιο προσωπικό, με τον ίδιο αριθμό των επίγειων δυνάμεων αντιμετωπίζεται η κατάσταση. 265 δηλαδή πυροσβέστες παραμένουν, 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα και τα αέρια μέσα που είναι βέβαια λιγότερα αλλά υπάρχουν εκεί και επιχειρούν ακόμα για να σβήσουν και την παραμικρή αστεία φωτιάς που υπάρχει. Αυτά όσον αφορά την εικόνα στην Ρούσα. Οι κτηνοτρόφοι αντιδρούν και με ανακοίνωση που έχουν δημοσιοποιήσει και έχουν επιφυλάξεις και οι κτηνίατροι γύρω από την εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε νέα περιφέρεια της χώρας, ανάμεσά τους και η δική μας, όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε 153 κοπάδια. Να πούμε ότι θα είναι ισομερώς μοιρασμένοι έλεγχοι, περίπου 31 για τον νομό Εύρου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί είτε αν επήλθε κάποια στιγμή η λίμωξη από επιλογιά στα ζώα και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, είτε εάν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Πάντως υπάρχει έτσι προβληματισμός στους κτηνιάτρους προς το παρόν. Οι κτηνοτρόφοι πάλι κάνουν λόγο για νέο κύκλο θανατώσεων και πισωγύρισμα σε όποια προοπτική σύντομης επιστροφής τους και ζητούν από τους συναδέλφους τους να είναι έτοιμοι για τον αγώνα, για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Δεν προκαθόρισαν ακόμα την ημερομηνία όπου θα αρχίσουν αυτές, αλλά θα κάνουν σύσκεψη νωρίτερα για να δούνε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους. Ίσως, είπαν, ίσως να περιλαμβάνεται και η άρνηση των κτηνοτρόφων να ανοίξουν τα μαντριά τους προς τους κτηνιάτρους για έλεγχο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό τελικά.
0: Θα είναι μια δύσκολη περίοδος πάντως, Μαρία. Και οι κτηνοτρόφοι ήδη λένε ότι αυτό που πάει να γίνει θα αποτελειώσει και αυτό που υπάρχει.
1: Πολύ από στεγνά. Την πλευρά τους πάλι οι κτηνίατροι θεωρούν ότι θα πρέπει πριν την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος, γιατί μιλήσαμε σήμερα και με τον κύριο Δέλη Σταμάτη ως κτηνίατρο και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΙΟΤΕ, να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνεται με τα ζώα που θα εντοπίζονται ότι έχουν αναπτύξει ενισώματα στο νόσημα. Γιατί αυτό είναι ασαφές, παραμένει ασαφές στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνεται μετά δηλαδή, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με την απευθείας θανάτωση, οι κτηνίατροι διαφωνούν σε αυτό, χωρίς προηγουμένως να τεκμηριωθεί, όπως είπε ο κύριος Δαντισταμάτης σήμερα, να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι όντως αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση θα είναι μια δύσκολη περίοδος, Μαρία, και για τους κτηνοτρόφους και για αυτούς που θα χρειαστεί.
1: Θα υπάρχει ένταση, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα είναι μια περίοδος εντάσσεων.
1: Τώρα έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπόρο Δόπης περάματος Εύρου. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου εχθές, εκτός από την αντίθεση που εκφράζει στην απόφαση του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου ζητά να τηρηθεί η δέσμευση πριν από ένα χρόνο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 25 ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς την σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Έχουμε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιδοτικό που ανακοίνωσε η Νομαρχική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό στις 9 Οκτωβρίου στις 18:00 το απόγευμα στο επιμελητήριο της Αλεξανδρούπολης, με ομιλητές τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά και τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Έχουμε μία δράση ενημέρωσης και επιστοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, όπως έχει καθιερωθεί η 10η Οκτωβρίου από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχουν οι δύο πλευρές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, επίσημα μας έρχεται, το πρωί στις 11 στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεονταρίδου, με τη συμμετοχή και του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια επιστολή διαμαρτυρίας που έρχεται από τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, εδώ από το κάμπους των Σερών. Τι ζητούν την καταχώρηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων με ανοιχτή επιστολή που έχουν αποστείλει προς τα αρμόδια Υπουργεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο και τα Βρετανία. Όπως καταγγέλουν, η πολιετής εκκρεμότητα εμποδίζει τους αποφύτους να εγγραφούν στο ΤΕΕ και να ασκήσουν το επάγγελμα το οποίο σπουδάζουν. Υποστηρίζουν ότι σπουδάζουν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πανεπιστημιακό με πενταετές πρόγραμμα σπουδών εφάμιλο των πολυτεχνικών τμήματων, το οποίο μάλιστα αξιολογήθηκε με άριστα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και παρά το ότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα του πολιτικού μηχανικού, το κράτος δεν τους αναγνωρίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, θερώντας τους τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα που επέλεξαν και το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύονται. Η καθυστέρηση στην καταοχήρωση των δικαιωμάτων τους δημιουργεί, όπως υποστηρίζουν, μία σειρά από αδικίες, δηλαδή δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ, δεν μπορούν να υπογράφουν μελέτες ή έργα, ούτε να εργαστούν ως πολιτικοί μηχανικοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ οι σπουδές τους έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί με άριστη βαθμολογία από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρά όλα αυτά, για την πολιτεία παραμένουν αόρατοι επαγγελματίες. Δεν ζητούμε προνόμια, ζητούμε ίση μεταχείριση. Με κάθε άλλο απόφυτο πολιτικό μηχανικό ΑΕΗ της χώρας καταλήγουν οι σπουδαστές στο κείμενο της επιστολής τους. Είχαμε μία διάρρηξη χθες, η οποία έγινε και στο κέντρο της πόλης των Σερών. Η οδός Τσιμισκή ουσιαστικά εφάπτεται, είναι πεζόδρομος, με την πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης. Εκεί λοιπόν έγινε χθες στόχος διαρρηκτών ένα κατάστημα μουσικών οργάνων. Οι δράστες έσπασαν τη ζαμαρία του καταστήματος, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφήρασαν ένα ηχείο και μετατράπηκαν σε φυγή. Ενώ παράλληλα ζημιές προκάλεσαν, καθώς με τσεκούρια έσπασαν την ζαμαρία και του διπλανού καταστήματος, το οποίο είναι κατάστημα αυτά τα μηχανικά παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά. Είναι ένας χώρος που είναι, όπως σας είπα, και στο κέντρο και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες και αυτή τη στιγμή η ασφάλεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γειτονικών καταστημάτων με στόχο, τι άλλο, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών. Με κεντρικό σύνθημα, ο ρόλος της γενικής βελτίωσης των φυτών στην καινοτομία, ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, ξεκινούν σήμερα στην πόλη των Σερών οι εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, που διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Πρόκειται για μια τριήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, αλλά και εκπροσώπων του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιείται στη γενετική βελτίωση των φυτών και του συναφής κλάδους της σύγχρονης γεωργίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις, επιστημονικά αποτελέσματα που αφορούν φυτογενετικούς πόρους και βελτίωση της αναθετικότητας στην κλιματική αλλαγή, καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και ό,τι νεότερο για τη βιώσιμη γεωργία, την επιστημιστική ασφάλεια και τη βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη θέση έχει το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα μάλλον έχει ιδιαίτερη θέση το βήμα νέων ερευνητών, όπου δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο, ενώ στο πλαίσιο του συνεδρίου περιλαμβάνονται και υποψηφιότητες για το βραβείο Χριστίδη. Όπως σας είπα, οι εργασίες ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν 3 ημέρες στην πόλη των Σερών. Ήδη σας ενημέρωσα για μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο σχετικά με τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Λευκή Νύχτα θα έχουμε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και το επισήμως το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί αύριο και θα σας το μεταφέρω. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή δράση προσφοράς και αλληλεγγύης από την καλλιτεχνική ομάδα του Σωματείου Κουρέων Κομωτών Σερών. Καλούν ήδη όσους ενδιαφέρονται να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και να χαρίσουν τα μαλλιά τους. Βασική προϋπόθεση, τα μαλλιά να έχουν μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά, να μην είναι βαμμένα, να είναι φυσικά και ως αντάλλαγμα η καλλιτεχνική αυτή ομάδα θα προσφέρει ένα δωρεάν κούρεμα σε όποια ή όποια επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του επιμελητηρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 11. Όσον αφορά τώρα τις δράσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, να σας ενημερώσω ότι και φέτος πρόκειται να λειτουργήσουν εργαστήρια για παιδιά δημοτικού, θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια, μια πολύ πετυχημένη προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και χρόνια, καθώς μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τις θεατρικές ασκήσεις και τον αυτοσχεδιασμό, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου με τρόπο δημιουργικό, βιωματικό, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα και κυρίως να χαρούν τη δύναμη της ομαγικής δημιουργίας. Από την πρώτη δημοτικού έως την έκτη, και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε επίπεδο εγγραφών, σε σημείο που έκλειναν πάρα πολύ νωρίς τα τμήματα. Και παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα και φέτος να μοιηθούν στα μυστικά της θεατρικής τέχνης και η έφηβη, καθώς θα λειτουργήσει στούντιο εφήβων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη θεατρική πράξη, να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης. Μιλώντας για θέατρο, να σας αποχαιρετήσω με μια παράσταση, που έρχεται με μια πολύ μεγάλη επιτυχία που σημειώθηκε την Άνοιξη, καθώς ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης Σερών δημιούργησε θεατρικό τμήμα, το οποίο ανέβασε την παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Δεν κατάφεραν πάρα πολλοί σεραίοι να την παρακολουθήσουν και για όλους αυτούς αλλά και για πολλούς περισσότερους που θέλουν να συνδράμουν, καθώς η παράσταση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 στο Αμφιθέατρο Ευαγόρα Παλικαρίδη του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα έσοδα θα διατεθούν εξίσου τόσο στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών όσο και στο Σωματείο Ηλιακτή, θα είναι το Σωματείο των Γονέων Παιδιών με Αυτισμό. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που προσφέρουν οι δύο φορείς και σε αυτούς θα δοθούν τα εσόδα της παράστασης.
0: Πολύ πολύ ωραία έτσι η ιδέα αυτής της παράστασης και μάλιστα έχει και σκοπό καλό. Το σλόγγαν της εκπομπής πάντα είναι στηρίζουμε την τέχνη με όποιον τρόπο μπορούμε και όπως μπορούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλη την ειδησιογραφία που έχεις μεταφέρει και τις φωτογραφίες και τις εικόνες που έχεις μεταφέρει με λέξεις από την περιοχή των Σερών. Να είσαι καλά και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς θέλουμε να κατεβούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Έχουμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των αλλοιών. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Υπουργείο, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου. Από την άλλη πλευρά, οι αλλοίοι λένε ότι αυτό είναι τελικά στα 24 λεπτά. Ήταν 16, πήγε στα 24. Η υποσμονή ήταν μέχρι χθες το βράδυ και σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρχαν να είναι στο 45% ή 50%. Στο 45 ή 50 λεπτά η επιδότηση, από ό,τι φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από την πλευρά του Υπουργείου. Η ανακοίνωση έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στους αλλοίς και πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε τον Γιάννη Μανιού από την Ιχθυόσκαλα Καβάλας.
3: Όπως πάνω πράγματα βλέπουμε ότι συνεχίζουμε την απεργία. Τώρα βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο το οποίο μας ανακοινώνει ότι διπλασίασε το ποσό της επιδότησης που είναι να μας δώσει. Mm-hmm. Τα χρήματα είναι από τον ελληνικό κουρβανά, γιατί δεν μπορούν να βρουν τα ευρωπαϊκά, γιατί μάλλον έχουν εξαφανιστεί τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μας ανακοίνωσε ότι διπλασίασαν τα χρήματα αυτά, δηλαδή από ένα ψίχουλο μαζί μου δύο ψίχουλα. Αυτό που μας δίνουν είναι εντελώς ψίχουλα, μας κορυδεύουν, μας εμπέζουν. Και η απόφαση είναι τώρα πανελλαδικά που μιλάμε με όλα τα λιμάνια ότι θα συνεχιστεί αυτό που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ναι. Μας δίνουν, τον Μάρτιο δεν τον υπολογίζει καθόλου το Υπουργείο, ότι δεν δουλεύαμε ή ότι δεν δικαιούμαστε επιδότηση για τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο και τον Μάιο μήνα μας δίνουν από 32 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μας δίνουν από 24 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Εκείνους τους μήνες το πετρέλαιο πήγαινε γύρω στα 1,30-1,40 και μας δίνουν 24 λεπτά επιδότηση. Το Σεπτέμβριο δεν τον υπολογίζει και μας είπε από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά θα το συζητήσουμε μέσα στον Οκτώβριο αν βρω λεφτά πόσο θα σας δώσω. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όπως και η Κύπρη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι πάνω από 60 λεπτά δεν είναι βιώσιμη αλία. Εμάς μας βάζει ότι είναι βιώσιμη αλία το 1,10. Το 1 ευρώ είναι βιώσιμη αλία. Δεν ξέρω, είμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα αλληλευτικά, με τα υπόλοιπα λιμάνια, με τους συναδέλφους μας. Η γραμμή που θα συνεχίσουμε θα φέρει σε λίγο καιρό, σε λίγες ώρες. Θα γίνουν και συνελεύσεις. Τώρα ήδη κατεβάζουμε τον κόσμο στην Ιφιόσχαλα ξανά, γιατί ήμασταν από τις 3 η ώρα εδώ. Κάποιοι ήμασταν πολύ κουρασμένοι, φύγανε στα σπίτια για να κοιμηθούν και ξαναγυρνάμε πίσω για μια έκτακτη γενική συνέλευση να πάρουν τις αποφάσεις μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια η διαφορά από αυτό που ζητάμε εμείς. Δηλαδή, ζητάμε άλλα τόσα. Όχι, ζητάμε, δικαιούμαστε άλλα τόσα. Λάθος το έθεσα εγώ, συγγνώμη.
4: Ναι, ναι.
3: Δικαιούμαστε άλλα τόσα. Και δεν μας τα δίνουν, δεν υπάρχουν. Μας πετάνε ένα πυράκι για να διασπαστούμε. Δεν πρόκειται να διασπαστούμε, όχι. Θα συνεχίσουμε. Ελπίζουμε να μην τα ξαναπούμε, αλλά τι να σας πω, δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Και εμείς λέγαμε ότι σήμερα αύριο θα φύγουμε στη θάλασσα να πάμε να δουλέψουμε. Όχι, μας είπαν ότι είναι ευχάριστα τα νέα. Ο ένας υπουργός έλεγε θα πάμε στο 50 λεπτά το λίτρο. Ο υπουργός μας δίνει 24 λεπτά το λίτρο. Και να σας πω, μας εμπέζουν, μας κοροϊδεύουν. Και μάλλον δεν τους φτάνει που οι ψαραγορές είναι όλες άδειες. Δεν τους ενδιαφέρει που ο κόσμος δεν έχει να φάει φρέσκο φθηνό ψάρι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Οπότε, αν δεν τους ενδιαφέρει αυτούς μία, δεν μας ενδιαφέρει και εμάς 10. Αφήστε τα να ρημάξουν όλα. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο. Έχουμε μαρτυρίες στα 3 και 4 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Σε λίγο θα τους χαιρετάμε εδώ μέσα έξω από την Καβάλα.
0: Νομίζω ότι η εικόνα έτσι είναι μια εικόνα έντασης που θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Θα συνεχίσουν την διαμαρτυρία τους οι αλληλείς σε όλη την Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αυτή την ώρα γίνονται οι συνεδριάσεις για να αποφασίσουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, την αυριανή μέρα. Θα περιμένουμε με υπομονή και εμείς να δούμε τι θα αποφασίσουν μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα επίσης, να συναντήσουμε τον κ. Στέλιο Γνατιάδη. Είναι θεματικός αντιπεριφερειακής αθλητισμού και απασχόλησης για τις αδειοδοτήσεις στα γήπεδα για να έχουμε αθλητικούς χώρους με ασφάλεια. Θυμίζουμε ότι έχουμε ανάκληση αδειών σε 11 γήπεδα του Δήμου Παγιών μετά το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή και έχουν ενδιαφέρουν οι δηλώσεις που έχει κάνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειακής αθλητισμού για την επόμενη μέρα.
5: Ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από αυτό το θλιβερό γεγονός το οποίο συνέβη στο νεαρό ποδοσφαιριστή μας. Όλη η αθλητική οικογένεια είναι προβληματισμένη. Από ό,τι γνωρίζω, οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έχουν ξεκινήσει επιτόπιους ελέγχους όπως ο Δήμος Παγκαίου, όπως ο Δήμος Καβάλας, ούτως ώστε να δούνε πώς μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες άθλησης τους στα γήπεδα που ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις ως προς την εξέλιξη των πρωταθλημάτων με ασφαλείς αγωνιστικούς χώρους. Εγώ αυτό που πρέπει να τονίσω και να πω ότι ξεκάθαρα η θέση είναι η ασφάλεια των αθλητών και ιδιαίτερα των παιδιών χωρίς καμία έκπτωση. Σίγουρα υπάρχουν γήπεδα τα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο σχέδιο και όχι με λόγια. Εμείς σαν Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως γνωρίζετε, έχουμε την αρμοδιότητα των μεγάλων αθλητικών υποδομών, όπως είναι το Αφή Καραγιάννη, το γήπεδο του Πανθρακικού, το γήπεδο της Δόξας, το κολυμβητήριο της Καβάλας, το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Και έχουμε μια επιτροπή, η οποία αυτή η επιτροπή αποτελείται από επιτροπή της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, από το νοσοκομείο Καβάλας, από πολιτικούς μηχανικούς της περιφέρειας και των Δήμων, και δίνουμε αδειοδότηση στα μεγάλα αυτά αθλητικά, σε μεγάλες αυτές αθλητικές υποδομές. Πιστεύω ότι θα γίνει η ανάλογη εργασία και από τους Δήμους για να μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλείς έτσι χώρους.
0: Αυτό που ακούσαμε ήταν ο κ. Στέλιος Ιγνατιάδης, ο Δημοτικός Αντιπεριφερειακής Αθλητισμού και Απασχόλησης. Θυμίζουμε ότι έχουμε ανάκληση αδειών σε γήπεδα του Δήμου Παγκύου μετά του θάνατου του 16χρονου ποδοσφαιριστή, 11 στο σύνολο. Και κάποιοι αθλητικοί σύλλογοι για να πάρουν την άδεια, απλώς τάβηξαν τις γάμες προς τα μέσα, μήκαιναν το γήπεδο και κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άδεια, λένε πολλοί επίσημοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Τα τερτύπια δεν τελειώνουν στην πολιτική και στον χώρο του αθλητισμού. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και μετά τις δηλώσεις αυτές και μετά το τραγικό σύμπαν του 16χρονου που έφυγε κατά αυτόν τον τρόπο από τη ζωή, να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά. Και να δούμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής, η πόλη της Κομωτινής και ο Δήμος και το Κέντρο Νεολαίας Εθελοντισμού και το Εξάγωνο ετοιμάζονται αύριο να κάνουν την μεγάλη συνάντηση για το καλωσόρισμα των νέων φοιτητών που θα βρουν στην πόλη. Αύριο ξεκινάνε οι εκδηλώσεις και κλείνουν την Κυριακή. Θα πάμε στο Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού στο Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, εκεί για να συναντήσουμε την κυρία Λουίζα Σαλτή του Ματεουσέν, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει.
4: Γιατί και εμείς έτσι πριν από πολλά χρόνια ήρθαμε στην Κομωτινή ακούγοντας τέτοια τραγούδια που ακούσαμε πριν. Και τώρα ναι, μια νέα πόλη, νέα σχολή, νέοι άνθρωποι, νέες εμπειρίες, και κάπου εκεί πρέπει να γίνει και η αρχή. Και έτσι ξεκινάει την 5η, 8 Οκτωβρίου, το 5ο Welcome, όπως το λέμε, ένα φεστιβάλ υποδοχής των φοιτητών ή αλλιώς μια μεγάλη γιορτή για να γνωριστούμε καλύτερα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, αλλά και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου Κομωτινής στο Εξάγωνο και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Κομωτινής. Και να πούμε ότι πρόκειται για ένα τετραήμερο γεμάτο με μουσική, με χορό, με θέατρο, με εθελοντικές πρωτοβουλίες, ώστε να δώσουν ένα όμορφο δείγμα των δραστήριων και ενεργών ανθρώπων που ζουν και δημιουργούν στην πόλη μας, στους φοιτητές και όχι μόνο, γενικότερα στους νέους και στους συμπολίτες μας. Και στο πλευρό του στέκονται και συμμετέχουν πολλοί φορείς του Δήμου, αλλά και σύλλογοι και οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες. Και πρόκειται έτσι για ένα, στο καλωσόρισμα αυτό των φοιτητών, είναι καλεσμένη όλη η πόλη, ειδικά και οι νέοι που συνδιαμορφώνουν το πρόγραμμα με τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους. Και χαιρόμαστε πραγματικά για την ενεργή συμμετοχή των νέων σε όποια πρωτοβουλία αναλαμβάνει και ο Δήμος και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού.
0: Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και τα χρόνια, έχουν με περισσότερη συμμετοχή του κόσμου και κυρίως των νέων. Έχετε μια εμπειρία τετραετίας πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τι σας λένε οι φοιτητές που έρχονται, επειδή μιλάτε και με κάποιους ανθρώπους και με νέα παιδιά, πώς βλέπουν όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή από τη δική τους την πλευρά? Και οι γονείς τους φυσικά, γιατί και αυτοί εντυπωσιάζονται.
4: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε μία νέα πόλη και μακριά από την οικογένειά σου και τους φίλους σου, και να σε υποδέχονται και να νιώθεις ότι είναι μία πόλη φιλική, ανοιχτή, μια μεγάλη αγκαλιά. Και είναι σημαντικό να έρχεσαι σε μία πόλη ζωντανή, με δραστηριότητες που σε ενδιαφέρουν, γιατί και μέσα από τις δράσεις που έχουμε εντάξει σε αυτό το τετραήμερο, κλείνουμε με τη συναυλία με τις κούπες. 8 η ώρα ξεκινάνε στο χώρο στάθμισης του Παπα-Νικολάου. Αυτή η συναυλία οργανώνεται από το Σύλλογο Ευρυτών Ροδόπης και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και βέβαια το Δήμο, το Εξάγωνο και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής. Αυτές είναι τάχοι οι δράσεις. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι όλες αυτές οι δράσεις προτείνουν και σχεδιάζονται και υλοποιούνται από νέους ανθρώπους και βέβαια με τη συμμετοχή του δυναμικού κομματιού και των δραστήριων ανθρώπων της πόλης μας. Και είναι σημαντικό όταν έρχονται οι φοιτητές στην πόλη μας να βλέπουν μια πόλη ζωντανή, μια πόλη όπου οι άνθρωποι της δημιουργούν και μια πόλη που τους υποδέχεται με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν και η Αλούζα Σατσίδου Μεταγωσιάν από το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού του Εξάγωνου του Δήμου Κομωτινής για το 5ο Welcome Festival υποδοχής των φοιτητών που ξεκινάει αύριο το βράδυ και κλείνει την Κυριακή με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που ακούμε τώρα τις κούπες. Με αυτούς θα κλείσει έτσι όλη αυτή η τετραήμερη παρουσίαση των εκδηλώσεων και τη συμμετοχή των νέων. Ο Παναγιώτης Ζόρκας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε τα παιδιά και αν είμαστε καλά, εδώ είμαστε πάλι αύριο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με τον Γιώργο Φρεμίδη σήμερα να έχουμε μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, αφού τη Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετά να πούμε και θα ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο έκλεισε ο Σάμι Καραμπουτζόγλου λίγο πριν, με την ασφάλεια των γηπέδων, όπου το πρόβλημα, εγώ θα πω, δεν είναι μόνο στην Καβάλα, απλά στην Καβάλα έγινε το κακό, γι' αυτό και υπάρχουν τόσες πολλές άδειες οι οποίες έχουν ανακληθεί από τους αγωνιστικούς, από τα γήπεδα, για λόγους ασφάλειας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην περιφέρεια, με την ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές, τόσο στα γήπεδα ποδοσφαίρου, όσο και σε ορισμένα κλειστά γυμναστήρια, να δούμε την απόσταση που έχουν οι τείχοι, τα κάγκελα από τις μπασκέτες ή από τις γραμμές. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και οι πατέντες, όπου στο Φρίνιο τραβήθηκαν οι γραμμές 2 μέτρα πιο μέσα και πλέον υπάρχει απόσταση 5 μέτρων από την περίφραξη, και έτσι πήρε άδεια για να γίνει το Σάββατο το παιχνίδι με την Ξάνθη, που είναι η πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Εδώ να πούμε, δεν φέρει καμιά ευθύνη η ομάδα, για να τις άδειες τις δίνει ο Δήμος, οπότε έτσι πάρθηκε η άδεια στο συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο για όσους έχουν πάει είναι ήδη μικρό. Τώρα φανταστείτε να τραβηχτούν και γραμμές και 1-2 μέτρα πιο μέσα, αυτό που λέμε κλουβί, ναι, θα γίνει γήπεδο τέννις σε λίγο. Αυτές είναι οι ελληνικές πατέντες, πάντα βρίσκουμε λύση. Λοιπόν, το θέμα είναι να βρεθεί οριστική λύση, καθώς και παλιότερα υπήρχε πρόβλημα στα τοπικά γήπεδα και στα κλειστά γυμναστήρια, όπου αγωνίζονται ομάδες ερασιτεχνικές ή σε μικρότερες κατηγορίες. Γιγαντώθηκε, έγινε πολύ μεγαλύτερο στα χρόνια της κρίσης, το 2010 μέχρι το 20, και παραμένει αυτό το πρόβλημα σε αρκετούς χώρους. Αυτά λοιπόν για τις αδειοδοτήσεις, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα για τη μεγάλη κατηγορία να πούμε ότι επανέρχεται η δράση αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με την εκκίνηση της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή, όπου θα έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Ισπανός θα είναι ο διαιτητής του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Όσον αφορά τα παιχνίδια της Εθνικής, αυτά, το άλλο παράθυρο είναι το Νοέμβριο, 13 και 16 Νοεμβρίου, 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία, και στις 16 θα υποδοχθεί τη Σερβία σε ένα παιχνίδι που πιθανότατα με νίκη η Εθνική να εξασφαλίζει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Η τρίτη είναι ουσιαστικά, έχει κριθεί η τρίτη θέση, θα είναι σίγουρα στην τριάδα, δηλαδή να εξασφάλισε και μαθηματικά, όχι ουσιαστικά, και μαθηματικά η Εθνική εξασφάλισε την τρίτη θέση, αφού έχει 7 βαθμούς, απομένουν 2 παιχνίδια, δεν έχει βαθμό η Σερβία. Οπότε θα είναι και την επόμενη χρονιά λογικά στο πρώτο γκρουπ του Nations League, και καθώς θα είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα είναι και επικεφαλής, όπως όλα δείχνουν, θα είναι επικεφαλής ομίλου στην κλήρωση που θα γίνει για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2028. Και εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, να τερματίσει δύο πρώτες θέσεις, ακόμη και δεν περάσει από τα προκριματικά. Αν οι άλλες ομάδες περάσουν, αυτές που θα είναι πάνω από αυτή, δηλαδή στη διαδικασία που θα γίνει μετά, περάσουν μέσω των ομίλων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τότε θα πάρει και η Εθνική το εισιτήριο μέσω του Nations League.
και συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται, γιατί οι ομάδες που τερματίζουν οι 8 πρώτες που περνάνε πηγαίνουν μέσω της διαδικασίας των ομίλων, πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε ακολουθούν κάποιες άλλες. Έχει ελπίδες και για εκεί η Εθνική. Βέβαια, καλό είναι να εξασφαλίσει την πρόκριση μέσα από τον όμιλο, καθώς έχουμε δει να πηγαίνουν κάποιες ομάδες που πριν από 10 χρόνια ούτε καν θα το ονειρεύονταν και η Εθνική μας να μένει εκτός τελευταία φορά από τη Γεωργία. Λοιπόν, να έρθουμε στη Super League 2 που βγήκε και το πρόγραμμα για την επόμενη, την έκτη αγωνιστική, με τηλεοπτική μετάδοση για το Πανσαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και όπως άλλα δείχνουν ο Σάκης Παπαβασιλείου θα είναι τελικά ο νέος τεχνικός, ο Καταρινιώτης τεχνικός, ο οποίος σήμερα αναμένεται να κάνει την πρώτη προπόνηση. Μετά από 10 χρόνια και σε άλλη κατηγορία, αφού ήταν στη γάμα κατηγορία, θα επιστρέψει στην ομάδα της, του Νέστου Χρυσούπολης. Όσον αφορά τώρα την έκτη αγωνιστική, έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο. Κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή και ένα παιχνίδι τη Δευτέρα. Το Σάββατο έχουμε στις 3 παρατέταρτο πρώτο χρονικά παιχνίδι Πανσαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, το Δημοτικό Στάδιο Σέρων και ραδιοφωνική βέβαια από την ΕΡΑ Σπορ, το Βασιλιά Αναστασιάδη. Στις 1 τέταρτο αργότερα, στις 3, έχουμε το παιχνίδι του Πανθρακικού εκτός έδρας με την Καλλιθέα από το YouTube της Super League 2 στο Γρηγόριος Λαμπράκης. Θα παίξει η ομάδα της Κομωτινής στο εκτός έδρας παιχνίδι, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι από τη σειρά των δύσκολων παιχνιδιών απέναντι στις ομάδες οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, θα είναι από τη μέση και πάνω της βαθμολογίας, εκεί όπου βρίσκεται και ο Πανθρακικός μέχρι τώρα. Τώρα, την Κυριακή έχουμε στη 1 η ώρα Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου από το YouTube της Super League 2, Μαρκό ΑΕΛ, τον ντέρμπι κορυφής, από την ΕΡΤ 2 Sports στο Δημοτικό Στάδιο Μαρχοπούλου, που είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η Μαρκό στην έδρα της. Στις 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, εδώ δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, όπως και στο Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, ούτε και στο Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ Β που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το τρίτο παιχνίδι το τηλεοπτικό είναι αυτό του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β τη Δευτέρα στις 3 παρά τέταρτο από την ΕΡΤ 2 Sports στο γήπεδο του Πανιωνίου θα γίνει ο αγώνας αυτός. Τώρα, όσον αφορά τον Πανθρακικό, στους συνεργάτες του Γιάννη Αποστολίδη προστάθηκε και ο γυμναστής ο Ηρακλής Τσίγκος, ο οποίος δούλευε στην Ολλανδία, σε ομάδες τρίτης εθνικής γης στην Ολλανδία, αφού σπούδαζε εκεί πέρα, είχε μεταβεί εκεί για σπουδές. Και να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι είναι ο Κώσταρς Προδρομίτης, ο βοηθός προπονητή, ενώ παραμένει προπονητής θερματοφυλάκων ο Αλέξανδρος Δελιπαλτάς. Τα νέα λένε ότι ο Λαρέα δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Θυμίζουμε ότι ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός και αρχηγός του Πανθρακικού αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, όπου ένιωσε ένα τράβηγμα στους προσαγωγούς και αντικαταστάθηκε, πήρε τη θέση του Γιαναράκης, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά, και από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι στην διάθεση του Γιάννη Αποστολίδη για το επόμενο παιχνίδι με το εκτός έδρας με την Καλλιθέα. Μια Καλλιθέα η οποία έχει 9 βαθμούς, τους 8 είναι ο Πανθρακικός, ένας βαθμός τους χωρίζει, είναι στην τέταρτη θέση μαζί με την Ελλάς Ήρου, τους 8 είναι μόνος του στην έκτη θέση ο Πανθρακικός. Ο Πανσεραϊκός αυτό που περιμένει, ο Νέστος θέλει, για να δούμε το μεταξύ τους παιχνίδι λίγο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά την Παρασκευή. Ο Νέστος θέλει να σπάσει αυτό το σερί των 3 συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων, με τελευταίο αυτό με τη Μαρκό που είχαμε και την ανακοίνωση για τη διαιτησία. Και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με άλλα όνειρα να είναι στην κορυφή, βρίσκεται στην 14η θέση με 3 βαθμούς, αφού το έχουν αφαιρεθεί 4, περιμένει να δει τι θα γίνει με την έφεση και μέχρι τότε θέλει να μαζεύει βαθμούς για να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική, που όπως είπαμε θα ξεκινήσει ο πρώτος όμιλος στο επόμενο Σαββατοκύριακο, ήδη υπάρχει ανακοίνωση από τους φίλους του ΑΟΚ
και από το Σύνδεσμο Γαλάζια Αργοναύτες, έτσι ώστε να ακολουθήσουν την ομάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Αφρική Ένωση Θράκης στο Κουτσό, και εκεί όπου αναμένεται να βρεθούν αρκετοί οπαδοί του ΑΟΚ. Στην Δόξα Δράμας έγινε η εκδήλωση στο διοικητήριο της Δράμας, εκεί όπου είχαμε αρκετό κόσμο να πηγαίνει και αρκετούς επίσημους, όπως και βουλευτές και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας, και επίσης ήταν και ο κύριος Σάμιος, γενικότερα ήταν και εφοπλιστές οι οποίοι παλιότερα διετέλεσαν πρόεδροι στην ομάδα της Δόξα Δράμας, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα έχουμε είσοδο κάποιων άλλων ανθρώπων στην ομάδα της Δράμας για να τη στηρίξουν οικονομικά. Η Δόξα Δράμας, η οποία έχει απαλλαγή από αυτόν τον βραχνά που είχε με τα μπαν, οπότε μπορεί να, τουλάχιστον όσο αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή στα, όχι στα τοπικά, στα πρωταθλήματα που δεν είναι επαγγελματικά, στη γάμα εθνική κατηγορία, μπορεί άνετα να κάνει μεταγραφές. Και έχουμε ένα κάλεσμα από τώρα, από τους Πάνθηρες Καβάλας, για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στη 1 η ώρα, και αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός, ένα από τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, λοιπόν, καλούν τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα με την παρουσία του. Λοιπόν, αυτά τα νέα, και όπως ακούσαμε και πριν από τον Σαμί Καραμπουγιούκογλου, 11 γήπεδα στο Δήμο Παγιαίο έχουν ανακληθεί οι άδειες. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Καβάλας, που ακόμη δεν έχουν συνέλθει από τον χαμό του 16χρονου Άννη στην πρώτη αγωνιστική, ο αθλητής του Βίρον Καβάλας, στην πρώτη αγωνιστική για τη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Ο Γιώργος Αβραμίδης ήταν μαζί μας σήμερα στην ρυθμίση του ήχου, ο φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, στην κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης στην κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και η υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει επλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως, απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να ασφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και οι Ξάνθη καναλιάδες τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα

0: και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αιγοπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελή Σταμάτη.
2: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα, δείγματα, και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε δύο εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο. Σχετικά

0: ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές, όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες, ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025. Μια υπόθεση τότε που, ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
0: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού,
1: ναι,
0: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άτυχη αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στοιχείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν τον κατόρθωτο εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
1: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου, που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Στάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Στάσου σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της ΩΝΕΚ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένουν στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
1: Τώρα, το διοικητικό εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του παρατηρητρίου ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου και κατοίκων του νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
4: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και φορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα, στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί, μάλιστα, ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και, Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
5: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω. Αυτή την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα. Τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
1: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
5: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το Φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μάλιστα.
5: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μέσα στην Καλλιχαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμεναν να υποχωρήσει τον ώρα όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
6: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια προφανώς, να το πούμε.
6: Ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινών των υπηρετών, τον Γιάννη τον Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτσας, επισημαίνοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλουν οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαυρητίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδημικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτζιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζει ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σας και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
10: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα λέγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος. Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια, οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρτηρα Κλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
11: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στο οποίο χειρουργία 9 τον αριθμό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των νοσοκομειακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μία μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή mm-hmm. αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι. Μάλιστα. Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων. Mm-hmm.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος, και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει mm-hmm. επάρκεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. επικαιρή ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του κ. Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο με έγγραφά του ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
15: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και επανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Επιμελητηρίων και Παραγωγικών Φορέων. Ο Γιάννης Τρεπετής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος, ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr, και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και πουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη ικανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
17: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
18: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο. στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
18: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η υπερφωνιακή σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο του Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη η συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
20: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησαν εντεταλμένοι σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις ακριτικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιάτη ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευσότητας των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία βγήκαν από το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον σε Καστοριά και Σιάτη, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους του αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρο. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
22: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και της χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΙΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει έφριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγνιού Ζερέντε 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν να ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από.

0: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματικός, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κ. Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες, 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
1: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτική σημασία, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε ένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
2: Υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
1: σωστή.
2: Τον

0: Νικητή της
1: παρουσία του κυρίου Δένδια, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
1: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι, ναι.
0: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς mm-hmm. της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει τροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
0: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ mm-hmm. γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο mm-hmm. που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφηκε προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
1: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κ. Ρούμπιο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κ. Ρούμπιο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τα ίδια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Μόρτιντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
4: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στην ΙΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός. Θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού. Άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι.
1: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο? Είναι πολύ κακή η γραμμή μας. Αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
4: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση. Αν μπορείτε, ξανακαλέστε με.
1: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτιντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις ΗΠΑ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η αποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσης οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG. Και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
1: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Γαρατζιώτη, η αποκρίτριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτιντακ για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
6: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει, είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
1: Αλέξανδρε Μόρτιντακ, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη συνεργασία των ΗΠΑ Αγγλιών και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν, πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
1: Και έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
0: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
1: Το είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
0: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, Ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
1: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
0: Να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
1: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
0: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
1: Ακριβώς. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
7: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος, αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
8: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
9: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
8: Αν στέλνει.
7: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
8: Βρείτε τα.
7: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
8: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
7: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
10: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
11: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
10: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
11: Ναι, Βαλκανία, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
10: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
1: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό για να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Λαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψεις που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίας του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε και ρίχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί κάνει, είπε κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή την πολιτική. Ο κύριος Βαφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κυρίας Ζουρού και του κύριου Βαφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε ότι ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και, για όλα, και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
13: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, και το Earth News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθεία την εικόνα.
1: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
14: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μία Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μία πόλη φάντασμα η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
1: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ισογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ ερχόμαστε εδώ, στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έφεραυστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω, Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
16: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 5 συνολικά, 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες.
11: Ναι.
16: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδο. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
18: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλητο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς, Από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σαγκελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Split. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του Μεντενία λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
2: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών ή και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
21: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοίς, οι οποίοι είναι συγκινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτών που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Η πρώτη αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οικονομικές διαφορές αλλά και αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
22: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
23: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξεις στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
3: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
23: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
4: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
23: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει.
5: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
23: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
15: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
11: Στον Ανδρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία ιατρικής και φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department, Νατάσα, πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από Πανόλη στη Σιβηρία.
15: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
19: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
0: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην άμυνα και την ενέργεια, το βάρος του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα και επιβεβαιώνουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ιστορική και ισχυρή χαρακτήρισε τη συμμαχία ο Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Κροατία, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφή στο ΜΕΝΤ-9, Μέση Ανατολή, Ενεργειακή Ασφάλεια και Υψηλές Τιμές στην ατζέντα των ηγετών των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση στους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς στις 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Ανδρίκα Γκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή του σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνδεση. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού. Baby, here you come. All dressed in black. You look like my dark days coming back. You know it's been a long time.

0: Ελπίζουμε να πήρατε τον απαιτούμενο ρυθμό που χρειάζεται κάποιος στις 3 και 5 το μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. 352 εδώ από τον 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ, σε μια μέρα που περισσότερο θυμίζει άνοιξη παρά φθινόπωρο, ευτυχώς θα πω εγώ. Σε μια μέρα που η Θεσσαλονίκη πορεύεται μετρώντας αντίστροφος προς το αθλητικό κομμάτι για την επιστροφή της σωστής ποδοσφαιρικής καθημερινότητας, του πρωταθλήματος δηλαδή.
1: Μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες.
0: Μετά από δύο εβδομάδες, τρεις ενδεχομένως για άλλους. Μετά από αρκετή έτσι, ειδησιογραφία στην οποία το μπάσκετ ήταν στην κορυφή και θέλοντας να ξεφύγουμε λίγο και από τα γενικότερα της πολιτικής ειδησιογραφίας που δεσπόζει σήμερα, εμείς θα ασχοληθούμε με πολλά και διάφορα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και με μία λέξη, θα ασχοληθούμε με επιστροφές. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική έτσι, λίγο καθημερινότητα, επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, επιστροφή του μπασκετικού Ηρακλή στις νίκες σε κύπελο Ευρώπης, επιστροφή και έναρξη της Μυκόνου σε κάτι αντίστοιχο και πάει λέγοντας.
1: Γενικά, καλησπέρα και από μένα. Γενικά, οι ομάδες μας χθες τα πήγανε πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε 4 στα 4. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπόσνα Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup με 75-72. Το Περιστέρι επίσης έκανε πρεμιέρα με το δεξί για το θεσμό του Basketball Champions League με 93-87 επικράτησε τη Μπάμπερκ. Η Μύκονος επίσης νίκησε την FC Μπακού με 78-58 στην πρεμιέρα για το FIBA Europe Cup. Και μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που επικράτησε εκτός έδρας με 64-59 τη MZ Σκοπίων για τον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup επίσης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς σημαδεύτηκε και από ένα άσχημο συμβάν, να το πω. Το οποίο δεν τιμάει φυσικά και τα Σκόπια ούτε τους φιλάθλους εκεί, για ένα πανό το οποίο αναρτήθηκε. Και υπήρξε και σχετική ενημέρωση από την ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία και με το που βρέθηκαν στο κήπεδο οι άνθρωποι της ΚΑΕ και είδαν το πανό, προχώρησαν φυσικά στις απαραίτητες ενέργειες, με τον Ηρακλή να καταγγέλει επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγαρία, στη Βουλγάρα Κομισάρια, συγγνώμη, του παιχνιδιού, να καταγγέλει για το περιστέρι. Με τον Ηρακλή να καταγγέλει επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγαρία, στη Βουλγάρα Κομισάρια, συγγνώμη, του παιχνιδιού, να καταγγέλει.

0: την Χαλκιδική. Mm-hmm. Έτσι, αυτό ήταν ουσιαστικά το οποίο κίνησε όλη τη διαδικασία ορθά, να πούμε, σε αυτό το σημείο από την ΚΑΕ Ηρακλής. Και αυτό που εγώ δεν κατάλαβα, γιατί και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ενώ το αντιληφθήκαμε, κάπως ήταν δύσκολο κάποιος να το δει και να το επισημάνει. Ναι. Δεν ξέρω αν κατέβηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ή εκεί κάπως τα αντανακλαστικά των υπευθύνων ατόνισαν και δεν κατέβηκε. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από άλλες περιπτώσεις, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ, ότι οι διαιτητές μπορούν να πούν ότι, ξέρετε κάτι, δεν ξεκινάει το παιχνίδι ή δεν συνεχίζεται το παιχνίδι αν δεν κατέβει το πανό, αδειάσει η κερκίδα, φύγει ο τάδε, φύγει ο δίνα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Για τα αντανακλαστικά έχω μία επιφύλαξη. Αν κατέβηκε δηλαδή το συγκεκριμένο πανό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ηρακλή, η οποία ευτυχώς, ενδεχομένως και αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό και όχι η πρόκληση, ήταν νικηφόρα. Έτσι. Ναι, ο Ηρακλής μίλησε στο γήπεδο, θα μπορούσε κάποιος να πει.
1: Ναι. Δηλαδή έδωσε την απάντηση, πήρε και το αποτέλεσμα που ήθελε, ξεκίνησε και νικηφόρα στον θεσμό. Και επαναλαμβάνω ότι και όλες οι ομάδες χθες τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τις εμφανίσεις, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το αποτέλεσμα, ήταν θετικό. Mm-hmm.
0: Εγώ είπα για το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν ένα δικό μου προσωπικό πόθο, έτσι λίγο σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και πάλι με την επωνομαζόμενη από συναδέλφους και ως φουτμπαλέρα. Ρεπορτάζ είχαμε χθες για τον ΠΑΟΚ. Όσο πάμε προς το κλείσιμο της εβδομάδας, θα ξαναμπεί στην καθημερινότητά μας και η πληροφορία από τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομάδες. Ίσως όμως ξεκίνημα θα πρέπει να κάνουμε με την πρώτη μεγάλη επιστροφή. Mm-hmm. Γιατί μία από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι μετά από δύο μήνες και κάτι, ο Ηρακλής, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, και συγκεκριμένα, αφού το έχεις το πρόγραμμα μπροστά, πες μας και πότε.
1: Την Κυριακή στις 5.
0: Την Κυριακή στις 5 θα αγωνιστεί στην φυσική του έδρα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια είδηση, και για όλο αυτό το διάστημα, σε πολύ λίγο, θα έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος το βίωσε, έτσι, όλο αυτό.
1: Τις εργασίες.
0: Από την έναρξη του ζητήματος, από την έναρξη των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση στην ΠΑΕ Ηρακλής.

0: την ανακοίνωση την έκανε, όχι χτες, προχτές αν δεν κάνω λάθος, η Κιανόλευκη ΠΑΕ, ότι είναι έτοιμη επιτέλους η έδρα του Ηρακλή, η φυσική, το Καφτανζόγλιο, να υποδεχθεί τους φιλάθλους της ομάδας. Κάτι το οποίο περίμεναν από καιρό, με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, και χρειάστηκε και κάποιοι κιόλας για να δουν εντός έδρας το παιχνίδι, εισαγωγικά εντός έδρας, να πάνε μέχρι το Παν Θεσσαλικό. Όλο αυτό το διάστημα στο γήπεδο έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, και για το τι είδους εργασίες έγιναν θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτανζόγλιου, ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος. Καλησπέρα σας.
1: Όχι, δεν τον έχουμε τον κύριο Μπαλοδήμο, δεν πειράζει. Take two που λένε και οι Αμερικάνοι σε πολύ λίγο.

0: Οπότε λοιπόν με τη δεύτερη έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον άνθρωπο τον κατάλληλο για να μας πει τι είδους εργασίες έγιναν όλο αυτό το διάστημα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτανσοχλίου, τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο. Κύριε Μπαλοδήμο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε λίγο, μου φαίνεται.
1: Πολύ λίγο, γιατί μετά θα αρχίσουν τα υπόλοιπα έργα πρώτα Θεός. Mm-hmm. Αλλά για την ώρα λίγο, ναι, είναι μια εβδομάδα χαρούμενη αυτή που γίνονται κάποιες τελευταίες πινελιές, έτσι, καθαριότητας κτλ.
2: Θα είστε στο κήπεδο
1: για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε. Ναι, ναι.

0: το γήπεδο Κυριακή φυσικά θα είμαι. Με το καλό να πηγαίνουν και καλά οι ομάδες που παίζουν σε αυτό το γήπεδο, για να όσο θετική άβρα μπορούμε να τη δίνουμε, να πηγαίνουν καλά.
1: Τι είδους εργασίες έγιναν αυτό το διάστημα, ήταν έτσι αρκετό χρονικό διάστημα?
0: Ναι, ναι, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να παίξει ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική, οπότε υπήρχαν κάποιες αναβαθμίσεις που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει να είναι κατάλληλο για Super League το γήπεδο. Λίγο τα δημοσιογραφικά περιποιηθήκαμε. Ξαναλέω, είχαμε ένα θέμα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι να ξαναγίνουν στη μεγάλη ανακαίνιση των 11 εκατομμυρίων που θα αρχίσει σύντομα. Οπότε έπρεπε να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις και όχι οριστικές λύσεις. Έτσι, με αυτή τη λογική, τα αποδητήρια τα περιποιηθήκαμε, τα δημοσιογραφικά τα περιποιηθήκαμε, και ειδικά σε θέμα Wi-Fi και σε θέμα τεχνολογίας είναι πολύ καλά. Πήραμε ένα καινούριο ιατρείο εξωτερικού χώρου που ήταν προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει αγώνας Super League. Τώρα σας λέω έτσι τα πιο ακριβά πράγματα, ας το πούμε. Το χώρο το μπήκε καινούριο με τη βοήθεια του Ηρακλή, αλλά φυσικά συμψηφιστικά στα ενίκια που θα δίνει ο Ηρακλής.
2: Να ρωτήσω κάτι, αρκετά από αυτά τα έργα, από αυτό το mini lifting, ας το πούμε έτσι, γιατί το βασικό lifting θα γίνει στο το προσεχές διάστημα, συμμετείχε ο Ηρακλής οικονομικά?
0: Ο Ηρακλής, το βασικό που συμμετείχε είναι το χόρτο και τα τουρνικέ. Διότι το άλλο που είναι το Hawkeye και τα λεγόμενα VAR και οι κάμερες ασφαλείας, αυτά είναι πράγματα που ανήκουν στη ΣΠΑΕ. Δεν μπορεί ένα στάδιο, κανένα στάδιο, να τα κάνει για λογαριασμό του σταδίου. Είναι κάτι που θεωρητικά ο Ηρακλής παίζεται ότι παίζει σε άλλο γήπεδο, είναι δικά του. Μπορεί να τα πάρει και να πάει να παίξει αλλού.
2: Μάλιστα, οκ. Εντάξει, ναι. Άρα είναι κάτι σαν να λέμε κινητή περιουσία της ΠΑΕ που φιλοξενείται στο γήπεδο.
0: Ναι, σωστά, ναι. Αλλά το χόρτο και τα τουρνικέ βοήθησε ο Ηρακλής για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές είναι δαπάνες περίπου 200.000 ευρώ οι δύο, και χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, διαγωνισμό. Για να γινόταν αυτό το πράγμα και να προλάβουμε την αγωνιστική έναρξη σεζόν, ήταν αδιανόητο. Ναι. Όπως ακόμα και τώρα έγινε μια μικρή αστοχία και δεν προλάβαμε την πρώτη αγωνιστική. Οπότε αυτό το πράγμα το ανέλαβε η ΠΑΕ και μπράβο της, για να προχωρήσει πιο γρήγορα η ιστορία και να μπορέσει έστω και τώρα να έρθει η ώρα που θα αγωνιστεί εντός έδρας.
2: Αυτός ο διαγωνισμός, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα προκειμένου να είναι όλα αυτά έτοιμα το Σεπτέμβριο?
0: Όχι, γιατί να σας πω ένα πράγμα. Η Super League ήρθε και έκρινε το γήπεδο Μάιο-Ιούνιο.
2: Σωστά.
0: Και είπε ότι το χόρτο είναι κατάλληλο. Μάιο-Ιούνιο λοιπόν δεν μπορούσε να το κρίνει ανεπίσημα πριν, μέχρι να οριστικοποιηθεί η άνοδος. Άρα όταν μας το είπε τον Ιούνιο, για να κάνεις ένα διαγωνισμό, φαντάζομαι ότι αυτά τα λίγο τα ξέρουμε, μην νομίζετε, και εγώ στο δημόσιο δεν έχω ξανασχοληθεί, πρώτη φορά στη ζωή μου είναι. Θέλει 60 μέρες. Θέλει να μην έχει ενστάσει. Τελείωσε. Δηλαδή για το χόρτο ειδικά τελείωνε η σεζόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έπρεπε ή να είναι αποδεκτό το χόρτο αυτό το περσινό, που ήταν για β' εθνική φτιαγμένο, ας το πούμε, ήταν πιο απλό, ή έπρεπε να γίνει διαγωνισμός ή αυτό που έγινε. Και αυτό που έγινε, μην νομίζετε, είναι κάποια καινούργια τερτύπια που έχει προχωρήσει ο Υπουργός, και μπράβο τους αυτό, να μπορούν να συμψηφίζονται κάποια πράγματα, γιατί αλλιώς θα ήμασταν κολλημένοι στο γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε και αυτό που έγινε θετικό είναι τουλάχιστον να μην τα χάνει τα λεφτά ο Ηρακλής και να τα δίνει μεν αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον να είναι ανταλλακτικά, όπως λέγαμε παλιά, με τα ενίκια που έχει να δώσει.
2: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση, επειδή κάνατε ήδη μία πρώτη αναφορά για το μεγάλο σχέδιο των 11 εκατομμυρίων, όπου ουσιαστικά θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές ακόμα και σε υποδομές όπου ήδη έχουν βελτιωθεί. Το μεγάλο σχέδιο θα υλοποιηθεί με το στάδιο σε λειτουργία ή θα ξενιτευτεί και πάλι ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής ή τέλος πάντων όποια ομάδα, ο σύλλογος, ο ερασιτέχνης χρησιμοποιεί τις υποδομές του σταδίου?
0: Όχι, δεν ξενιτεύεται κανείς, ειδικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το μόνο που θα επηρεάσει είναι πότε θα ξαναμπεί ένας καινούργιος χλωροτάπητος που θα είναι θερμενόμενος, θα είναι με άλλα αποθραγγιστικά κτλ. Που αυτό θα γίνει σίγουρα σε ένα χρονοδιάγραμμα Μάιο-Ιούνιο, εννοώ χρονοδιάγραμμα που δεν θα παίζει καμία ομάδα και ειδικά ο Ηρακλής. Τώρα τα υπόλοιπα θα γίνονται παράλληλα.
2: Εν λειτουργία δηλαδή, εντάξει. Okay,
0: ναι, παράλληλα. Δεν ξέρω καθόλου για το στίβο, που σίγουρα ο μέσος στίβος, μέχρι να φτιαχτεί το καινούργιο του Ταρτάν, που θα είναι κάτι πολύ πολύ καλό για να μπορούν να παίρνουν διεθνείς αγώνες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό μετά από χρόνια στην πόλη. Σίγουρα εκεί θα πρέπει να μην μπαίνει κανείς για τους κάποιους μήνες που θα φτιάχνει το Ταρτάν. αλλά τα αποδυτήρια, τα καρεκλάκια, όλα αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία θα χρειάζεται να κλείσει το στάδιο.
1: Όταν με το καλό ξεκινήσει η αναβάθμιση, περιλαμβάνεται στην αναβάθμιση και το βοηθητικό?
0: Ναι, και το βοηθητικό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε. Και με τη βοήθεια, γιατί έχουμε δύο άτομα του Στίβου μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικά ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Τσακλής, είναι υπεύθυνος. Τον έχουμε γνωρίσει την πρώτη μέρα που αναλάβαμε υπεύθυνο για τα του Στίβου. Mm-hmm. Επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά το όλο πράγμα, πετύχαμε να είναι κατά 95% εισάξει τα δύο γήπεδα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται στο ένα, να γίνεται και στο άλλο. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιών και στο βοηθητικό, για να μην επηρεάζεται και η λειτουργία του κεντρικού σταδίου που έχει τους top αθλητές, έτσι, αυτούς που κατεβαίνουν απλά στους Ολυμπιακούς αγώνες, στους Παγκόσμιους αγώνες κλπ. Και έχει και τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή που είναι εδώ και χρόνια η έδρα του.
2: Ωραία, άρα Στίβος υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Στίβος
2: αυτό,
1: υπάρχει, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές.
0: Με όποιο κόστος, να ξέρετε, μέχρι στιγμής βάζουμε πρώτα το Στίβο. Όσο μπορούμε, αν ο Στίβος καμιά φορά μπορεί να γκρινιάξει, να μην το καταλαβαίνει. Έχουμε μαλώσει με τις ομάδες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να καταλάβετε ότι ακόμα και το θέμα τώρα με την αστυνομία που θα έχουμε ραντεβού τις επόμενες μέρες, για το τι ώρα πρέπει να αποκλείεται το γήπεδο για να ξεκινάει ένας αγώνας Super League, εμείς προσπαθούμε ακόμα και την ημέρα του αγώνα, τις πρωινές ώρες, να λειτουργεί το καφτατζόγλιο για τους αθλητές του Στίβου. Ελπίζω να μην μας το κόψει η αστυνομία, αλλά νομίζω θα το καταφέρουμε.
1: Γιατί είναι και αρκετή.
2: Είναι και αρκετή. Και δυστυχώς
0: είναι πάρα πολύ και είναι υπό δύσκολες συνθήκες και μιλάμε για αθλήματα τα οποία δεν έχουν την προβολή και δεν έχουν και την απολαβή σε κάποιο παιδί μετά από στα 17, στα 18, στα 19, στα 20. Και είναι ήρωες αυτοί που το κάνουν. Μόνο να τους δείτε τα απογέματα, την προπόνηση που κάνουν, θα τους χαρείτε.
2: Και να πω και κάτι άλλο, έτσι, μιας που το σκέφτομαι τώρα, να ζητήσω και την άποψη της Μαρός. Για πες μου το δεύτερο Στίβο που έχει Θεσσαλονίκη διαθέσιμο.
1: Δεύτερο Στίβο έχει στους αμπελόκηπους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο είναι άλλη εντάξει και δεν ξέρω αν θα υπάρξει με το νέο γήπεδο.
1: Ναι,
2: θα έχουμε άλλο Στίβο, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω
2: ότι να έχουμε. Ναι.
0: Έχει κάποιους Στίβους, όπως είναι το Πανοράματος που έγινε και μια ανακαίνιση του Ταρτάνα και μπράβο. Δεν έχει πολλά όμως. Το κεντρικό στάδιο της Θεσσαλονίκης είναι το Καρθατζόγλιο. Και μακάρι να είναι το βοηθητικό σε μια τέλεια κατάσταση, ώστε να μην έχουμε ποτέ προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνετε το κεντρικό. Ακόμα και αυτό που γίνεται τώρα εδώ τα τελευταία χρόνια, που κάποιοι αθλητές κάνουν στο κεντρικό, σε κανένα μέρος του κόσμου, στο κεντρικό στάδιο δεν ανοίγει λέμε, ούτε τα φώτα του για να μπουν μέσα π.χ. να κάνουν 10-20 αθλητές. Αυτά γίνονται όλα από ανάγκη εδώ και μακάρι να γίνουν και άλλα γήπεδα και να μην χρειάζεται να ανοίγουμε τα κεντρικά στάδια για απλή προπόνηση. Να ανοίγουν μόνο για αγώνες. Είναι φθορά, καταλάβατε. Δηλαδή είναι σημαντικό να ανοίγουν μόνο για μεγάλα event, για μεγάλες συναυλίες, για αγώνες Στίβου, για αγώνες ποδοσφαίρου, για τέτοια πράγματα.
2: Από την άλλη, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, προτιμότερο να μην αφήνεις μια υποδομή να μαραζώσει, ας πούμε, όπως έγιναν με τις υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα και για τα 10-15 άτομα, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, να το ανοίξουμε το γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό νομίζω εγώ ότι είναι, λογικό.
0: Το καφτατζόγλιο, αν μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή.
2: Δεν μιλάω για το καφτατζόγλιο, γενικότερα ήταν,
0: γενικότερα,
2: για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τι έγινε? Η κρίση που πέρασε η χώρα για πολλά χρόνια. Η πτώση του Ηρακλή στη Β' Εθνική. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα γιατί μου άρεσε να μιλάω για εσύ. Και όλο αυτό το πράγμα φέρανε ένα αποτέλεσμα μαρασμού του καφτατζόγλιου. Σοβαρά λεφτά είχαν να μπουν στο καφτατζόγλιο από το 2002-2003 πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν συντηρούνται τα στάδια μόνο με την καλή διάθεση. Έχουν μεγάλες φθορές και τα. Οι διάδρομοι από κάτω, τα είχατε δει φαντάζομαι όλα αυτά που φτιάξαμε, έτσι τώρα μην μπαίνουμε και λέμε, δεν μ' αρέσει, δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε αποσκοπώ σε καμία πολιτική καριέρα, οπότε κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και μετά να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω και να πω ότι τουλάχιστον αυτό το στάδιο ήταν σε μια κατάσταση χ και τώρα έχει γίνει χ συν κάτι σίγουρα και γεια σας, ας πούμε. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ήδη είναι καλό. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει να έρθετε να προκατήσετε, να τρέξετε, να κάνετε. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια αίσθηση ευχαρίστησης με τις βελτιωτικές κινήσεις που έχουν γίνει.
1: Εγώ μένω και λίγο παραπάνω στο κομμάτι του Στίβου. Γιατί, γιατί φιλοξενούσα το στάδιο τα προηγούμενα χρόνια. Πριν αρκετά χρόνια, έτσι και μεγάλες διοργανώσεις Στίβου, που πλέον έχουν να δει Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καιρό. Με μεγάλα ονόματα.
0: Είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι να κάνει το Πανθεσσαλικό εκδηλώσεις και να μην κάνουμε εμείς. Φυσικά, όταν είμαστε έτοιμοι, θέλει να μιλήσουμε με τον εκάστοτε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, γιατί ένα μεγάλο τουρνουά ή ένα μεγάλο πανελλήνιο θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει διευκολύνσεις. Δηλαδή, ο Βόλος τώρα αυτή τη στιγμή προσφέρει πάρα πολλά free ξενοδοχεία, προσφέρει πράγματα για να μπορέσει να πάρει αυτές τις διοργανώσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που εμείς στη Θεσσαλονίκη, στο μέρος ειδικά που είναι το Καθαζόγλου, που είναι μέσα στην πόλη, έτσι, είναι το ιδεατό. Οι αθλητές παρακαλάνε για γήπεδα στο Καθαζόγλου. Γιατί φανταστείτε να έχεις ένα αγώνα στις 9 το πρωί, ο επόμενος αγώνας είναι στις 3. Από το Καθαζόγλου βγαίνεις μια βόλτα και είσαι στο Λευκό Πύργο, ας το πούμε. Mm-hmm. Δεν είσαι αποκομμένος σε ένα γήπεδο που πρέπει να κάθεις να περιμένεις ένα καρεκλάκι.
1: Ναι.
0: Είναι ευχής έργο να τελειώσουν γρήγορα τα έργα και να μπουν στο χάρτη πάλι να πάρουν μεγάλες οργανώσεις. Και απλές και μεγάλες.
2: Κάτι τελευταίο από μένα, τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, τα έργα των 11 εκατομμυρίων, όταν με το καλό ολοκληρωθούν, είναι αυτά που θα επιτρέψουν και στον ΠΑΟΚ, όταν το χρειαστεί το γήπεδο, βεβαίως κατόπιν συνεννόησης, να το δηλώσει ως έδρα.
0: Φυσικά.
2: Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις φάσεις των έργων και το ποιος τις υλοποιεί, πότε θα τις υλοποιήσει και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Γιατί είναι αυτή η εμπλοκή που μας περιγράψατε κιόλας με τους διαγωνισμούς. Αυτά τα 11 εκατομμύρια είναι ουσιαστικά...
0: βγαίνει ο διαγωνισμός άμεσα. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ πάλι ως μη πολιτικός και ως ένας άνθρωπος να λέω όσο ρεαλιστικά μπορώ τα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν ένας διαγωνισμός τώρα από μέρα σε μέρα. Mm-hmm. Προκυρίζονται όλα τα έργα από τα καρεκλάκια που μπορεί να στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το ταρτάμ που είναι άλλο τόσο, δηλαδή είναι μεγάλα έργα και μικρότερα φυσικά. Η αναβάθμιση τα φώτα. Είναι κάθε λεπτομέρεια για να γίνει μια ολική ανακαίνιση του σταδίου, έτσι. Για να μην λέμε παραπάνω. Οι πίνακες ηλεκτρονικοί που δεν υπάρχουν, είναι παλιοί και πρέπει να πεταχτούν αυτοί κτλ. Μπαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Βγαίνει ένας ανάδοχος. Αν είμαστε τυχεροί, ξαναλέω αυτό που είπε και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και όλοι. Εάν λοιπόν ο ανάδοχος βγει μέσα στις 30 μέρες χωρίς ενστάσεις, τότε ξεκινάει αμέσως, δηλαδή μπορεί και από τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν τα έργα. Mm-hmm. Εκεί μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό σενάριο, στο οποίο θα τελειώσουν και πολύ πολύ γρήγορα.
2: Okay. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες πάντως που μπορούν να αναλάβουν τόσα διαφορετικά κομμάτια ανακαίνησης.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα έργα αυτά θα τα πάρουν μεγάλες εταιρείες γνωστές, οι οποίες θα έχουν και θα δώσουν υποεργολαβίες, το πούμε, σε κάποιους εξειδικευμένους, στο στίβο, στο οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Λογικό.
0: Οπότε είναι πολύ καλό αυτό, γιατί αυτές οι μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον έχουν δείξει ότι όταν λένε ένα πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα το τηρούν το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα υπάρχουν, είναι δεσμευμένα, οπότε δεν υπάρχει κάποια ανασφάλεια για τις εταιρείες το τι θα κάνουν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός με τους διαγωνισμούς, ότι είναι και διεθνής διαγωνισμός. Που σημαίνει ότι μπορεί και κάποια εταιρεία του εξωτερικού, που θα ήταν καλό και αυτό, έτσι θεωρητικά πάντα μιλώντας, που μπορεί να έχει κάνει τέτοιο στάδιο ανακαίνιση, να πάρει τη δουλειά. Mm-hmm. Οπότε θεωρητικά δεν θα έχουμε προβλήματα. Ελπίζω δηλαδή να είναι έτσι το χρονοδιάγραμμα όπως σας το λέω, γιατί δεν έχω και την εμπειρία τόσα μεγάλα έργα να μην ξεχνάτε και στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοια ποσά πάνω από 10 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε εγκεκριμένα και άλλα 10 εκατομμύρια μετά, mm-hmm. που είναι για ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου. Δηλαδή το στάδιο να γίνει αυτόνομο.
1: Το οποίο είναι σε δεύτερη φάση.
0: Και με αυτά. Σε δεύτερη φάση αυτό. Ναι.
1: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Μέσα στην αναβάθμιση περιλαμβάνεται ανακαίνιση και των χώρων μέσα στο στάδιο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και σύλλογοι που φιλοξενούν και άλλες δραστηριότητες πέρα από στίβο, παράδειγμα, ας πούμε, ξεφασκία.
0: Ναι. Όλες οι αίθουσες από κάτω, mm-hmm. και ο περιμετρικός αυτός ο κλειστός ο διάδρομος, mm-hmm. θα γίνουν. Μην ξεχνάτε και στο K3. Το K3 είναι το κλειστό που είναι οι top αθλητές. Αλλά μην ξεχνάμε λίγο και είναι σημαντικό το K3. Αυτό το κλειστό λοιπόν κτίριο που είναι πίσω από το Καθαζόγλιο, το ανακαινήσαμε τους χώρους φέτος με πόρους του Καθαζόγλιου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και το ταρτάν του και το άλμα εις ύψος που κάνουν και όλα είναι με φωτογραφίες και αυτά. Θέλετε, όποτε θέλετε, είστε πρόθετοι να τα δείτε με τα μάτια.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι πλέον για τον διαγωνισμό να έχουμε και ανάδοχο.
2: Ναι.
0: Μακάρι.
1: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλό απόγευμα.

Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα θα πάμε σε τίτλους επικαιρότητας. Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα επιστρέψουμε παραμένοντας σε μπασκετικό κλίμα, γιατί όπως ανέφερε και η Σμαρό στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι επιτυχίες ήταν πολλές και συνολικά θα ήταν μια πετυχημένη αγωνιστική αυτή για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ που αγωνίστηκαν στα κύπελα Ευρώπης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην άμυνα και την ενέργεια, το βάρος του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα και επιβεβαιώνουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ιστορική και ισχυρή χαρακτήριση συμμαχία ο Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρα για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση στους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση εξαπάθησης του ΕΦΚΑ παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσική δράση της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς σε 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή του σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: παρθενική εμφάνιση για την Μύκονο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup και μάλιστα και με νίκη. Τι καλύτερος τρόπος έτσι να συνδυάσεις ένα ιδανικό ξεκίνημα και ποδαρικό και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο νησί της Μυκόνου κιόλας.
1: Είδες, έκλεψε τη δημοσιογραφική έτσι, εισαγωγή στο θέμα και απλά το μόνο που μένει σε μένα είναι να το πω, γιατί το κάναμε και πρόβα κιόλας. Μύκονος, χαιρετισμούς, ναι.
0: Αλλά η ομάδα της Μυκόνου όμως έχει κάνει πέρα από το γνωστό Μύκονος που όλοι σκεφτόμαστε στο νησί, έχει κάνει και μια πολύ πετυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια.
1: Προφανώς,
0: σταθερά ανωδική, το οποίο είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν χθες, σκοράροντας 16 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, τον Διονύση Σκουλίδα. Διονύση, καλησπέρα, να μην σε καθυστερήσουμε κιόλας.
1: Καλησπέρα και συγχαρητήρια κιόλας για την παρθενική νίκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Να μην σε καθυστερήσουμε, γιατί ξέρω ότι ακολουθεί και προπόνηση. Μπαίνετε κατευθείαν πάλι σε ρυθμό προπονήσεων. Δεν σταματάτε.
2: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πάλι το ματς το Σάββατο είναι και σημαντικό.
1: Διονύση, μας ακούς?
2: Σας ακούω, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θέλω έτσι, κάτι διαφορετικό. Πώς είναι αυτό να παίζεις Πέμπτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, τέλος πάντων να έχεις δύο παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και στη Μύκονο και που λέει ο λόγος να μην έχεις έστω και λίγο χρόνο να πας και να χαρείς λίγο και τις ομορφιές του νησιού, αν συμβαίνει αυτό.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Πιο πολύ είναι το φορτίο σωματικό, εννοείται, διότι δεν υπάρχει ρεπό στην ουσία για ένα μήνα ολόκληρο, γιατί τα παιχνίδια είναι back to back. Εντάξει, χρόνος υπάρχει να δούμε το νησί, αλίμονο. Ίσα-ίσα καλό κάνει κιόλας. Εγώ παίρνω και το παιδί μου και τη γυναίκα μου και πηγαίνουμε και βόλτα συχνά. Δηλαδή, κάνει καλός, αποφορτίζει. Αλλά το μυαλό δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ, διότι πρέπει αμέσως την επόμενη μέρα να είσαι συγκεντρωμένος και σωματικά και στο μυαλό για να δεχτείς καινούργια για μια διαφορετική ομάδα που θα παίξεις το Σάββατο και ούτω καθεξής μετά.
0: Ωστόσο, αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει και μια μεγάλη διαφορά που είναι για σας πλέον από φέτος, ότι να έχετε δύο παιχνίδια. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις σας πλέον.
2: Είναι τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρσι που είχες και πολλές μέρες μέσα στη βδομάδα να κάνεις παραπάνω προπόνηση. Τώρα δεν έχεις πολύ χρόνο για προπόνηση, γιατί είναι και ταξίδια ενδιάμεσα στο εξωτερικό. Από τη Μύκονο για να πας Αθήνα θα σε αεροπλάνο, οπότε είναι μια ταλαιπωρία.
0: Πώς ήταν η χτεσινή εμπειρία για εσάς, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και με τη στήριξη του κόσμου φυσικά?
2: Εντάξει, ο κόσμος πάντα αγκαλιάζει την ομάδα και ένα παραπάνω τώρα που είναι κάτι καινούριο για αυτούς και για μας. Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup ήταν φανταστική ατμόσφαιρα, πολύ ζεστά τα συναισθήματα, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά συγκινητικό. Είμαι στην ομάδα δύο χρόνια, τώρα είναι τρίτη μου χρονιά, είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω την ομάδα, να το δω και εγώ από μέσα, να φτάνει την Α2 να παίζει Ευρώπη και είναι πάρα πολύ ωραία τα συναισθήματα.
0: Τι περιμένεις για την ομάδα? Να πούμε ότι στο ίδιο γκρουπ είστε με την FC, όπου την αντιμετωπίσατε χθες και έχει και ελληνική παρουσία, καθώς στον πάγκο της είναι ο Κώστας ο Βασιλιάδης. Είστε μαζί με Φράιμπουργκ, Λοκομοτίβ Πλόβδιβ, Οραντέα, Ρίγα. Τι περιμένεις έτσι για τη συνέχεια και το επόμενο παιχνίδι σας κιόλας είναι εκτός με τη Φράιμπουργκ?
2: Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικός ο ομιλός. Υπάρχουν τρεις ομάδες πολύ καλές, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα μάτς και μ' αρέσουν οι πιθανότητες μας να περάσουμε στον επόμενο γύρο, να βγούμε δηλαδή στις top 2 ομάδες του ομίλου για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ μεστό group με πολύ βάθος στον πάγκο. Εντάξει, η προετοιμασία μας ήταν λίγο δύσκολη, αλλά έτσι όπως περνάει ο καιρός δαινόμαστε παραπάνω και πιστεύω ότι το ταβάνι είναι υψηλό πολύ για μας.
0: Και στο πρωτάθλημα είδαμε ότι στην αρχή ιτηθήκατε με ένα από τον πάγκο, αλλά του βάλετε πολύ δύσκολα.
2: Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια ομάδα η οποία όλοι έχουμε δει πόσο έχει ανέβει έτσι, και τι παίκτες έχει πάρει. Το budget είναι πάρα πολύ υψηλό. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Παλέψαμε, δεν αφήσαμε ποτέ το μάτς να φύγει. Ήμασταν εκεί, εντάξει, κάποιες τώρα λεπτομέρειες. Δεν μας έδωσαν το μάτς. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη νίκη αν καταφέραμε και δεν τον πάω ακόμη ανταγωνιστική. Αλλά δεν έγινε. Δείχνει όμως αυτό τις ικανότητες της ομάδας και το χαρακτήρα της.
0: Νομίζω πολύ θετικό είναι ότι μέσα και με τις άλλες ομάδες και εσείς, αλλά είδαμε χθες πολύ καλές, ας μην το επεμφανίσεις, πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί είναι ακόμα και αρχή, από όλες τις ομάδες. Και σήμερα έχουμε και συνέχεια και με άλλες ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και γιατί ανεβαίνουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διαπρέπουν κιόλας. Είναι δηλαδή στις καλές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα να φαίνονται οι ομάδες εκεί έξω, ότι είμαστε ψηλά, είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Πανηγύρισες την άνοδο με τη Μύκονο. Έζησες με την ομάδα έτσι, τη συμμετοχή στα play-offs, στο final eight του κυπέλου. Και πρόσφατα δήλωσες ότι αυτό ακριβώς έψαχνα και το βρήκα εκεί. Τι είναι λοιπόν αυτό που έψαχνες και βρήκες στη Μύκονο?
2: Εντάξει, εγώ αρχικά έψαχνα να βρω μια ομάδα, γιατί ήμουν και σε ένα μέρος της καριέρας μου που ήθελα να ανέβω να παίξω στο πιο ψηλό επίπεδο της Ελλάδας και σιγά σιγά, γιατί όχι και στο εξωτερικό, ήθελα δηλαδή να κάνω το επόμενο βήμα και προσπάθησα να βρω αυτό το κλίμα το οποίο ναι μεν είναι ζεστό αλλά έχει και αυτό το πρωταθλητισμό μέσα του, τι θέλει να κάνει δηλαδή το βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό μου το έδωσε η Μύκονος και ο coach Διάγκος, ανεβήκαμε μαζί από την Α2 και έμεινα στην Α1, έθα το ρόλο, μάρισα και εγώ να βρίσκω την αυτοπεποίθησή μου για τα πατήματά μου, ώστε να καταφέρω να ανέβω και εγώ ψηλά μαζί με την ομάδα.
0: Ωραία. Για τη συνέχεια λοιπόν ευχηθούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ακόμα μια ομάδα έτσι από νησί και μετά τον Κολοσσό να ανεβαίνει είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό το μυστικό να το πω ποιο ήταν που είδαμε τόσο σταθερά ανωδική πορεία από τη Μύκονο. Είναι το δέσιμο στην ομάδα, τι είναι?
2: Θεωρώ ότι είναι το περιβάλλον το οποίο κινείται έξω από τον μπάσκετ για μένα. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται, ότι αυτό που ακούγεται και έξω και μπορεί μερικοί να το θεωρήσουν κλισέ, ότι είναι οικογενειακό το κλίμα και είναι όντως έτσι τα πράγματα εδώ πέρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι την ομάδα την αγαπάνε, την έχουν ζήσει mm-hmm. από το μηδέν να φτάνει εδώ και έχουν μεράκι. Είναι δηλαδή αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε τον αθλητισμό. Είναι δίπλα σε οτιδήποτε μπορεί να περάσει το μυαλό σας, είναι δίπλα και προσπαθούν να το φτιάξουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το συστατικό που φέρνει μια ομάδα και έχοντας έτσι τους κατάλληλους ανθρώπους στον πάγκο και τριγύρω από τη διοίκηση για να πάρουν τα σωστά βήματα στην πορεία mm-hmm. και να υπάρχει εμπειρία δηλαδή σε όλους τους τομείς μαζί με αυτή την αγάπη.
0: Να ευχηθούμε ανάλογη συνέχεια λοιπόν. Έτσι με νικηφόρα αποτελέσματα για την ομάδα της Μυκόνου. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και καλή προπόνηση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σου βάλω κάτι δύσκολο.
1: Για πες.
0: Εσύ τι κατάλαβες από τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram που προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια?
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε γενικότερα στις διαπραγματεύσεις, αν έγιναν, που δεν έγιναν διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις καλύτερα στο κόμμο. Και στο τέλος έκλεισε με μια ατάκα η οποία δεν ξέρω αν ο κόσμος ο οποίος τη σχολίασε κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσε. Εγώ πραγματικά την παιδεύω ακόμα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Και επειδή δεν θέλω κάποιος να μου πει ότι ναι, αλλά το διαβάζεις αποσπασματικά, να διαβάσω όλο το story που έκανε στο Instagram. Παίκτες και προπονητές, φίλαθλοι, ιδιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό, αλλά και υπερήφανοι για όσα τελικά καταφέραμε, χωρίς το Ζόρντι, μέσα σε παρένθεση, όχι ότι δεν θα έβγαζε και κάποια χωλή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
1: αυτό
0: είναι η δική μου παρένθεση, ναι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και κάποιες άλλες ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουν σταθεί σε αυτή στην τελευταία ατάκα. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά.
1: Και αμέσως μπαίνει
0: στο κάδρο, ναι, το βιογραφικό του κυρίου Γιαννακόπουλου και το ποιος είναι ο άνθρωπος επιχειρηματικά, προσωπικά, ιστορικά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, άμα πάρεις και τα συγκρίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εάν βάλει κανείς και λίγο πιο πάνω από τη δήλωση και αυτή την ατάκα και καθίσει λίγο και το σκεφτεί, μήπως δεν εννοούσε ακριβώς ποια είναι η τιμή των εισιτηρίων, ή ποιο είναι το πιο ακριβό γήπεδο στην Ευρώπη, ή ποιος έχει τους περισσότερους τίτλους.
1: Εμένα μου κούμπωσε με την προηγούμενη ατάκα του, που λέει ότι δεν είναι μόνο να κοιτάς τι χάνεις.
0: Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς.
1: Αυτό μου κουμπώνει λίγο με αυτό. Ότι μάλλον αυτό, δηλαδή, αυτός δεν θεωρεί ότι αυτό είναι μόνο επιτυχία, να κοιτάς τι χάνεις στο τέλος. Ίσως γενικότερα μια οπτική, τι συμφωνίες μπορείς να κάνεις, μάλλον να παίρνεις πιο πολύ ρίσκο.
0: Ναι.
1: Μου κουμπώνει λίγο με αυτό.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν, και εγώ με αυτούς συντάσσομαι, ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Ουσιαστικά σημαίνει ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός ακόμα. Στο τέλος κάθε χρονιάς να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και να μπαίνουμε μέσα. Δηλαδή οι οργανισμοί, τους οποίους καλούμαστε εμείς ως πρόεδροι να χρηματοδοτούμε, να έχουν θετικούς, όχι θετικούς, αν μη τι άλλο να έχουν ίσως σκελισμένους προϋπολογισμούς. Η σαβάρκα ή σαπανιά.
1: Γιατί να συμφωνώ πολύ με αυτό. Γιατί αυτό είναι το νόημα.
0: Ναι, γιατί αν το μπάσκετ, ας πούμε, ουσιαστικά και οι οργανισμοί κάθε χρόνο πρέπει κάποιος να το τροφοδοτεί, κάποιος να το τροφοδοτεί, δεν είναι υγιές. Σε βάθος χρόνου μπορεί να αποδειχθεί πολύ καταστροφικό αυτό το πράγμα.
1: Θα βάλω έναν αστερίσκο εδώ και θα πω ότι νομίζω καμία ενασχόληση με άθλημα δεν είναι κερδοφόρα. Όποιος επιλέγει να μπει σε κάποια ομάδα, βάζει αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, περιμένεις πολύ και πρέπει να χτίσεις κάτι πολύ μεγάλο. Μιλάμε με ελληνικούς ομάδων, ξέρω εγώ, Real Madrid, που έχεις κάνει πλέον, το έχεις φτάσει να κάνεις την ομάδα ένα brand. Οπότε να έχεις και κέρδη και από άλλες πλευρές.
0: Διαφορετικά. Να σου πω κάτι. Δεν έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες της Championship. Τη Championship, ναι, όχι τη Premier League, μπαίνουν μέσα όλες. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ασχολείται με την Nottingham Forest, δεν νομίζω ότι έχει μπει μέσα από την ενασχόλησή του με την Premier League. Έτσι. Και δεν μπορώ να το βασίσω πουθενά αυτό το επιχείρημα, πέραν στο ότι οι Άγγλοι δεν θα το επέτρεπαν ποτέ αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Να μην είναι κάτι κερδοφόρο, δηλαδή.
0: Όχι να μην είναι κάτι κερδοφόρο, δηλαδή δεν είναι καπιταλιστικό, είναι ότι να μην είναι κάτι υγιές.
1: Ναι,
0: προφανώς
1: ναι.
0: Και θα βγάλει λεφτά, αλλά κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο να καταστραφεί, να ισοπεδωθεί.
1: Ότι δεν θα το αφήνει να υπάρχει.
0: Δεν θα αφήνει να υπάρχει. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τη Manchester City.
1: Που έκανε πάνω από 100 παραβάσεις οικονομικές.
0: Οικονομικές. Αλλά εκεί ήταν, ας πούμε, και θα δούμε που θα καταλήξει.
1: Ναι, βέβαια, έφτασε και η Manchester City μετά από πόσα χρόνια. Αυτές οι παραβάσεις δεν γίνανε μέσα σε ένα χρόνο και υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και κατέκτησε και τίτλους.
0: Ναι.
1: Και έχει προκαλέσει και μεγάλη συζήτηση. Πάντως, όσον αφορά την ατάκα του κ. Γιαννακόπουλου, μπορείς να του στείλεις ένα μήνυμα ή ένα σχόλιο, γιατί από ό,τι βλέπουμε απαντάει. Δηλαδή, σε σχόλιο φιλάθλου του ΠΑΟΚ που τον κάλεσε να στηρίξει την ομάδα του ΠΑΟΚ όσον αφορά τα franchise που συζητούσαμε και χθες στην Ευρωλίγκα.
0: Τους βασικούς μετόχους, με άλλα λόγια. Ναι.
1: Απάντησε, έδωσε απάντηση στο σχόλιο και είπε: πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ? Δέσμευση δημόσια. Οπότε, σκέψου και συνάδελφοι, τι εννοεί.
0: Πόσοι είναι, 13? Έχουμε μία στις 13 ψήφους, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι μία και αυτή.
0: Φασούλη το φασούλη που λέει ο λαός. Πάντως το έχει αυτό, αυτή την επικοινωνία, ναι, γενικότερα. Ναι, έχει ακούσει πάρα πολλά από πάρα πολλούς για αυτή του την συνήθεια.
1: Αυτό
0: και έχει μία άποψη η οποία δεν είναι σεβαστή από όλους, αλλά για μένα it's ok. Αν τηρούνται κάποια... ένα πλαίσιο, κάποιο πλαίσιο. Έτσι.
1: Ναι, βλέπεις ότι τώρα μόνο αυτή η ατάκα του και σχολιάζεται ως προς το τι εννοεί. Ναι. Με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα μας. Δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά αυτό όπως λες ότι σχολιάζεται γιατί λέει τη γνώμη του ή άλλη επιδρά. Γιατί να σχολιαστεί, δεν κατάλαβα. Ανθρώπινο είναι και.
0: Ίσως γιατί είναι στην ανθρώπινη φύση να γίνεται αυτό το πράγμα. Το τι του λένε από κάτω βεβαίως είναι απερίγραπτο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν για κάτι είναι στην κορυφή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό, κατά την άποψή μου είναι από τους κορυφαίους content creator που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει post, δεν υπάρχει τοποθέτησή του, δεν υπάρχει το παραμικρό που κάνει, ας πούμε, στο Instagram, το οποίο να μην συνοδεύεται από μια τεράστια αποδοχή, από views, από like και προσοχή. Έτσι. Εγώ δεν λέω θετικά ή αρνητικά, έτσι, αλλά ό,τι και αν κάνει, είναι influencer ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: έχει αποδοχή.
1: Είναι καλό.
0: Είτε αποδοχή είτε κριτική.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό επίθετο. Καλό, ωραίο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ότι εκφράζει τη γνώμη του και δεν φοβάται. Από εκεί πέρα, εντάξει.
0: Να εκφράζει τη γνώμη του είναι πάντα απόψεις, θεμητό, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Θεμητό είναι, αλλά κάποιοι το κατακρίνουν κι αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Όταν εκφράζει μια ακραία άποψη, θα πρέπει να είσαι αυτομάτως ανοιχτός και στην ακραία κριτική. Έτσι πάει.
1: Ναι, εντάξει. Βλέπει ότι είναι ανοιχτός. Απαντάει. Δεν φοβάται.
0: Αν χαλάσει το δίπολο, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μένετε αποσπασματικό στο ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια
1: ενώ
0: παιδιά.
1: Ενώ χθες έλειψε από την σύνοδο, όπως είπαμε, δεν ήταν. Δεν ήταν και στη φωτογραφία που βγήκανε μετά όλοι μαζί, αλλά βλέπεις τι άλλο έχει προκαλέσει.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς έπρεπε κάπως να πάρει το.
1: Πήρε και τη δική του θέση. Ναι,
0: και τη δική του θέση να πάρει και το αίμα του πίσω που δεν ήταν στη φωτογραφία.
1: Ήταν όμως εκεί, απλά δεν ήταν.
0: Ναι, υπάρχει μια άλλη φωτογραφία η οποία τον δείχνει σε ένα στρογγυλό τραπέζι και πρέπει να είναι με τον
1: CEO
0: της CSKA. Γιατί και εκεί εξέφρασε μια άποψη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, σωστή, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοδόμημα χωρίς τις ομάδες από την Ρωσία. Ασχέτως του τι έχει γίνει συνολικά με τον πόλεμο και στο κομμάτι του αθλητισμού.
1: Αυτό τώρα είναι ένα ερωτηματικό. Τέλος πάντων, αν έχουμε μεγάλη κουβέντα, δεν είναι για την ώρα.
0: Όχι, κάνε το ερώτημα. Μπορεί, αν μη τι άλλο, μια απάντηση.
1: Ομάδες ή χώρες τις οποίες έχουμε αποκλείσει αρχικά γιατί βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άλλες τις αφήνουμε, άλλες μετά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια.
1: Ακριβώς. Αυτή την ασυνέπεια δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, υπάρχει μια συνέπεια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το μοναδικό πεδίο κριτικής σε όλες τις χώρες που έχουν πάρει διαφορετική θέση. Δηλαδή δεν γίνεται, με συγχωρείτε, με όλη την τέτοια, με όλο το σεβασμό, δεν γίνεται να έχεις πόλεμο, δεν εξετάζω το πως φταίει, έτσι. Δεν γίνεται να είσαι σε μια εμπόλεμη κατάσταση και να επιτρέπεις στις ομάδες από τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διοργάνωση, ασχέτως αν έχεις δίκιο ή άδικο. Είναι για μένα ο τρόπος πίεσης προς όλους τους εμπλεκόμενους να τερματιστεί η σύραξη.
1: Ναι, βέβαια αυτό δεν είδαμε την άλλη πλευρά να την ενοχλεί που δεν συμμετείχαν, συγγνώμη,
0: ναι,
1: σε διοργανώσεις.
0: Ποτέ. Αλλά εγώ
1: ως μεσοπίεσης
0: εγώ λέω για τη δική μου.
1: Απλά αυτή η ασυνέπεια λιγάκι με ενοχλεί. Γιατί όχι τον έναν και ναι τον άλλον και τι γίνεται.
0: Και γιατί,
1: ερωτηματικό.
0: Και γιατί να αγγίζει και το κομμάτι του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί φτάσαμε και σε ένα σημείο να γίνεται πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, να παίζει ο Ρώσος αθλητής, ο οποίος απαγορεύεται να έχει το εθνόσημο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με μία προσδιόριστη, έτσι, ιδιότητα, δεν ξέρω κι εγώ, αθλητή, να βγαίνει πρώτος με το σπαθί του, με την προσπάθειά του, με τον ιδρώτα του και πάνω, ας πούμε, στο βάθρο να βγάζει τη ρωσική σημαία και να του λένε «Α, τι έκανε, ρε παιδιά, δηλαδή, τι άλλο θα έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή, για όνομα του Θεού».
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλο το υπόλοιπο δηλαδή είναι κάπως υποκριτικό.
1: Όπως και στους Ολυμπιακούς που δίνεται αυτή η δυνατότητα να συμμετέχουν κάποιοι αθλητές χωρίς σημαία, ας πούμε, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν κι αυτοί, έτσι, να μην μείνουν πίσω στις υποχρεώσεις τους, αλλά και αυτό που λες είναι και λίγο, κάνει μια αντίθεση μετά.
0: Είναι βαθιά υποκρισία, νομίζω, αυτό.
1: Ή
0: κάνεις κάτι ή δεν κάνεις κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Επειδή μας δίνεται και πάσα, καλή, να πούμε ότι η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία χρησιμοποιούσε για τις υποχρεώσεις της το Βελιγράδι ως έδρα, φαίνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα, ότι θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Και οι αρχές φυσικά θα πάρουν και δρακόντια μέτρα όποτε γίνονται τα παιχνίδια. Και μάλλον αυτή θα είναι η έδρα της για το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Ναι. Μάλιστα, κοίτα ένα πρόβλημα τώρα, το οποίο προφανώς δεν το αντιμετωπίζει η ΤΣΣΚΑ. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια μένει στη λίγα της όμως,
0: ναι,
1: και αυτό δεν είναι καλό και για την ομάδα, λείπει εδώ και χρόνια. έτσι, από την Ευρωλίγκα. Και λείπει. Ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε πάντα.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις. Αν εσείς προφανώς έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να την ακούσουμε στο 6930-078-228. Βγαίνουν διάφορα πράγματα στην μετακόμο εποχή και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, πριν να δώσουμε πάσα έτσι για δελτίο ειδήσεων, ότι ως εκπομπή επιβεβαιωθήκαμε με τις Μαρό, γιατί όταν εγώ χθες είχα μια υφέρπουσα ειρωνία για την οποία πολλοί με κατηγορούν για το πότε θα τρέξουν τα καινούργια franchise τις επόμενες εβδομάδες, βγήκε μετά μέχρι το βράδυ ότι ξεχάστε τα το 26.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Από το 27. Άρα πάμε για μια διαδικασία η οποία είναι αργή. Πολύ αργή.
1: Δηλαδή, μείναμε στο ότι υπάρχει διάθεση αυτή για να.
0: Και βλέπουμε.
1: Να μπουν και άλλες ομάδες. Το οποίο βέβαια το ξέραμε.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε τις μερικές εβδομάδες, γίνανε μέχρι να τελειώσει η χθεσινή μέρα, μήνες.
1: Μήπως απλά ήθελα να πάνε όλοι σε αυτή τη βίλα εκεί στο κόμμα, γι' αυτό έγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Η συνάντηση.
0: Μήπως απλά θέλω να δώσουν στο NBA περισσότερο χρόνο.
1: Λες εσύ τώρα.
0: Λέω εγώ τώρα κάτι. Ναι. Επειδή είμαι στον αέρα του ότι το προέβλεψα ότι δεν θα έχουμε σύντομα.
1: Το κρατάμε όμως. Το κρατάω, εγώ θα το θυμάμαι.
0: Φάνηκε και το απόσπασμα αυτό να το κόψουμε κάποια στιγμή να κρατηθεί. Αν γίνει κάτι δηλαδή μέσα στο 2026.
1: Μη φοβάσαι, το θυμάμαι εγώ.
0: Αυτό είναι που φοβάμαι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε μου, έχουμε πόσο, 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε σε 30 δευτερόλεπτα, έλα, challenge.
1: Να πούμε και κάτι από ποδόσφαιρο. Γιατί μας πήρε
0: Μόνο εισαγωγή έχω κάνει εγώ από ποδόσφαιρο. Θέλω να ξεκινήσει και πάλι το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Χθες αγωνιζόταν η Εθνική Ελπίδων, η οποία κατάφερε να νικήσει τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0. Το οποίο είναι καλό, γιατί συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματά της. Παραμένει αίτητη. Αλλά δεν ήταν σκορ το οποίο της έδινε την απευθείας πρόκριση.
0: Άλλο ένα θέλαμε.
1: Στο Euro 2028. Όμως μπαίνει, συνεχίζει στα μπαράζ. Από εκεί μπορεί να διεκδικήσει ένα εισιτήριο. Θα γίνει κλήρωση προσεχώς την Παρασκευή. Μπορώ να κάνω και λάθος. Κλήρωση για τα playoff. Η αντίπαλη της εθνικής ομάδας, η ενδεχόμενη αντίπαλη, Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
0: Πρέπει επίσης να πω, συγγνώμη τώρα που παίρνω το λόγο, μιας που έβαλες το ποδόσφαιρο στη λογική, ότι πρέπει να πείραξε πάρα πολύ τους Γερμανούς η ήττα της εθνικής τους ομάδας από την Ελλάδα, έτσι, στο πρώτο μάτς.
1: Στο πρώτο,
0: και η ισοπαλία στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής του Παυλίδη, ας πούμε, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία.
1: Στην Πενφίκα.
0: Πήρε κανένα τηλέφωνο την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και είπε: κάντε διαχείριση στον Παυλίδη.
1: Αυτό βέβαια το διέψευσε ο Γιωβάνοβιτς όσον αφορά τον Καρέτσα που είχαμε.
0: Ναι, αλλά λέει: διαβάζω εδώ τώρα τα παράπονα, λέει, του Κόβατς για Καρέτσα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα παράπονα. Σου αγωνίστηκε όσο έπρεπε, όσο έκρινε ο Ομοσπονδιακός προπονητής.
1: Στην συνέντευξη τύπου, γιατί ρωτήθηκε, το διέψευσε ότι υπήρξε κάποια τέτοια έτοιμα, να το πούμε, από γερμανική πλευρά. Ναι, για τον Καρέτσα. Όσον αφορά τη διαχείρισή του.
0: Εντάξει, δηλαδή πήρε ο αντίστοιχος προπονητής ή ο πρόεδρος της ΧΑΛ τον Μάκη Γκαγκάτση, κάνα τηλέφωνο και είπαν ότι ο Κωνσταντής είναι εγγύηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω διαχείριση.
1: Οι άνθρωποι της Arsenal τι να πούνε για τον Τζολάκη.
0: Για τον Τζόλι, ο οποίος γύρισε και τραυματίας κιόλας. Ναι. Αλλά βλέπεις, είναι Άγγλοι, είναι τουλάχιστον. It's coming home. Είναι Άγγλοι, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, και τραυματίστηκαν οι τρεις της Λίβερπουλ με τις εθνικές τους. Δεν τραυματίστηκαν. Ναι. Για όνομα αυτή τη Λίβερπουλ. Από τότε που την έπιασα εγώ στο στόμα μου, το κοκό στο χειρότερο. Φάνη, δεν θα το ξανακάνω. Το υπόσχομαι.
1: Όχι, όχι. Όχι μόνο στο Φάνη και σε μένα, πρόσεχε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή του. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά επιρροτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 ποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Είναι ένα άλλο απόγευμα μαζί. Είναι Τετάρτη 7 του μήνα με το θερμόμετρο να είναι πάρα πολύ καλά. Αυτή την ώρα βλέπω ότι πλησιάζει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ασχετά το πρωί έχουμε ψυχρούλα. Τα πράγματα το μεσημέρι αλλάζουν τελείως.
2: Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
0: Εκεί ταξιδεύουμε λοιπόν κάθε απόγευμα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Στους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 για το νότιο, τους 98,1 ή και τους 91,2 των FM πάντα, έτσι, για τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5 μας εντοπίζετε. rteco.gr, όπου κι αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε ψηφιακά και με οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε. 25520-22751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Στη συντροφιά μας σήμερα ένα μέταλ συγκρότημα, Πειράνα, οι οποίοι παρουσιάζουν, θα μας παρουσιάσουν, θα κουβεντιάσουμε για τη δουλειά τους που έχει τόσο μεγάλη ιστορία και με αφορμή μια εξαίρετη συναυλία που είναι προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, για το Σάββατο πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο μπασίστας του συγκροτήματος, ο Κώστας Κοσκινάς, για να κουβεντιάσουμε. Αφού πρώτα πάρουμε ένα δείγμα από την δουλειά τους.
3: Project Command, stand by power transfer. Time is X minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε σήμερα το μουσικό μας τοπίο και μπαίνουμε στον χώρο της ελληνικής metal σκηνής με ένα συγκρότημα που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και κυρίως τη δική του θέση μέσα σε αυτήν. Η Πιράνα, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο μακρινό, αν δεν κάνω λάθος, 1987, έζησαν από την πρώτη στιγμή την άνθηση του ελληνικού underground και επέστρεψαν στη δράση μετά από μια αρκετά μεγάλη απουσία. Συνεχίζουν σήμερα να γράφουν το δικό τους κεφάλαιο και ο Κώστας Κοσκινάς, που είναι βασίστας του συγκροτήματος αλλά και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, είναι μαζί μας με αφορμή μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο. Καλωσορίζω λοιπόν τον Κώστα Κοσκινά εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα σε ένα Γιάννη και σε όσους μας ακούνε.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ. Μπράβο,
0: ωραία, χαίρομαι στα τρεξίματα. Είναι ωραία αυτά τα τρεξίματα και μια και αναφέρθηκα σε αυτή τη συναυλία, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσο ιδιαίτερο είναι αυτή η βραδιά για σας πάνω απ' όλα?
1: Κοίτα, θα ξεκινήσω λίγο πιο πίσω από θέμα, και, από θέμα ημερομηνίας. Να το μάθαμε ότι θα έρθουν οι Μεσάια για συναυλία στην Ελλάδα. Με το έμαθα δηλαδή.
0: Τρέλα.
1: Εντάξει, εκεί τρέλα εννοείται και φυσικά όταν έχεις και ένα συγκρότημα το οποίο εναρμονίζεται στο μουσικό είδος με τους Μεσάια, εννοείται ότι θέλεις να παίξεις μαζί τους. Και με το που το έμαθα εγώ σαν πειράχα και όλος εκεί σαν Κώστας, έβαλα τους δικούς μου μάνατους, την PR και ό,τι μπορούσα να βρω σαν μέσο ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε και εμείς μαζί τους.
0: Ναι.
1: Τελικά μετά από συζητήσεις και όλα αυτά έγινε αυτό πραγματικότητα. Παίζουμε μαζί με τους Μεσάια, όπου πιστεύουμε ότι είναι ένα συγκρότημα που αντικατοπτρίζει και εμάς κατάλληλα, γιατί είναι και αυτή από τους παλαιότερους, από τους κορυφαίους παγκοσμίως, βέβαια, αυτή
0: βέβαια,
1: φήμη
0: ναι.
1: Στο Death Rush και στη σκηνή που μας αρέσει.
0: Από την Ελβετία η ίδια, σωστά.
1: Ακριβώς την Ελβετία. Και θεώρησα ότι είμαστε ένα είδος, και εμείς είμαστε ένα συγκρότημα το οποίο ανταποκρίνεται πολύ καλά και στο δικό του είδος, γιατί και εμείς είμαστε, όπως είπες, τα παλαιότερα συγκροτήματα στην ελληνική σκηνή, από τις αρχές δηλαδή της ελληνικής σκηνής, του Death Rush, και θεωρήσαμε ότι θα ήταν μια πολύ

0: Πιο ωραία συνάντηση θα μπορούμε να βγούμε, να βρούμε στη σκηνή μαζί με αυτό το κόσμο και να παίξουμε.
1: Mm-hmm. 1984 νομίζω, κάπου εκεί αυτοί δεν είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά, ή κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί
1: πρέπει να ήταν.
0: Ναι, κάπου εκεί πιστεύω, ναι.
1: Κάπου εκεί. Mm. Ωραία, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, όπως και να το κάνουμε. Εσείς,
0: ναι,
1: και δεν είστε μόνοι σας. Θα
0: όχι,
1: κάνετε...
0: Ναι, πες μας. Μαζί θα παίξουμε μαζί και η Crucified τα παιδιά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όπου είναι και αυτοί οι τρασάδες, είναι γρήγοροι, πολύ ωραία, από τα... πολύ καλά συγκροτήματα που έχουμε στην ελληνική σκηνή.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό και το πιστεύω θα γίνει ένας πολύ καλός όρο και ωραίος χαμός εκείνο το βράδυ.
1: Έτσι ακριβώς. Πού θα γίνει η συναυλία, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε τώρα και κατεβαίνουν στην Αθήνα ή αυτούς που μας ακούνε από εκεί, από την περιοχή της Αθήνας?
0: Βέβαια. Θα γίνει φυσικά στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στο Temple, το μαγαζί, το Black Temple λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπου είναι η Αχού. Δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς. Η διεύθυνση είναι η Αχού, το νομίζω. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη.
1: Νομίζω και εγώ πως... Για να το δω λιγάκι και εγώ να το τσεκάρω, αλλά ναι, ακριβώς. Ναι, εκεί είναι. Οπότε...
0: Όπου για να βοηθήσουμε κιόλας και τα παιδιά που θα έρθουν, επειδή πολύ πιθανό να μην κατέβουν κιόλας από επαρχία ή από άλλη πόλη να μην το γνωρίζουν, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί το μαγαζί. Είναι αν πάρουν το μετρό του κεραμικού, κατέβουν στο σταθμό του κεραμικού, με το που θα βγουν από την κεντρική είσοδο του κεραμικού στα σκαλιά, θα κάνουν αριστερά πλατεία και είναι στα 50 μέτρα.
1: Πολύ κοντά. Ναι. Καλά, είναι από τα πολύ γνωστά έτσι κι αλλιώς μαγαζιά.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να μην το γνωρίζουν.
1: Σωστά. Οι Ακού 17 με διορθώνουν, ναι, 17, τόσο είναι στον Γκάζι. Πάρα πολύ ωραία. Τι περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα παρουσιάσετε, θα κάνετε μια αναδρομή, τι θα παρουσιάσετε σε αυτήν εδώ την εμφάνιση σας?
0: Κοίτα, το σετ μας λύθη αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει φυσικά κομμάτια από το τελευταίο μαζί που το αρέσουν με άνθρωπο που βγήκε το 2020 και συγκεκριμένα κλείνει και 6 χρόνια. Ξεκινάμε με ένα, για την ακρίβεια, όπως και στο Ντουμπάι που κάναμε τις προάλλες, κάναμε μια διαφορετική αρχή και θα την συνεχίσουμε και τώρα. Ξεκινάμε για την ακρίβεια με το σετ μας με το πρώτο κομμάτι που έχουμε γράψει, ούτε σαν πειράχα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα κομμάτι που είναι γραμμένο πίσω στο 86-87 και είχαμε δηλαδή πολλά χρόνια να το παίξουμε. Όχι μόνο σαν συναυλίες, αλλά να το παίξουμε ακόμα και στους πόλεμους, για την ακρίβεια.
1: Συμβολικό νομίζω ότι είναι αυτό, έτσι. Όταν μου λες ότι στην ουσία από τα πρώτα σας κομμάτια.
0: Στην ουσία το πρώτο μας. Ακριβώς
1: το πρώτο.
0: Ήταν,
1: πω.
0: Όταν πια βρεθήκαν 4 άτομα και παιδιά θα ονομαστούμε πειράχα για να βγάλουμε ένα κομμάτι, ήταν το πρώτο.
1: Ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ήταν το πρώτο κομμάτι.
1: Νομίζω πολύ καλή σκέψη, ναι.
0: Ναι. Φυσικά θα έχει και κάποια κομμάτια παλαιότερα τα οποία μας αρέσει να τα παίζουμε. Υπολογίζω θα έχουμε φτιάξει ένα set list που θα είναι ένα set που είναι γρήγορο, πολύ έτσι χωτικό που λέμε για όλους και για να το ευχαριστούν όλοι.
1: Καυτό πες το Κώστα.
0: Ακριβώς, υπάρχει αρκετό headbanging που λέμε.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλεις να κάνουμε μια αναδρομή σε εσάς, να μας γνωρίσουν και οι φίλοι που δεν γνωρίζουν. Ναι. Αν ξεκινάμε, αν σας πάμε εκεί πίσω στα χρόνια που ξεκινάτε, 86-87, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε? Θέλουμε να παίξουμε, παιδιά, αυτό σαν ένα metal συγκρότημα. Τι ακούγατε μέχρι τότε και τι σας είχε συνεπάρει εκείνη την εποχή?
0: Κοίτα, ήμασταν και εγώ και ο αδερφός μου, δηλαδή ο Γιάννης, ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας. Είμαστε παιδιά του metal εκείνη τη στιγμή. Γιατί εγώ ξεκίνησα να ακούω metal στην τρίτη δημοτικού. Ήταν ο πρώτος δίσκος δηλαδή, που πήρα, ήταν το. Σε κασέτα τότε.
1: Ναι, βέβαια. Και κολούσε η κασέτα και την γυρνούσε με το στυλό.
0: Ακριβώς. Ήταν το Black Sabbath, το Born Again. Θυμάσαι το Black Sabbath με το διάλογο. Από εκεί που με το που πήρα αυτή η κασέτα και την ακούσαμε τον αδερφό μου. Κολλήσαμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν τετάρτη δημοτικού, αδερφός με τα πέμπτη, ας πούμε, ήταν σαν ξεχνάγει το κλικ, ας πούμε, που να πει παιδιά, αυτή είναι η μουσική σου, τέρμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο, που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί πέρα, εντάξει, φυσικά ανάλογα και με τις εξελίξεις και με τα συγκροτήματα που αρχίσαν πια, βγαίνανε, ξεκίνησε με το metal, ξεκίνησε το σπίτι, ξεκίνησε το thrash, το death και εκεί κάπου με το αφού μας έκανε το δεύτερο κλικ αυτή η μουσική, το thrash και το death, ότι, όπα, αυτό μας αρέσει, που η δυνατότητα, η επιθετικότητα, αυτή μας αρέσει πολύ και κολλήσαμε πιο πολύ σε αυτό το στυλ. Mm-hmm. Όχι ότι έχουμε απορρίψει όλα τα λέξη, από τη δισκοδίκη μας, αλλά περιλαμβάνει τα πάντα που λέμε από το
1: Ναι.
0: Και έτσι σιγά σιγά, όπως μεγαλώναμε, στην αρχή σκεφτήκαμε να παίξουμε οι δυο μας κάποια κομματάκια, έτσι, να βγάλουμε κάποιες διασκευές. Αλλά αυτό, όπως σε όλους μας, άρχισε και μεγαλώνει η επιθυμία, δημιουργήσει και βρίσκεις με άλλα άτομα που είναι ομοειδιέτες σου, φτιάχνεις ένα συγκρότημα και σιγά σιγά, με τα χρόνια, αρχίζεις και δημιουργείς τα κομμάτια σου, που λέμε.
1: Πώς είναι να είσαι ένα μέλος τώρα μια τέτοιας μπάντας, Κώστα, στην Ελλάδα, εκείνα τη δεκαετία του 80, έτσι, κοινό υπήρχε, χώροι υπήρχανε, υπήρχε η άνθηση, λεγόμενη άνθηση της συγκεκριμένης μουσικής τότε?
0: Κοίτα, χώροι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, αν τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε, στην Αθήνα μόνο υπάρχουν τουλάχιστον 5 με 7 μαγαζιά να μπορούμε να παίξει, τότε υπήρχαν 1-2.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Άνθηση, ήταν η ανάλογη άνθηση που θα μπορούσε να έχει εκείνη την εποχή, αυτό το είδος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα εκείνη την εποχή το μέταλ ήταν ένα είδος το οποίο ήταν κατακριτέο.
1: Σωστά.
0: Από τους πάντες.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή κυκλοφορούσες, δεν μιλάμε να κυκλοφορήσεις με καρφιά, με μακριά μαλλιά. Αλλά μόνο και μόνο ένα μικρό γραπτό να έχεις απάνω στο τζιν σου, σε δείχναμε το δάχτυλο και μην το πλησιάζει αυτόν τον άνθρωπο, είναι κακός που λέμε.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Εννοείται. Η άνθηση ήταν ανάλογη της εποχής. Και μπορώ να πω ότι ήταν ανάλογη, γιατί εννοώ ότι όταν το 88 πια ξεκίνησε η ελληνική σκηνή, μπορώ να πω ότι που το 89 και όλος που έγινε και η πρώτη μεγάλη συναυλία στο Μαξίμ που κάναμε όλα τα συγκροτήματα στην Καλλιθέα, που ήταν μέσα Cryptic Force, τη Σέμια, Horrified, ήταν AC Death, ήταν η Death Courier από την Πάτρα, ήταν αρκετά συγκροτήματα που παίξαμε, μπορώ να πω ήταν ότι σαν να ξέρεις, όπως μεγαλώνει ένα λουλούδι και αρχίζει και
1: ανθίζει,
0: τα φύλλα,
1: ναι, ναι, ναι, το
0: αρχίζει, ακριβώς έτσι πιστεύουν ξεκίνησε και για μας η άνθηση από εκεί πέρα. Τώρα στο ρέτμα ότι πουλούσε ότι είμαστε αυτούς παλαιότερους, φυσικά σε σύγκριση με τα νέα παιδιά που παίζουν πια, νιώθουμε ότι είμαστε μεγάλοι, αλλά αυτό δεν μας σταματάει στο να κάνουμε αυτό που μας αρέσει.
1: Καλά, φυσικά, αλίμονο
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι,
1: ναι. Ναι. Και αφού μπορείς και το κάνεις και με μεράκι, όχι δηλαδή τώρα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις, βέβαια, υπήρχαν κάποια χρόνια τα οποία ήσασταν πίσω.
0: Είχαμε σταματήσει.
1: Γιατί
0: το 2002. Αυτό, όπως πάντα, ήταν μια κακή απόφαση που είχαμε πάρει σαν συγκρότημα τότε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχαν διάφορες υποχρεώσεις με τις οικογένειες των μελών, είτε με τις δουλειές, το οποίο ακόμα τότε πες ότι ακόμα και η οικονομική εξαρτητικοποίηση του καθενός από τη δουλειά του, τότε ας πούμε την έφτιαχνε, την προσπαθούσε να την μεγαλοποιήσει ώστε να μπορούσε να είναι άνετος. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αλλά όπως είπατε, ήταν μια απόφαση λάθος. Γιατί το καταλάβουμε πολύ αργότερα. Παρόλο που όλοι μας, μέσα μας έκυγε, ας πούμε, το μεράκι, λέμε, και πάντα θέλαμε να βρισκόμασταν και να παίζαμε και τα λοιπά, δεν κάνουμε τίποτα. Ήταν μια λάθος απόφαση που τελικά ευτυχώς. Για από την ιδέα τη διόρθωση που ο Ντένις, ο κιθαρίστας μας,
1: ναι.
0: Ο Ντένις ο Κωνστόπουλος, ο οποίος πήγε και εσύ σαν κιθάρα, σαν λίγη κιθάρα, όπου μας είπε γιατί δεν κάνουμε το 17 μετά από 16 χρόνια απουσία, μία συναυλία προσχέδει. Ήταν να κάνουμε μία συναυλία για να πούμε αντίο στους υπόλοιπους, όλους τους υπόλοιπους. Να πούμε ένα αντίο, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούγατε, που μας υποστηρίζατε, αλλά αυτή είναι η τελευταία μας συναυλία και σταματάμε. Έτσι ήταν ο σκοπός του λέμε, ναι, το 17 τον,
1: ναι,
0: Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις το μικρόβιο και.
1: Μετά δεν γίνεται.
0: Μετά δεν μπορεί να σου πει.
1: Εντάξει, 16 χρόνια είναι πολλά όμως, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Είναι πολλά. Πολλά.
0: Είναι πολλά και είχαμε δεχτεί πολλά πράγματα μέσα μας γι' αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία έγινε πάλι το μεγάλο μπαμ. Έγινε η υπογραφή με τη Seven Heart για το δίσκο. Γίνανε περιοδίες που δεν τις περιμέναμε από το πουθενά και εδώ και εξωτερικό και βλέπεις μέχρι και τώρα είμαστε στη σκηνή και τρέχουμε.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι. Να σου πω, μετά την επιστροφή άλλαξε τίποτα στη μουσική σας, δηλαδή θέλω να πω κρατήσατε τον ήχο που σας χαρακτήριζε ή νιώθατε ότι πρέπει λίγο να βάλετε και κάτι άλλο στη μουσική σας?
0: Κοίτα, φυσικά πάντα πιστεύουμε ότι ένα συγκρότημα πρέπει να ακολουθεί τα δεδομένα της
1: τα ρεύματα της εποχής. Ναι.
0: Όχι να αλλάξει τη μουσική.
1: Το ύφος σε καμία περίπτωση. Ναι.
0: Αλλά να το ακολουθεί. Δηλαδή, ο τωρινός ύφος είναι που άπησε ότι υπάρχουν κάποια προεγχρωμένα που παίζουν από πίσω σαν background. Τα βάλαμε και εμείς, μας αρέσουν. Σίγουρα επηρέασε γενικά το. Όχι το ύφος μας, αλλά πιο πολύ αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Που λέμε.
1: Ναι.
0: Ο ύφος που βγαίνει προς τα έξω.
1: Ο ύφος που βγαίνει, ναι.
0: Πιο ογκώδες, πιο γεμάτους.
1: Πιο βρώμικος, πες το, όπως το λένε συνήθως.
0: Και πιο βρώμικος, εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πω και μια φράση που έχει πει κάποια στιγμή ο αδερφός μου.
1: Ναι.
0: Για να ότι είναι ότι το death rush γενικά και αυτό που παίζει ο καθένας, αυτό που έπαιζε και που παίζει το ύφος, δεν εξαρτάται από το πώς θα το παίξει, αν θα το παίξει με τον καινούριο τρόπο ή αν θα το παίξει με το παλιό, αλλά εξαρτάται πώς θα το βγάλει αυτό μέσα του και πώς θα το παίξει, και πώς θα παίξει το ίδιο το riff που είναι να παίξει για να το ακούσει ο άλλος.
1: Ναι. Να σου πω, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση σε συγκροτήματα metal, πόσο μάλλον σε death thrash metal. Από τη μία δηλαδή έχουμε μια τεράστια ένταση, έχουμε βαριές κιθάρες, όπως το είπες και εσύ, έχουμε γρήγορα τύμπανα, έχουμε επιθετικά φωνητικά, και από την άλλη έχουμε πίσω από αυτή την ένταση, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική σκέψη, συνέστημα. Τι ψάχνετε εσύ σαν συγκρότημα μέσα από αυτήν εδώ την ένταση που βγάζετε και επί σκηνής και στο στούντιο?
0: Κοίτα, αυτό που βγάζουμε σαν εμείς σαν συγκρότημα είναι αυτό, είναι η εκτόνωση της καθημερινότητας.
1: Καλά, αυτό είναι, ξεκινάει από εκεί νομίζω. Ναι.
0: Είναι το να μπορείς να εκτονωθείς από ό,τι σου συμβαίνει γενικά σε όλη την ημέρα ή όλη τη χρονιά, να μπορείς να έχεις ένα σημείο να εκτονωθείς για να μην αλλοιωθείς ο ίδιος σαν άνθρωπος. Το βασικό θέμα αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, αυτό που... πώς να το προσδιορίσω αυτό το πράγμα...
1: Ωραία, για να σε διευκολύνω, γράφει στίχους και μουσική ο αδερφός σου ή από κοινά, πώς γίνεται η...
0: Τους στίχους τους γράφει ο αδερφός μου και μουσική τους ο αδερφός μου μαζί με τον Γεντέν, τον κιθαρίστα.
1: Μάλιστα.
0: Τα βασικά ρίφ, και μετά από εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι ξέρεις, αναλαμβάνει μετά ο καθένας το δικό του το όργανο που λέμε.
1: Μίλε μου λίγο για τα θέματα που σας απασχολούν κυρίως.
0: Τα θέματα είναι όσο από τον πλουστό είναι της καθημερινότητας. Ό,τι δηλαδή βλέπουμε και μας ενοχλεί, θα το καταγράψουμε και θα το προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε πάνω στη μουσική μας και σε τραγούδι. Αυτό που αρέσει ιδιαίτερα και όλος και στο Γιάννη είναι μέσα σε κάθε δίσκο να δημιουργεί και ένα τραγούδι που να είναι μια ιστορία τρόμου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είναι αυτό που το αρέσει, το κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν όλη φάση είναι αυτό ότι ό,τι μας ενοχλεί γενικά από την καθημερινότητα, και δεν μιλάω μόνο από πολιτικά ή από
1: τίποτα,
0: εννοείται. Το καταγράφουμε και το προσαρμόζουμε πάνω στη μουσική, στα τραγούδια μας.
1: Πάντως εγώ αντιλαμβάνομαι και μέσα από τα κομμάτια που έχω ακούσει τα δικά σας, ότι σε πολλές των περιπτώσεων με πάει ότι υπάρχει μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα σε κάποια από τα κομμάτια σας.
0: Ναι, δεν θα λέω κάτι. Γιατί μας αρέσουν γενικά οι ταινίες τρόμου και τρίζε πάντα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αυτό είναι ένα μεγάλο, ξέρεις, επιρροή που έχουμε σε αυτό το θέμα. Και όσο να είναι, κάποιες, ναι, θα πάμε κάποια στοιχεία μέσα. Όπως είπα και αφού του αρέσουν πολύ να φτιάχνει δικές του ταινίες τρόμου και να τις κάνει σε τραγούδια. Φυσικά θα επηρεαστεί αυτό το θέμα.
1: Ναι. Στο τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε και εμείς το Χέις, νομίζω ότι υπάρχει και έτσι μια αναφορά στον Φάουστ. Ή κάνω λάθος?
0: Στο Χέις,
1: Ναι.
0: Ήταν η κεντρική ιδέα για να σου πω αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι ήταν φάση. Να κάνουμε κάτι που να έχει αυτή την ιδέα του Φάουστ. Ναι.
1: Με παρέμπεψε εκεί, γι' αυτό και στο ρωτάω. Ναι.
0: Ακριβώς. Και για την Ακρίβεια Γκέλος ήταν ένα κομμάτι το οποίο. Ξέρεις, είναι τα τελευταία κομμάτια κάθε δίσκου. Είναι το κομμάτι το οποίο το βγάζει εκείνη τη στιγμή για να γεμίσει ο δίσκος.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι. Γιατί σου λέει ο άλλος, έχει 7 κομμάτια, ναι, αλλά δεν φτάνει, θέλει άλλο ένα.
1: Θέλει άλλο ένα, ναι.
0: Και κάθεσαι εκείνη μέσα στην επόμενη μισή ώρα, πόσο θα σου πάει, να βγάζει ένα κομμάτι.
1: Ναι. Καλά, αυτό γινόταν φαντάζομαι παλαιότερα στο βινίλιο. Έτσι, τώρα δεν νομίζω να υπάρξει ψηφιακό άλμπουμ.
0: Στο ψηφιακό, είναι, αλλά επειδή εμείς. Υποστηρίζουμε το αναλογικό.
1: Βέβαια.
0: Όταν γράφαμε το ARAI, δεν σκεφτόμαστε να ξέρει το ψηφιακό, γιατί καταρχήν για την ακρίβεια δεν το γνωρίζαμε ακόμα το ψηφιακό. Πολύ.
1: Έτσι είναι.
0: Όταν γράφαμε το ARAI, εμείς ακόμα ψέμαμε στο βινίλιο και για ψηφιακή μορφή σκεφτόμαστε το CD εμείς ακόμα τότε. Μετά, αφού γράφτηκε το ARAI στον Τσάντο, βγήκε στην παραγωγή, βγήκε στις αγορές, μετά μας. Πίεση η εταιρεία, όχι μας πίεση, εντάξει, μας είπε παιδιά, η Σέβενα λέει παιδιά, όλα καλά, αλλά τώρα πια το ψηφιακό κυριαρχεί. Πρέπει να κάνετε και Spotify, πρέπει να μπείτε και στο YouTube, πρέπει να κάνετε και Instagram, να κάνετε και όλα. Mm-hmm. Και από εκεί μετά αρχίσαμε και σιγά σιγά μπαίναμε στο θέμα αυτό της ψηφιακής κοινότητας που λέμε.
1: Ναι, Ναι. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον και ένα μήνυμα που βλέπω τώρα ότι πολλοί φίλοι ακροατές λένε μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τα αγγλικά αλλά μπαίνουμε στην ατμόσφαιρα και στη θεματολογία και μόνο από τη μουσική και την ένταση. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο, όπως λένε τα παιδιά, τα δικά μας κομμάτια όντως το καταφέραμε και το κάναμε, αλλά για να το λένε τα παιδιά, τους ευχαριστούμε πάρα
1: κάτι
0: πολύ.
1: Κάτι γίνεται, ναι. Έτσι,
0: ακριβώς. Γιατί όπως είναι πολύ φυσικό, πολλοί να μην γνωρίζουν τα αγγλικά.
1: Έτσι, πάρα ναι. Πολύ σκόλου, ναι. Πόσο μάλλον δε και με τον τρόπο της ερμηνείας, έτσι.
0: Ακριβώς. Εκεί θα σου πω ότι κάποιος και να γνωρίζει και αγγλικά, γιατί πάρα πολύ, δηλαδή γνωρίζουν αγγλικά. Άμα τους βάλεις ένα κομμάτι τη δικιά μου μουσική θα γίνει μονοπειράχα, αλλά γενικά όλο
1: δεν γίνεται, ναι.
0: Θα σου πούνε ότι αυτό γκαρίζει. Και όμω εκεί πέρα αυτό δεν γκαρίζει. Λέει ολόκληρη πρόταση.
1: Δεν γκαρίζει.
0: Λέει ολόκληρε ιδέε που λέμε, ναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό και η μουσική πρέπει να, ώστε να είναι από πίσω και να σιγοντάρει, να μπορεί να δώσει το αίσθημα, τουλάχιστον το αίσθημα του ριφ που δημιουργήθηκε για να μπορεί να φτιάξει αυτό το κομμάτι.
1: Είναι ωραίο πάντως μετά από τόσα χρόνια να ξανασυναντιέστε, μετά από 16 χρόνια και να συνεχίζει αυτή η πορεία τώρα, Κώστα. Και φαντάζομαι ότι το στούντιο είναι στούντιο, αλλά αυτό που σας δίνει περισσότερο, τι είναι η σκηνή.
0: Εννοείται, δεν το σέμενε. Από παλιά το δηλώναμε και το δηλώνουμε ακόμα ότι είμαστε ένα group το οποίο του αρέσει η σκηνή, του αρέσει το live. Και του αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση που μπορεί να έχουμε με τα παιδιά που μας ακούν από κάτω, με τους φίλους μας. Τους οπαδούς, αν θες, πες το. Όλους τους θεωρούμε όλους φίλους. Αυτή η αλληλεπίδραση που έχουμε μεταξύ με τα παιδιά, όταν είμαστε εμείς απάνω και αυτοί κάτω, και οι δύο χτυπιόμαστε, που λέμε, με τον ρυθμό, αυτό είναι που μας τρελαίνει, που δεν μπορούμε να το χορτάσουμε με τίποτα.
1: Με τίποτα δεν χορτάνε τα πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και αν έχετε μια τεράστια ιστορία, έτσι. Αν η ιστορία αυτή θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα τραγούδι, και μόνο.
0: Δύσκολα. Μιλάμε τώρα για 37 χρόνια με πολλές ιστορίες. Μιλάμε πρέπει το τραγούδι. Αυτό είναι ένα τραγούδι μόνο ολόκληρο το δίσκο που λέμε.
1: Απίστευτο, έτσι είναι. Ναι. Πραγματικά. Ωραία, να γυρίσουμε στη συναυλία που έρχεται. Είναι το ερχόμενο Σάββατο. Πού βρίσκουν οι εισιτήρια, φίλοι ακροατές, που θέλουν να σας απολαύσουν και εσάς?
0: Είναι στο.
1: Ηλεκτρονικά γίνεται, φαντάζομαι, προπόληση, έτσι.
0: Ηλεκτρονικά γίνεται.
1: Ωραία.
0: Μέσα από την σελίδα στο Facebook,
1: ναι.
0: Υπάρχουν οι σελίδες, όλα τα πάντα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά να αγοράσει τα εισιτήρια. Και φυσικά θα υπάρχουν και εισιτήρια και απ' έξω από το τέμπλο, από το μαγαζί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι έπεται μετά από αυτό?
0: Μετά από αυτό, θέλω να μην δεν έχουμε κανονίσει τίποτα. Πιστεύουμε θα είναι η συναυλία στην Αθήνα, είναι η τελευταία μας για το 25, για το 26.
1: Ναι.
0: Και λέμε μήπως καταφέρουμε, γιατί το λέμε πολύ καιρό αυτό, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με το καινούριο δίσκο. Να βγάλουμε
1: το καινούριο δίσκο. Άντε με το καλό. Γιατί εκεί περάσαν 6 χρόνια. Πόσο πέρασαν.
0: Ακριβώς περάσαν 6 χρόνια. Επειδή πάντα το λέμε, άντε να σταματήσουμε λίγα και να βρούμε. Και εκεί που το λέμε, μπάπου σου δίνει το ένασμα. Γιατί έχει μια συναυλία εκεί. Και θέλουν και σας θέλουν να τα πάτε. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη και ξαναπάμε εκεί.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά γι' αυτό το λόγο τώρα, επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο από εδώ και πέρα για το 26, να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα του καινούργιου δίσκου, να μπορούμε να βγάλουμε κάποια κομμάτια για να το προχωρήσουμε.
1: Μου είπε στην αρχή της κουβέντας μας ότι ήσασταν στο Ντουμπάι.
0: Ήμασταν πριν 2 εβδομάδες, στις 18 Σεπτεμβρίου, είχαμε πάει στο Ντουμπάι μαζί με τους αρχαίους φίλους μας, που για να το πω, γιατί είμαστε από την ίδια χρονιά, του Ρότι Κράιστ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το νέο παιδί, και τα νέα παιδιά του Σκοτές, ο Κάσμα, Κάρμπα.
1: Α, μάλιστα.
0: Παίξαμε στο Ντουμπάι. Ναι. Και ήταν μια σχεδόν αμυγός ελληνική φεστιβάλ εκεί.
1: Αμυγός ελληνικό. Πολύ ελληνικό.
0: Σχεδόν, ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα τοπικό που για να μας ανοίξει και να μας ανοίξει. Μετά από εκεί πέρα ήμασταν, ναι.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα. Ήταν, ας πω, μια στιγμή πολύ ωραία, έτσι. Γιατί με τα παιδιά, με τον Σάκη και τον Θέμη από του Ρούτι Κράιστ, ήμασταν φίλοι από το 87, από το 88. Όταν εμείς γράφαμε δηλαδή το Ghost Grave, αυτοί γράφαμε το Diamond Contract, το ίδιο στούντιο που λέμε.
1: Πω, μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε εδώ και 40 χρόνια, δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να παίξουμε στην σκηνή.
1: Ορίστε. Ποτέ. Και πού παίξατε να συναντηθείτε στο Ντουμπάι, δηλαδή, ο
0: κύριος. Ακριβώς.
1: Απίστευτο. Κώστα, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά για αυτήν εδώ τη συναυλία, να περάσετε πολύ όμορφα, και φίλοι ακροατές, μην το χάσετε. Αυτά τα live δεν χάνονται, έτσι.
0: Όχι. Και θέλω να τονίσω πάλι που το λέω πάντα σε όλα τα παιδιά, γιατί έρχονται πολλές συναυλίες και φεύγουν και μετά σου λένε, δεν σας είδαμε, δεν μιλήσαμε. Παιδιά, ελάτε στην αυλία, όποιος και να είναι. Μετά, όταν μας δείτε ελεύθερους, μιλήστε μας. Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Ό,τι θέλει μας, πείτε μας. Ελάτε να γνωριστούμε, να πιούμε και την πύρα. Αυτό είναι όλη η φάση του live και της αυλίας. Ότι να βρεθούμε
1: δυστυχώς
0: όλοι μαζί σε ένα κοινό μέρος.
1: Για μια φωτογραφία και μόνο, Κώστα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Το θέμα είναι να απολαύσεις την αυλία, πολύ καλά το λες. Και μετά υπάρχει χρόνος. Το πριν θέλει συγκέντρωση. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά.
0: Να
1: είσαι καλά. Έτσι θα κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής. Μετά θα κάνουμε διάλειμμα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
7: Καλησπέρα και πάλι. Δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλε και Σέρε. Σε κοινό πρόγραμμα, Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Για αύριο ήθελα να σας πω ότι θα αλλάξουμε δύο φορές ήχο. Δηλαδή, στην αρχή της κουβέντας μας θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε με την εξαίρετη δουλειά του Πάνου Σαμαρά Άβυσσος Επίγεια, και αμέσως μετά θα έχουμε στη συντροφιά μας ένα σπουδαίο επίσης λαϊκό ερμηνευτή, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, για να μας παρουσιάσει τα καινούργια του τόσο ενδιαφέροντα τραγούδια. Αυτά για αύριο. Θα συνεχίσω όμως σήμερα με αδρεναλίνη και ένα συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, που έχει από τις πιο παράξενες αλλά και ενδιαφέρουσες ιστορίες στο ελληνικό ροκ, γιατί το τραγούδι που σήμερα έτσι έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με τα Μωρά στη Φωτιά και τον Στέλιο Σαλβαδόρ, βρέθηκε για ένα διάστημα και στον πρώτο δίσκο των Ξύλινων Σπαθιών. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ο Στέλιος Σαλβαδόρ είχε γράψει την Αδρεναλίνη και τα Μωρά στη Φωτιά την παρουσίαζαν ήδη ζωντανά. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος είχε φύγει από το συγκρότημα και αργότερα δημιούργησε τα Ξύλινα Σπαθιά, πήρε το τραγούδι μαζί του, το επεξεργάστηκε διαφορετικά, το συμπεριέλευε στο άλμπουμ του 93 Θεσσαλονίκη, και εδώ προέκυψε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση της εποχής. Θα γνωρίζετε οι περισσότεροι για όσους γνωρίζετε την εποχή και τη μουσική της εποχής εκείνης. Η αρχική λοιπόν δημιουργική συμβουλή του Σαλβαδόρ δεν αναγνωρίστηκε τότε στα credits της συγκεκριμένης κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε και σε μια δικαστική διαμάχη, μεταγενέστερα βέβαια, με δικαιώματα πια, αποκαταστάθηκαν και τα credits, και στις νεότερες εκδόσεις του Θεσσαλονίκη τα συγκεκριμένα τραγούδια αφαιρέθηκαν. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία ότι η Αδρεναλίνη αποτελεί ένα μουσικό σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο τόσο σημαντικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης. Και μια ακόμη έτσι, λεπτομέρεια θα έλεγα, ο Παυλίδης, ο Παύλος, δεν πήρε απλώς ένα τραγούδι και το αντέγραψε. Η εκδοχή των Ξύλινων Σπαθιών, αν το ακούσετε, θα δείτε ότι είχε αλλαγές στο κείμενο και στη μουσική επεξεργασία, γι' αυτό και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικές μνήμες γύρω από αυτό το κομμάτι. Μωρά στη Φωτιά λοιπόν, Στέλιος Σαλβαδόρ και Μωρά στη Φωτιά, Αδρεναλίνη. Πιθανά οι φίλοι της ακροατής να θυμάστε, όταν κουβέντιαζα ζωντανά με τον Στέλιο Σαλβαδόρ εδώ στην εκπομπή, είχαμε αναφερθεί σε αυτό εδώ το κομμάτι και στα γεγονότα της εποχής εκείνης.

Πάμε τώρα στο 1985, τότε από ένα άλλο σπουδαίο συγκρότημα οι Τρύπες κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ και κανείς μάλλον δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε με τους ίδιους το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Ανάμεσα λοιπόν και στο άλμπουμ εκείνο υπήρχε και το τραγούδι που έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα της μπάντας και ουσιαστικά μια από τις υπογραφές του συγκροτήματος, Γιάννης Αγγελάκας στη μουσική και Γιώργος Καράς επίσης. Γιώργος Καράς, ναι, καλά θυμάμαι, στίχη του Γιάννη Αγγελάκα. Και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τραγούδι για ένα ταξίδι με την κυριολεκτική έννοια. Είναι περισσότερο μια προσωπογραφία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, που θέλει συνεχώς να φύγει, να ψάξει κάτι άλλο, να βρεθεί κάπου αλλού. Ταξιδιάρα ψυχή λοιπόν.

Ένα ταξίδι για την ανάγκη να φύγεις ακόμη και όταν δεν ξέρεις ακριβώς που θέλεις να πας. Και πλησιάζουμε προς τέλος εκπομπής με ένα τραγούδι από τα καινούργια ενός σπουδαίου αγαπημένου συγκροτήματος, τους Vic ή αλλιώς Villagers of Ioannina City. Μόλις πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το Ven Seremos και ο Αλέξης Καραμέτης. Το θα νικήσουμε, το εξηγεί διαφορετικά. Δεν μιλούν τόσο για την τελική νίκη απέναντι σε κάποιον εχθρό, όσο για την άρνηση να σπάσεις, να μην φοβηθείς, να μην συμβιβαστείς με την παρέτηση.

0: Αξίζει να κάνετε μια βουτιά στο νέο αλμπούμ των Villagers of Ioannina City, το Venceremo. Σε ένα μικρό απόσπασμα ακούσαμε. Τις επόμενες μέρες κάποια στιγμή θα σταθούμε και σε αυτούς. Λίγο αργότερα προς τα Χριστούγεννα θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί τους. Και εννέα κύκλοι, εννέα κεφάλαια μιας ενιαίας, σκοτεινής και εσωτερικής ιστορίας. Και φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται για 10 τραγούδια στην ουσία που απλώς μπήκαν κάτω από τον ίδιο τίτλο. Ο δημιουργός τους θέλει να ακουστούν σαν μια διαδρομή από την αρχή μέχρι και το τέλος. Γράφει τους στίχους, γράφει τη μουσική, κάνει την ενορχήστρωση για την Άβυσσος επίγεια. Πάνο Σαμαράς, αύριο μαζί μας. Έτσι θα κλείσω με τον δεύτερο κύκλο, τον ομότιτλο. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο.
1: Στις όχθες του δεύτερου κύκλου περιμένει ο Βαρκάρης για το ισόβιο ταξίδι στην Άβυσσο.
0: Δεν θέλω να το διακόψω, το βάλουμε από την αρχή. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στους ήχους. Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Στις όχθες του δεύτερου κύκλου περιμένει ο Βαρκάρης για το ισόβιο ταξίδι στην Άβυσσο. Το όνομά του, Εθισμός.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις εμβαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την αλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης κυρώθηκαν από τη Βουλή 2 στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρητής για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεων στο Κέντρο Αριστείας Ενιαίας Εναέριας και Πυραυλικής Άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική. Με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αληφτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά από την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Chris Rea, τη φωνάρα είναι αυτή. Full if you think it's over, the over. Τώρα ξεκινάμε και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αν θέλετε, λίγο μελωδικά, λίγο αισθαντικά, λίγο φθινοπορεινά, θα έλεγε κανείς, λίγο τεταρτιάτικα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Τι παλικάρι είναι αυτό. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά ένα χειροκρότημα για όλους εσάς τους ακροατές του 102 και συγκεκριμένα αυτής της εκπομπής. Ναι, έτσι. Και για το φίλο μου, τον Βασίλη, που τον έχω εδώ στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Άκου να δεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Σκοπεύουμε δηλαδή να σας χαλαρώσουμε έως και στις 7. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τεταρτίτσα λοιπόν, 7 του Οκτώβρη, ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση για να τα λέμε και αυτά, γύρω από τα δικαστήρια, Πολυτεχνείου, Κουντουριό, του 26 Οκτωβρίου και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία, υπάρχει μία φόρτωση. Λοιπόν, επίσης γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όσα εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα 7 του Οκτώβρη είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, κάτι που θα έπρεπε να είναι κάθε ημέρα. Λοιπόν, εγώ έχω την ευλογία να κάνω έτσι το χόμπι μου δουλειά, δηλαδή να έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο που έχει να κάνει με μουσική και φυσικά με επικοινωνία. Οπότε σας στέλνουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20, σε λίγο πάρτε γιατί τώρα έχω το Βασίλη στην τηλεφωνική γραμμή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, την ενέργειά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, μας τα στέλνετε στο 6-9-30-078-228. Και επειδή φόρησα τζιν σήμερα, θα σας πω και αυτό. Ένα λεπτό σιγής για όλα τα τζιν που κρατήσαμε, μπας και ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα must τραγούδι αυτής της εκπομπής, Crucified, και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Καλησπέρα, λέει. Καλό μήνα, καλό κατέβασμα χειμωνιάτικων, καλό στρώσιμο χαλιών, καλή παρέλαση. Να χαίρεσαι και κανένα Δημήτρη αν έχει. Καλύτερα, λέει, να έγραφε τον Οκτώβρη. Παρά να μου τα λες όλα αυτά. Έτσι θα σα τρελάνω σήμερα. Κάθε φορά που θα ξεκινάω μια εκφώνηση, θα λέω έτσι και κάποιο meme. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δει τον 102.3 απόγευμα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγο κινησούλα, σα λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λίγο στο κέντρο τη πόλη και στη Διαγόρα και στον περιφερειακό. Εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά λίγο. Εσείς φυσικά είπαμε στη καλύτερη reporters. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, το καταλάβαμε, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με τις βροχές να ξεκινούν από το Ιόνιο, δηλαδή από δυτικά. Και αναμένονται και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ανάλογη θα είναι και η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο. Ωστόσο, από το Σάββατο και εφεξής, το βαρομετρικό σύστημα που φέρνει αυτές τις βροχές θα κινηθεί και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας έτσι περισσότερες περιοχές της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι σηματοδοτεί το τέλος της μίνι καλοκαιρίας που είχαμε αυτές τις μέρες, για πολλές περιοχές τουλάχιστον, και την έναρξη ενός πιο φθινοπορεινού καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο Πέμπτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν αναμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και για να μην σας κουράζω, να σας πω ούτε και Παρασκευή και Σάββατο εγώ βλέπω ότι θα έχουμε βροχές. Μόνο η πρώτη σταγόνα εμφανίζεται την Κυριακή, όπου έχουμε και ελαφρώς πτώση της θερμοκρασίας. Μέσα σε όλα τα άλλα, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσω εννοείται με δικό μου αγαπημένο συγκρότημα, αυτή είναι η Depeche Mode. Εντάξει, δεν το συζητάω, αυτά είναι τα νιάτα μου. I feel you. Και επειδή θέλουμε να σας νιώσουμε, 6930 078 228, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και φύγαμε.

Μου λείπουνε, λέει, ήδη τα καλαμαράκια δίπλα στο κύμα. Και σήμερα, ειδικά η μέρα που είναι έτσι ηλιόλουστη και έχουμε πολύ όμορφο ήλιο, Χρήστο, δεν θα θέλαμε τώρα να είμαστε μπροστά στο κύμα και να τρώμε αυτά τα περιβόητα καλαμαράκια με τζατζικάκι, με κολοκυθάκια, με πατατούλες. Άντε, καλά, σταματάω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Φυσικά, πάντα προσέχουμε, εννοείται, για να έχουμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής καλλιτέχνη, τον David Bowie, διότι διαβάζω ότι με σειρά εκδηλώσεων, κυκλοφοριών, μουσικών έργων και συνεργασιών με τίτλο Bowie 80, 80, θα γιορταστούν τα 80 γενέθλια 8 Ιανουαρίου του αείμνηστου θρύλου της μουσικής του David Bowie. Στις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει σήμερα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2027, περιλαμβάνονται δράσεις για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που διοργανώνονται από το Ίδρυμα David Bowie. Σε τρία, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στα κεντρικά καταστήματα της Nordstrom, στο Seattle, στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, θα φιλοξενούνται αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων περιορισμένης έκδοσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης, στο Rock and Roll Hall of Fame, αίθουσα της δόξας του Rock and Roll, στο Cleveland, θα λειτουργήσει και pop-up κατάστημα από τα μέσα τώρα του Νοεμβρίου έως και τον Ιανουάριο και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους θαυμαστές, παρουσιάσεις με θέμα τον David Bowie, παιχνίδια γνώσεων, φωτογραφικές εκθέσεις και γενικότερα θα λάβει χώρα και μία νέα συναυλιακή εμπειρία με τη συμμετοχή τραγουδιστών, μουσικών και συμφωνικής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του γνωστού Philip Glass, φυσικά με τίτλο Bowie, διότι αναφέρεται στο μουσικό έτσι, έργο του καταξιωμένου αυτού καλλιτέχνη. Ο David Bowie για την ιστορία γεννήθηκε ως David Jones στο Λονδίνο στις 8 Ιανουαρίου του 1947. Έφυγε από καρκίνο στις 10 Ιανουαρίου του 2016, μόλις δύο ημέρες μετά τα 61 τα γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, του Black Star. Από το θάνατό του και μετά, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από επανεκδόσεις άλμπουμ, το σχεδιασμό των οποίων τον είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Bowie. Η σειρά εκδηλώσεων αυτή που σας προανέφερα, η Bowie 80, δηλαδή Bowie 80, αποτελεί μια γιορτή προς τιμήν ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως, ήταν περσόνα ο David Bowie, το αποτύπωμα του οποίου είναι ορατό, ακουστό και αισθητό σε κάθε μορφή τέχνης, καθώς και γενικότερα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους μας. Οπότε με David Bowie οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, ήδη πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής «Άκου να δεις» και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κροατία. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά ακούμε μια επιλογή του φίλου μου του Βασίλη από την Καβάλα, το οποίο το αφιερώνει. Φίλε Βασίλη, θέλω να σου πω ότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης και το άκουσε ολόκληρο και φυσικά το αφιερώνουμε στο φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση, αλλά το αφιερώνουμε και σε όλους τους ερωτιάριδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αγόρια, κορίτσια, τα πάντα όλα και λοιπά, σύμπαντα του όντος και λοιπά όντα αυτού του σύμπαντος και όλους αυτούς που αγαπούν τη ζωή όπως εμείς. Αγαπούμε τη ζωή, τη μουσική και η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι αγαπάμε λίγο και παραπάνω και το φαγητό. Ένα καλό παιδί, λέει, να βρούμε να κάνει like μόνο σε τοπία και φαγητά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και επειδή έχεις περιέργεια, αγαπημένε Χρήστε και Χρήστε, δύο Χρήστηδες, το πώς έκανα, γιατί φυσικά μιλάμε για φαγητό στο διάλειμμα, αντιλαμβάνεστε εδώ τι γίνεται, κάθε φορά το ίδιο. Ειδικά είναι και η ώρα τέτοια που είτε επιστρέφεις από την δουλειά, είτε τρως, είτε τέλος πάντων σιγά σιγά χαλαρώνεις και σκέφτεσαι τι θα φας το βράδυ. Και τους έλεγα ότι χθες έκανα μπριζόλες στο air fryer, την αεροφριτέζα τέλος πάντων, το πούμε στα ελληνικά. Στους 180 βαθμούς 15 λεπτά από τη μία πλευρά και στους 180 15 λεπτά από την άλλη. Με λίγο αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, από εκεί και πέρα κάποιο μπαχαρικό. Το γυρίζω, ναι, τη γυρίζω την μπριζόλα. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά, μάνα μου. Από την άλλη θα είναι ομοίη η μπριζολίτσα. Όπου εκεί και πέρα βάζει ο καθένας ό,τι μπαχαρικό θέλει, αλλά το σηκωτάκι, να πούμε την αλήθεια, όχι air fryer, ούτε φούρνο, δυστυχώς μόνο τηγάνι. Εκεί είναι το καλύτερο και φυσικά και λίγο με το αιματάκι του. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε. Τώρα, εγώ σκέφτομαι το σηκώτη, βέβαια. Και άντε τώρα να συγκεντρωθώ, να ξαναπάω στο μου τη δουλειά. Αλλά δεν πειράζει, το μυαλό μου εκεί θα είναι. Στο σηκωτάκι και στις πατατούλες και στο τυράκι και στο κρασάκι και στα καλαμαράκια και στη θαλασσίτσα. Και είναι και ωραίος ο καιρός σήμερα. Και θέλουμε έτσι να βγούμε έξω. Αν μπορείτε να βγείτε έξω, έτσι να κάνετε μια βόλτα, κάντε και για μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εσείς το έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι γιατί κινείστε στον δρόμο. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ποιον και το αγαπημένο σας φαγητό, γιατί όχι. Ή αν θέλετε, το στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, να τα γιορτάσεις, να βγεις έξω, να φας, να πεις, να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό Tom York, Thomas Edward York κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1968 στην Αγγλία. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική όταν ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας σαν DJ και τραγουδώντας με το punk συγκρότημα Headless Chickens, δηλαδή ακέφαλα κοτοπουλάκια. Το 1985 δημιούργησε τους Radiohead, νομίζω όλοι ξέρετε τους Radiohead, δηλαδή οι ραδιοφωνοκέφαλοι, και γνώρισαν επιτυχία το 1992 με την κυκλοφορία του πρώτου τους single, Creep, αλλά η αναγνώριση ήρθε σιγά σιγά με αποκορύφωμα το άλμπουμ OK Computer το 1997. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά, φυσικά το Κάρμα πολλές που ακούμε τώρα για να τον τιμήσουμε, τον Tom York που σήμερα σβήνει τα 58 κεράκια.

Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Tom York, τον Radiohead, που γίνεται 58 χρονών και μας αρέσουν και οι Radiohead, αγαπημένοι αυτής της εκπομπής. Εδώ στο άκουνα δει στον 102. Εντάξει, λέει, μας άνοιξε την όρεξη. Φτάνει. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει φίλη μου η Αθηνά. Να καλησπερίσουμε και τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και φυσικά στέλνει όλη της την αγάπη στον άντρα της, τον Στάθη, το Βουλγαρίδη, που αν ακού Στάθη, στείλε και εσύ την αγάπη σου στη Λία. Λοιπόν, έναν ντεκαφεϊνέ, λέει, με μαύρη ζάχαρη και γάλα σόγια. Τίποτα δεν θα πω, απλά ντροπή σου. Δεν χρειάζεται. Όπως τώρα το ριζογαλάκι που σου έλεγα νωρίτερα, Χρήστε, αγαπημένε, που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ριζόγαλο, έτσι, να ξέρετε, για βράδυ, για πρωί, για μεσημέρι, για απόγευμα. Δεν ξέρω με στέβια αν θα είναι ωραίο, αλλά υπάρχει συνταγή σε κάθε περίπτωση, αν μας ρωτάτε. Εμείς συνεχίζουμε κάθεκτη γύρω από το φαγητό. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για φαγητό, ας πούμε και για ποτό, επιστρέφει από αύριο, 8 του Οκτώβρη, το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας για εσάς που είστε λάτρεις της μπύρας. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, σου λέει, γίνονται ένα, και από αύριο 8 έως και 11 του Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρο του Περιπτέρου 16, όπως πάντα φυσικά στη ΔΕΘ, εδώ στη γειτονιά μας, θα μοιάζουν με βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερα από 30 beer cures και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του festival και ειδικά διαμορφωμένο, σου λέει, food area, να το πάλι το φαγητό, δεν φταίω εγώ, με κυνηγάει, με κορυφές έτσι επιλογές. Όλα αυτά θα συμβούν από αύριο και στις 11 του Οκτώβρη, στη μεγαλύτερη γιορτή μπύρα στην Ελλάδα, και η είσοδος, η ημερήσια, είναι στα 5 ευρώ, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Με Mick Jagger θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 η ταινία Ned Kelly, με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή των Rolling Stones, τον Mick Jagger, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού, του Ned Kelly, και η σκηνοθεσία τότε είναι του Tony Richardson. Λοιπόν, πείτε μας τι θέλετε, από φαγητό, από ποτό, από μουσικές, από παραγγελιές, θέλετε να μας πείτε κάτι. 6930 078 228.

Led Zeppelin και για τη φίλη μου τη Σοφία, αλλά και όλη του την αγάπη τη στέλνει ο φίλος μου ο Στάθης. Καλά, σε είπα Βουλγαρίδη και δεν σε είπα Βουλγαρούδη. Εκεί έχω φτάσει, φίλε Στάθη, ο οποίος λέει ακούει από το πρώτο λεπτό στη δουλειά. Καλό καιρό, λέει, με ελαφρύ αεράκι. Και φυσικά στέλνει όλη του την αγάπη, Hall of Love, στην Αλία που μας ακούει εκεί στην Αρμενία. Στάθη, με συγχωρείς πολύ. Νόμιζα ότι σε είπα Βουλγαρούδη. Καμιά φορά είναι τη ρήμη του λόγου, συμβαίνουν αυτά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε, διότι ένα από τα μόλις 500 αντίτυπα της ανεπίσημης βρετανικής έκδοσης του 1969 του Hollow of Love εμφανίστηκε στο Addicts Roadshow και εκτιμήθηκε περίπου στις 1000 λίρες. Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινάει εκεί στα τέλη του 1969, όταν το Hollow of Love, το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin 2, άρχισε να γνωρίζει φυσικά τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, η Led Zeppelin, άκου τώρα να δεις, είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική. Δεν ήθελαν single στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μόνο μέσα στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων albums. Παρά όμως τη στάση του συγκροτήματος, τότε η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του Hollow of Love και τώρα ένα από αυτά βρέθηκε περίπου 55 χρόνια μετά. Εντάξει, τρομερό. Το συγκεκριμένο έβριμα, αν μη τι άλλο, είναι ακόμη μία υπενθύμηση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής. Ένα συγκλάκι που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να το εξαφανίσουν, κατέληξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της ιστορίας των Led Zeppelin. Αλλά θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Imagine, ένα υπέροχο τραγούδι, διαφορετικά παιγμένο και πειραγμένο, γιατί σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη, κάνει πρεμιέρα τότε στη Νέα Υόρκη. Και με Imagine οδεύουμε σιγά σιγά στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι στην Κουντουριό του είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης, στην Ολυμπιάδος και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου. Ακούμε Imagine, ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομοαπλουστευτικό αντιαμερικανισμό, όπως είπε. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Την ανάγκη ευρωπαϊκής συνάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντενεα στο Σπλιτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Βασιλιών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου και οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση 20 συσκευής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Αρνί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τισερ 3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Μόνο που ακούς τέτοια τραγούδια, η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο. Εδώ είμαστε Ξύλινα Σπαθιά, ακού να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Με ένα τεράστιο χαμόγελο σας υποδεχόμαστε, όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, αλλά εμείς σας το λέμε από τώρα, στις 7 το απόγευμα, το κτήμα Γέρο Βασιλείου φιλοξενεί τον Παύλο Παυλίδη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιήση, στη μουσική, με αφορμή το βιβλίο του Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε. Για το βιβλίο του μάλιστα θα μιλήσει ο εκδότης και ποιητής ο Γιώργος Αλισάνογλου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει και ο Παύλος Παυλίδης. Η βραδιά θα κλείσει με ένα μικρό ακουστικό σετ με τον Παύλο Παυλίδη και τον Πάνο Τόλιο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, το Μουσείο Ίνου θα είναι επισκέψιμο από τις 6 έως τις 7 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθημερινά 5 με 7, εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου, τον Λάζαρο, που μας ακούει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάει κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα στην Πολυτεχνείου. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα γύρω από τα δικαστήρια. Δεν ξέρω γιατί τέτοια ώρα, αφού έχουν τελειώσει τα ακροατήρια, αλλά φεύγει και ο κόσμος σιγά σιγά. Ευελπιστώ σιγά σιγά και εσείς απογευματόβραδο πηγαίνουμε να χαλαρώνουν, να πέφτουν οι ρυθμοί. Να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιέρωση και εννοείται θα παίξει. Οπότε θέλουμε τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και όχι μόνο, στο Viber του 102 στα 6930 078 228. Ακολουθούν για το φίλο μου το Χρήστο, με πάρα πάρα πολύ αγάπη, λατρεία θα έλεγα, Ρίφλε.

Empire of the Sun, we are the people. Τέτοιοι μεχοί είμαστε κι εμείς. Υπάρχει, σου λέει, πάντα ένα ρούχο στην καρέκλα που δεν είναι ακριβώς βρώμικο, ούτε και για πλύσιμο, ούτε και καθαρό, ούτε και για ντουλάπα. Απλά ζει εκεί. Ιδιαίτερα αυτή η ζακέτα που τώρα που κρύωσε ο καιρός, που υπάρχει εκεί στην καρέκλα από πέρυσι το χειμώνα ενδεχομένως, είναι σωτήρια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άκου να δεις, το Three Festival επιστρέφει για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από τις 9 ως τις 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το thrift shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια και πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις έως μείον 80% από την αρχική του τιμή. Και τώρα σκεφτόμουν ότι ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κάθε χειμώνα, καλοκαίρι, τέλος πάντων τέτοια εποχή, και ρούχα που δεν τα φοράω ποτέ. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί τα ανεβοκατεβάζω? Έτσι, να πάρουν τον αέρα τους. Συνεχίζω. Στο χώρο του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items που λέμε και στα ελληνικά, και πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο στην επαναχρησιμοποίηση, στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα τα αντικείμενα, σας περιμένει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 9, 10 και 11 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Θα συνεχίσω με το βρετανικό συγκρότημα των Archive, διότι ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία του νέου του single με τίτλο Not In My Name. Το κομμάτι αυτό αποτελεί τον προάγγελο του ομώνυμου νέου τους άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 του Μάρτη του 2027, ζωή να έχουμε. Παράλληλα όμως με το νέο αλμπουμάκι, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2027 και νέα περιοδία, και μάλιστα μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία από τις 7 του Σεπτέμβρη ως τις 16 του Οκτώβρη του χρόνου, ξαναλέω, του 2027, και διαβάζω για πόλεις Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει συμπεριληφθεί ακόμα η Ελλάδα στο επίσημό τους πρόγραμμα. Δεδομένου βέβαια ότι το ελληνικό κοινό είναι από τα πιο πιστά του συγκροτήματος των Archive, και οι Archive, έχω πάει και εγώ σε συναυλία τους εδώ, νομίζω στη Μονή Λαζαριστών, επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας. Πιο πρόσφατες εμφανίσεις είχαν το καλοκαίρι του 2024 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται όμως να προσθεθούν και νέες ημερομηνίες, οπότε τσουπ, μπορεί να παίξει και η Ελλάδα. Μακάρι να παίξει, γιατί εννοείται, και ακόμα καλύτερα να παίξει Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα, γιατί εκεί θα είμαστε για να τους αποθεώσουμε. Λοιπόν, οπότε με Archive και Bullets, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤ3 για το τελευταίο και όλα σημείο της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή συνάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο του Μέντε Νέα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν ως αύριο οι αλλοίς. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη δίκη για τα Τέμπη. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολοκληρή τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

I lost my soul, down by the sea. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σας θυμίζει ενδεχομένως πολλούς από εσάς το έτερος εγώ, φυσικά του Σωτήρη Τσαφούλια. Υπέροχη και η ταινία και η σειρά. Σοκαριστική η ταινία, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Και σοκαριστική και η σειρά είναι η αλήθεια. Και το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι με αφορμή το Ριφιφί, που είναι επίσης ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά που κυκλοφορεί έτσι αυτές τις ημέρες σε ιδιωτικό κανάλι. Το 2025 αρχικά κυκλοφόρησε σε σκηνοθεσία πάλι του Σωτήρη Τσαφούλια. Έκανε πρεμιέρα στις 15 του Δεκέμβρη σε γνωστή φυσικά υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη σειρά και δικαίως γίνεται, διότι ό,τι υπογράφει ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας και ό,τι λέει επίσης, οι δηλώσεις του, τα πάντα όλα, εγώ είμαι μέσα σε όλα με τον Σωτήρη Τσαφούλια, συμφωνώ απόλυτα και στις απόψεις και φυσικά και στο πολύ άρτιο αποτέλεσμα που έχουν και οι σειρές του και οι ταινίες του και με οτιδήποτε καταπιάνεται. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα πάει καλά και η σειρά. Γενικότερα θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι δουλειές οπουδήποτε για να έχει και δουλειά ο κόσμος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ραδιοφωνικές, χαμογελαστές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εθνικής Αμήνης της Ημισκή Λεωφόρο Νίκης είμαστε τώρα στα κόκκινα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και στην Αριστοτέλους, γενικά στο κέντρο υπάρχει μια κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Με Μάικλ Κιγιουανούκα, μα είναι επίθετο αυτό, θα συνεχίσω. Δύσκολο επίθετο να τα λέμε αυτά. Διότι μέσα στον Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Fats και συγκεκριμένα θα το κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Επίσης, σας είχαμε πει για τον καλλιτέχνη ότι μας αποκάλυψε ο ίδιος ότι αναρρώνει από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ευτυχώς ελαφρύ που υπέστη. Γι' αυτό το λόγο δεν ανακοινώνει και περιοδία. Το άλμπουμ του αυτό, μας λέει ο ίδιος, δημιουργήθηκε παράλληλα με το Small Changes του 2024 και για πρώτη φορά μετά από τον ντεμπούτο του το 2012, ο Μάικλ Κιγιουανούκα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την παραγωγή σε αυτόν τον νέο δίσκο Fats στις 23 του Οκτώβρη του 2026.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ζητήσω συγγνώμη στον φίλο ακροατή, φίλη ακροάτρια που δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο διότι έβγαινα στον αέρα. Εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη, και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε, αν όχι και σήμερα και αυτές τις μέρες, στην όμορφη πόλη μας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική παράσταση, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέη, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ως γνωστόν, στις 5 Αυγούστου του 1962, η Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται πλέον οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό μέχρι και σήμερα. Πίσω από την εικόνα της κρύβεται μια γυναίκα μόνη, μια γυναίκα ευάλωτη, και πίσω από αυτήν μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης, αποφασιστικότητας, ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα ταυτόχρονα και λαμπερή αλλά και απελπισμένη. Εκκινώντας λοιπόν από εκείνη τη νύχτα, του θανάτου δηλαδή της Marilyn Monroe, η ζωή της ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις, από μαρτυρίες, με ισχυρούς ανθρώπους του πολιτικού, του καλλιτεχνικού κόσμου, τους γάμους, τις ερωτικές σχέσεις, τα οικεία πρόσωπα που διαπαινούν τη ζωή της. Και σκεφτείτε ότι τι μισό αιώνα και παραπάνω μας απασχολεί ακόμα μέχρι και σήμερα αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, σήμερα ναι μεν δεν προλαβαίνετε διότι είναι στις 7 το απόγευμα, αλλά 5-8, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου διπλή στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Συγκλονιστική ξανά λέω παράσταση, και συγκλονιστική και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ρόλο της Marilyn Monroe. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται η συγκεκριμένη τραγουδίστρια και το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Jagged Little Pill. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το You Ought to Know, το Ironic που ήδη ξεκίνησε η κιθαρίτσα. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι και σιγά σιγά και εμείς χαμηλώνουμε τα φώτα, σβήνουμε ρυθμούς σιγά σιγά όσο πάμε στο βραδάκι.

πάμε να σας δώσουμε και για άλλες ιδέες, έτσι για σήμερα βράδυ Τετάρτη, 7 του Οκτώβριου, ο θρυλικός Μπίλι Κόμπαμ, ο οποίος τώρα διάβαζα και με συνεπήρε, είναι 82 ετών. Μπράβο άνθρωπος να τα χιλιάσει. Και το κουιτέντο του υπόσχονται σήμερα στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη εκρηκτική ενέργεια, δεξιοτεχνία, δυναμικούς ρυθμούς, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο των 61ων Δημητριών, τα οποία ξεκίνησαν ήδη από 1η του Οκτώβρη μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ένας λοιπόν από τους πιο σημαντικούς, από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της Jazz Fusion, ανεβαίνει στη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινούν από 20 ευρώ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Μπίλι Κόμπαμ θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή, αφότου πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, έχεις τώρα χειροκρότημα ή δεν το έχεις πρόχειρο? Δεν το έχεις πρόχειρο. Το Χρήστο το Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Να σας πούμε ότι ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια και αύρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα μου πεις, δεν θέλει μόνο θετική ενέργεια, θέλει και κάτι της παραπάνω. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην αφήσετε τίποτα και κανένα να σας τη σπάσει, να σας χαλάσει τη διάθεση, και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και γεια και χαρά.

0: και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικαταστάσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με το δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν την παρασκευή φαρμάκων με διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου που μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θυμάμαι, και σίγουρα πολλοί από εσάς το θυμάστε, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η χώρα που άνετα έμπαινε σφήνα στη μεγάλη κόντρα μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών. Ποιος θα ξεχάσει τη δρομαία 400 μέτρων, τη θρυλική Μαρίτα Κοχ, που από το 1985 κατέχει το λεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ της αιωνιότητας με χρόνο 47:60. Στο 10 καλλιτεχνικό πατινάζ, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να συγκριθεί, φίλες και φίλοι, με εκείνο το πανέμορφο λουλούδι του δάσους, την Καταρίνα Βιτ, που όταν έβγαινε στον πάγο κρατούσαμε όλη την ανάσα μας και η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ μας αποχαιρέτησε με αυτό το τραγούδι το οποίο έχουμε ως μουσικό χαλί στην εισαγωγή, το τι απέγιναν όλα τα λουλούδια. Οι συμπατριώτες τους από τα δυτικά

έκαναν ό,τι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν, αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο τα κατάφερναν. Οι Ανατολικοί τους περνούσαν σε όλα τα αθλήματα, για την πλάκα τους, και δεν το έκαναν μόνο στα αθλήματα, και στην υγεία, την παιδεία, στις δωρεάν παροχές για όλους. Τώρα που το σκέφτομαι, όσο θα περνούν τα χρόνια, λογικό, θα γινόμαστε όλο και λιγότεροι αυτοί που την προλάβαμε. Τι παράξενο τελικά. Υπάρχουν γενιές που πήγαν κάποια στιγμή στο σχολείο και δεν την έβρισκαν στον χάρτη. Και υπάρχουν και γενιές, να σκεφτείτε, που την είδαν και να γεννιέται και να πεθαίνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με το Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και σήμερα το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας, μια γλυκιά αγκαλιά, στις ακροάτριες και

Τη σημερινή μας εκπομπή την ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το Die Welt verander wir, ένα γερμανικό τραγούδι σε μουσική του Hans Eisler και στίχους του ποιητή Johannes Beher. Ένα τραγούδι που συντέθηκε το 1952 και είναι το τρίτο από τον κύκλο τραγουδιών Neue Deutsche Volkslieder, δηλαδή τα νέα γερμανικά λαϊκά τραγούδια. Ένα άσμα το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κομμάτια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο κέντρο του γερμανικού κράτους με το όνομα Mitteldeutschland, δηλαδή Κεντρική Γερμανία. Στα ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε βρίσκονταν οι προσικές επαρχίες της Πομερανίας, Ανατολικής Προσίας, Δυτικής Προσίας, Άνω και Κάτω Σιλεσίας, καθώς και η ανατολική περιοχή Νόιμαρκ του Βραδεμβούργου. Στην διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, οι σύμμαχοι θα αποφάσιζαν ότι τα μεταπολεμικά πολωνικά σύνορα θα μετακινούνταν δυτικότερα στη γραμμή Όντερ-Νάισε για να αντισταθμιστεί με τον τρόπο αυτό η απώλεια των ανατολικών πολωνικών εδαφών από την Σοβιετική Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, η Γερμανία έχανε τα περισσότερα από τα ανατολικά εδάφη της και η πρώην Κεντρική Γερμανία γινόταν πλέον τον de facto ανατολικό της σύνορο. Τη διάσκεψη της Γιάλτας διαδέχθηκε εκείνη του Πότσταμ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Η ώρα του τέλους της Γερμανίας, όπως την ήξερε τότε ο κόσμος, έφτανε. Μετά το τέλος των μαχών στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αποφάσισαν να χωρίσουν τη Γερμανία σε 4 ζώνες κατοχής. Κάθε χώρα θα είχε τον έλεγχο ενός τμήματος της Γερμανίας μέχρι να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πότσταμ, επιδιωκόταν πλήρης αφοπλισμός και αποστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας. Διάλυση όλης της γερμανικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολεμική παραγωγή. Διάλυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και εξαρτημένων από αυτό οργανώσεων. Διάλυση όλων των ναζιστικών ιδρυμάτων. Αποτροπή κάθε ναζιστικής και μιλιταριστικής δράσης ή προπαγάνδας. Επίσης, οι εγκληματίες πολέμου και όσοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ναζιστικών μέτρων θα συλλαμβάνονταν προκειμένου να δικαστούν. Οι ναζιστές ηγέτες θα συλλαμβάνονταν για να φυλακιστούν. Η παιδεία στη Γερμανία θα έπρεπε να ελέγχεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφονται οριστικά οι ναζιστικές και μιλιταριστικές θεωρίες με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών. Με βάση τη Συμφωνία για το Μηχανισμό Ελέγχου της Γερμανίας, η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τους ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλικής Δημοκρατίας, από τον καθένα, επαναλαμβάνω, στη ζώνη κατοχής του, με βάση τις οδηγίες των αντίστοιχων κυβερνήσεων, καθώς και από κοινού βέβαια για ζητήματα που αφορούσαν τη Γερμανία γενικά. Η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τα μέλη του λεγόμενου Συμβουλίου Ελέγχου. Εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο, θα έπρεπε να υπάρχει η ίδια μεταχείριση του γερμανικού πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο στρατευμένης τέχνης του 1950 που μας έρχεται από την ανατολική πλευρά της Γερμανίας. Το ορατόριο του Μάνσφελτ είναι μια σύνθεση του Ernst Hermann Mayr για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα, βασισμένο σε στίχους του Στέφαν Χέμερλιν. Ήρωας, ένας αθρακορίχος,

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το ορατόριο του Μάνσφελντ, ένα έργο του 1950. Στην περίοδο της κατοχής, σύμφωνα πάντοτε με την Συμφωνία του Πότσταμ, η Γερμανία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε να καθοριστεί κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τους παρακάτω τομείς. Πρώτον, την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας. Δεύτερον, την αγροτική οικονομία, δασοκομεία και αλεία. Τρίτον, τους μισθούς, τις τιμές και κανόνες διανομής των προϊόντων στον πληθυσμό. Τέταρτον, το πρόγραμμα των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Πέμπτον, το χρηματικό και τραπεζικό σύστημα με τους συγκεντρωτικούς φόρους και δασμούς. Έκτον, τις επανορθώσεις και την εξάλειψη του πολεμικού βιομηχανικού δυναμικού. Και έβδομον, τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Με δεδομένη τη στάση των Δυτικών, που όπως κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή η Σοβιετική Ένωση, άφηνε ανέπαφο το βαθύ χιτλερικό κράτος, την ίδια ώρα που προστάτευε τους εγκληματίες πολέμου. Την ίδια ώρα εκείνη η γνώμη απαιτούσε ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στις δυτικές ζώνες. Κάπως έτσι, στα τέλη του 1946, σε ένα δημοψήφισμα στο κρατήδιο της Έσης, το 72% των ψηφοφόρων ψήφισαν το πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιών σε κοινή ιδιοκτησία. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση απαγόρευσε την έκδοση σχετικών νόμων για να ακολουθήσουν η Αγγλική και η Γαλλική Στρατιωτική Διοίκηση. Πολύ γρήγορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, μαζί με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες γερμανούς πολιτικούς, περνούν πλέον στην κρατική ένωση των δυτικών ζωνών. Και το 1947, η Αμερικανική και η Βρετανική ζώνη κατοχής προχωρούν σε διζωνία με ένα οικονομικό συμβούλιο, όπου τον τόνο έδιναν πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, που έπαιρνε όλο και περισσότερες κρατικές αρμοδιότητες.

Το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου είχε πεθάνει, απλά δεν το ήξερε. Όλα τελείωσαν για πάντα το Μάρτι του 48, όταν και συνεδρίασε για τελευταία φορά. Και τον Ιούνιο, οι στρατιωτικοί διοικητές από Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία, ανήγγειλαν μια χωριστή νομισματική πλέον μεταρρύθμιση που ήταν η εισαγωγή του προσανατολισμένου στο δολάριο Μάρκου. Η διαχωριστική γραμμή προς τη Σοβιετική Ζώνη γινόταν πλέον τόσο νομισματικά όσο και πρακτικά κρατικό σύνορο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στον Παραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Μέντενεα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοιείς. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Είστε πάντα συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, στους 102 των FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε μια φορά ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αξίζει, ξέρετε, σπάει τη μοναξιά του στούντιο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, στην Τατιάνα μας μια γλυκιά καλησπέρα, στην φίλη μας την Παναγιώτα. Θέλω να πιστεύω, Παναγιώτα, ότι το τόσο όμορφο φθινοπορεινό αττικό απόγευμα που μας περιγράφεις γίνεται ακόμη πιο ωραίο με τη συντροφιά εδώ, τη ραδιοφωνική. Τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη να χαιρετήσουμε στην Νεάπολη. Τον φίλο τον Γιώργο, τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο κάπου εκεί στα ξένα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Με το τραγούδι «Das Lied vom Vaterland», δηλαδή το τραγούδι της πατρίδας, ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτός ο κύκλος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, φίλες και φίλοι. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι γερμανικό, ουσιαστικά είναι σοβιετικό, πρωτοακούστηκε στην ταινία «Τσίρκο» του 1936. Έχει τη δικιά του ιστορία. Από το 1939 οι πρώτες συγχορδίες που παίζονται σε βιμπράφωνο ήταν το επίσημο σήμα παύσης του Ράδιο Μόσχα. Βέβαια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τραγούδι μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Η γερμανική διασκευή που ακούσαμε ήταν του Έριχ Βάινερτ. Οι Σοβιετικοί βρέθηκαν πρωτετελεσμένων. Στις 23 Ιουνίου του 1948, η Σοβιετική Στρατιωτική Διοίκηση προχώρησε και αυτή από την πλευρά της σε νομισματική μεταρρύθμιση, αντικαθιστώντας το Reichsmark με το Ανατολικό Γερμανικό Μάρκο. Οι Δυτικοί ανταπαντούν και μία ημέρα αργότερα επιβάλλουν την εισαγωγή του Δυτικό Γερμανικού Μάρκου και στο Δυτικό Βερολίνο. Εδώ όμως θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Θα δούμε το γιατί. Στο Βερολίνο υπήρχε ελευθερία κίνησης προσώπων και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις του Δυτικού Βερολίνου μπορούσαν ανενόχλητοι να αγοράζουν πολύ φθηνότερα τα προϊόντα όταν περνούσαν στο Ανατολικό Βερολίνο. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να κυκλοφορούσαν στην Θεσσαλονίκη δύο νομίσματα. Το ευρώ και η τουρκική λίρα. Ή για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, φανταστείτε τη Νέα Υόρκη στην οποία κυκλοφορεί το δολάριο και το ρούβλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καθεστώς λειτουργήσε εντελώς αποδιαρθρωτικά στις όποιες προσπάθειες παραγωγικής ανοικοδόμησης της ανατολικής πλευράς. Σκεφτείτε πως μία παρόμοια κατάσταση θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα ακόμη και αν προέκυπτε μεταξύ δύο καπιταλιστικών οικονομιών, έτσι, πόσο μάλλον μεταξύ μιας αδρά στηριζόμενης από παντού καπιταλιστικής οικονομίας και μιας επιφορτισμένης με αποζημιώσεις σοσιαλιστικής κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Κάπως έτσι οι Δυτικοί κατάφεραν να προκαλέσουν τη λεγόμενη κρίση του Βερολίνου, που με τη σειρά της γεννούσε πλέον τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης που οδήγησε στη διάσπαση της πόλης. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί
εγκαταλείπουν το Δημαρχείο του Βερολίνου και εγκαταστήθενται στην συνοικία Σίνμπεργκ, αυτοπροσδιοριζόμενη ως εξουσία του Δυτικού Βερολίνου. Μετά από αυτό, το Νοέμβριο του 1948 σχηματίζεται στον Σοβιετικό τομέα ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Φρίντριχ Έμπερτ πρώτο δήμαρχο. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1948, είχε συγκροτηθεί σε σώμα στη Βόνη της Δυτικής Γερμανίας από απεσταλμένους αντιπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατηδίων των δυτικών ζωνών κατοχής ένα κοινοβουλευτικό συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο το Μάη του 1949 ψήφισε σύνταγμα, τον βασικό νόμο για την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε τον όρο. Το Σεπτέμβριο του 1949 σχηματίζεται κυβέρνηση πλέον με τον χριστιανοδημοκράτη Κόνραντ Αντενάουερ καγκελάριο. Είχε ήδη συντελεστεί η διάσπαση της Γερμανίας. Και όπως είχαμε δει, είχε προηγηθεί η διάσπαση του Βερολίνου. Οκτωβρίου του 1949. Σε μια άμεση απάντηση στον τομέα του Βερολίνου που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με την διάσκεψη του Πότσταμ, συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των οργανώσεων που δρούσαν στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και ιδρύουν την Ανατολική Γερμανία ή αλλιώς την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Αλλά η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας είχε στο εσωτερικό της και μάλιστα στην πρωτεύουσά της ένα τμήμα, το Δυτικό Βερολίνο, το οποίο εμφανιζόταν ως ξεχωριστικό κράτος με καπιταλιστική οικονομία και βέβαια με δικό του στρατό. Ήδη η κυβέρνηση Αντενάουερ είχε αρχίσει να εξοπλίζει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στοχεύοντας την είσοδό της στον ΝΑΤΟ που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1949. Στροφή στα μουσικά ακούσματα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1976 να ακούσουμε το Altvienbaum, δηλαδή παλιό σαν δέντρο, από ένα από τα πιο φημισμένα ροκ συγκροτήματα της Ανατολικής Γερμανίας, τους Πάχτης.

ακούγοντας τέτοιες συνθέσεις, όπως θα είναι και οι επόμενες, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο φθηνή ήταν η προπαγάνδα του δυτικού κόσμου, εγώ θυμάμαι προσωπικά, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, ένα από τα φοβερά σλόγγαν της εποχής, ότι στην Ανατολική Ευρώπη όχι απλά δεν γράφουν ροκ, δεν επιτρέπουν τίποτα που να έχει σχέση με την pop και τη ροκ, για να μην μολυνθεί έτσι πολιτισμικά ο σοσιαλισμός. Στις 10 Οκτωβρίου του 49 η εξουσία στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας παραδίδεται επισήμως από την Σοβιετική Ένωση στην κυβέρνηση της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας. Και στις 11 του μήνα ο Βίλχελμ Πικ ορκίζεται πρώτος πρόεδρος. Παρά την ολική ρήξη, οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί, επισήμως πλέον Ανατολικογερμανοί, πιέζουν σταθερά για την εφαρμογή ακόμη της συνθήκης του Πότσταμ και την μη διαίρεση της Γερμανίας όπως προβλεπόταν εκεί. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, στις 23 Μαΐου διατυπώνουν επισήμως την πρόταση για δημοψήφισμα όλων των Γερμανών, έτσι ώστε να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους για αυτό που είχε ήδη διακηρυχθεί στο πόσμα, δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας Γερμανίας. Οι δυνάμεις ελέγχου των δυτικών κρατών αμέσως απαγόρευσαν το δημοψήφισμα στις δικές τους ζώνες. Από την πλευρά τους, οι Ανατολικογερμανοί και οι Σοβιετικοί, που σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους έβλεπαν την ίδρυση της Ανατολικής Γερμανίας ως πρώτο βήμα για την δημιουργία της ενιαίας χώρας, επιμένουν, αλλά απλώς επιμένουν. Και το λέμε αυτό γιατί ο καιρός θα περνούσε και η Γερμανία θα παρέμενε διαιρεμένη. Το 1952 το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα ζήτησε να εγκριθεί με δημοψήφισμα το αίτημα της ενιαίας Γερμανίας, εκ νέου. Τα δυτικά κράτη όμως αντιστάθηκαν και αυτά εκ νέου στεναρά. Την ίδια χρονιά ο Στάλιν στέλνει στον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε την επανένωση της Γερμανίας σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα στο Πότσταμ, απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος, απόδοση δημοκρατικών δικαιωμάτων και δημιουργία εθνικού στρατού του ενιαίου πλέον κράτους. Ο μόνος όρος του Στάλιν για όλα αυτά ήταν η δήλωση ουδετερότητας της ενιαίας Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση των περισσότερων ιστορικών της εποχής αλλά και μεταγενέστερα, ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά, η Δύση εξακολουθεί να αρνείται. Αντενάουερ, Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι συνεχίζουν στην ίδια γραμμή απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που προαναφέραμε και μάλιστα ο ίδιος ο Αντενάουερ ανοιχτά δηλώνει ότι προτιμούμε να ελέγχουμε εξ ολοκλήρου τη μισή Γερμανία παρά κατά το ίμιση ολόκληρη τη Γερμανία. Βέβαια όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αντενάουερ, ήξεραν ότι εκ των προτέρων δεν μπορούσε να υπάρχει μια Γερμανία και γενικά ένα κράτος κατά 50% καπιταλιστικό και κατά 50% σοσιαλιστικό, έτσι. Το κράτος, ιδεολογικά, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, δεν πάβει να είναι η οργανωμένη, θεσμοθετημένη βία της τάξης που κυριαρχεί και ασκεί την πολιτική εξουσία. Στην περίπτωση της Γερμανίας το δίλημα ήταν τεράστιο. Ή θα ήταν κράτος του κεφαλαίου ή θα ήταν κράτος της εργατικής τάξης. Ή θα ήταν ένα κράτος καπιταλιστικό ή ένα κράτος σοσιαλιστικό. Τρίτος δρόμος δεν υπήρχε. Με λίγα λόγια, και αυτό το ενιαίο γερμανικό αποστρατιωτικοποιημένο, αποναζιστικοποιημένο, δημοκρατικά οργανωμένο κράτος όπως είχε περιγραφεί στο πρωτόκολλο του Πότσταμ,
θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τον ταξικό του χαρακτήρα. Τότε δεν έγινε, ούτε βέβαια και μετά. Η ασυλία των δυτικών σε εγκληματίες πολέμου, αλλά και η διατήρηση δομών και προσώπων του χιτλερικού κράτους, με στόχο να διατηρηθεί ανέπαφη, άθικτη η εξουσία του κεφαλαίου σε πολλές περιοχές και των δυτικών ζωνών κατοχής, ήταν η μεγάλη, η πιο σκληρή διαχωριστική γραμμή με των δύο πλευρών. Άλλωστε θα το δηλώσει και ο Βρετανός αξιωματούχος Σερ Ορμ, ότι αν παραμελήσουμε αυτό το καθήκον, δηλαδή τη δημιουργία αντισοβιετικού μπλοκ από τις δυτικές ζώνες, η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι τι, κομμουνισμός μέχρι το Ρήνο.

Και κάπου εκεί, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 1961, το δυτικογερμανικό στρατιωτικό περιοδικό Wer Weissen Klaftig Rundschau διακηρύσει ανοιχτά τα σχέδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γράφει επιλέξη. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της Δύσης για απόδυση της Ανατολής, μας απομένει μόνο η δυνατότητα της βίαιης αλλαγής του status quo. Λίγες μέρες μετά, ο δυτικογερμανός υπουργός Ernst Lohmer σπέβδει στο δυτικό Βερολίνο για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέμου. Ταυτοχρόνως, Σαμποτέρ βάζουν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερολίνου, όπως στον σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και βέβαια στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Μόνο τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, του 1961 δηλαδή, σημειώθηκαν 105 προκλήσεις δυτικών στα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Τα δυτικά τάγκς ανάβουν τις μηχανές τους και περνούν την πύλη του Βραδεμβούργου, μπαίνοντας ουσιαστικά στο έδαφος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άλμπατρος». Το πουλί που δεν μπορεί να κλείσει τα φτερά του. Θα θυμάστε μάλιστα το «Άλμπατρος» ήταν το παρατσούκλι του Μίκαελ Γκρος, του δυτικογερμανού βέβαια μεγάλο κολυμβητή της δεκαετίας του 70 και του 80. Το «Άλμπατρος» λοιπόν μας έρχεται από το 1979 από το συγκρότημα της Ανατολικής Γερμανίας «Κάρατ». Μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου του 1961, τα σοσιαλιστικά κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας εκδίδουν ανακοινοθέν, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπονομευτικές προσπάθειες στα δυτικο-βερολινέζικα σύνορα πρέπει να αναχαιτιστούν με στόχο την αξιόπιστη φύλαξη και πραγματικό έλεγχο στην περιοχή γύρω από το Δυτικό Βερολίνο. Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου, η Λοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας θεμελιώνει διακριτά κρατικά σύνορα με την έναρξη της ανέγερσης του αντιφασιστικού προστατευτικού τείχους, όπως ήταν το επίσημο όνομα αυτού που εμείς γνωρίσαμε ως τείχους του Βερολίνου. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Ίνκα και ένα τραγούδι τους του 1989, τον Νέμπελ, που σημαίνει «Ομίχλη», σε ένα παραπλήσιο στυλ, μιας και η Ίνκα ήταν ως επιτοπλίστων παιδιά της synth disco, όπως είχε χαρακτηριστεί την εποχή εκείνη. Από πού τα παιδιά? Από πού αλλού? Από την Ανατολική Γερμανία. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αιρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και την υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποίησεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποίησεων έως σήμερα, έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουέζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί, άνεμοι αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, το Fade Out. Σήμερα Δετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαβίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Μετά τον Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για τη δυναμός Δρέσδης εκεί, τη δυναμό Βερολίνου, όλες τις ανατολικογερμανικές ομάδες και μας θύμισε την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας. Ξέρετε, ο Θανάσης μπαίνει με ένα τουπέ στο ραδιόφωνο και μας ανακοινώνει τι ιστορική αναδρομή θα κάνει, τι αφιέρωμα θα έχει η εκπομπή του και μάλιστα όσο δεν είναι στο στούντιο, μας λέει να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε και εμείς που είμαστε έξω και στο διάδρομο και περιμένουμε λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή τι θα γίνει. Όσο δε ακούτε τραγούδια, βγαίνει και μας ελέγχει, άμα κάνουμε αυτό που μας λέει. Είναι τέτοιο. Οπότε μετά από όλο αυτό και την Ανατολική Γερμανία, ήρθαμε εδώ να προσγειωθούμε ξανά στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγματικότητα. Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκεί και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επίσης αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Ενδέχεται πορεία να έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και επίσης Άρης ξεκινά πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο. Αυτή τη φορά για το Eurocup, Μπούργος αντιμέτωπη υπό το βλέμμα και του μεγαλομετόχου, του Ρίτσαρντ Τσιάο, αλλά και του θρύλου Νιγκάλη, στο όνομα του οποίου έχει το γήπεδο. Θα σας ενημερώνουμε για όλα, μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο νέος δείκτης παγκόσμιων πόλεων της Oxford Economics αξιολογεί τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι δύο μεγαλύτερες βέβαια, αλλά ας δούμε λίγο αναλυτικά τι αξιολογεί και ποιες, σε τι θέση βρίσκονται οι ελληνικές πόλεις. Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας 5 κατηγορίες: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση. Η πρώτη πόλη στον κόσμο βάσει αυτών των κριτηρίων είναι η Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Δουβλίνο, Βοστόνη, Σαν Χωσέ, Τόκιο και Ζυρίχη η πρώτη δεκάδα. Οι δύο ελληνικές πόλεις, η Αθήνα λοιπόν, είναι στην θέση 252. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, βέβαια ξεπερνά τουλάχιστον 748 πόλεις. Από τις 5 κατηγορίες που συνυπολογίζονται, υπερτερεί στην ποιότητα ζωής, είναι 201η στη θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Τώρα πόσο ποιότητα ζωής στην Αθήνα δεν ξέρω, φαντάζομαι σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η διακυβέρνηση και τα οικονομικά είναι αδύναμος κρίκος, 348 και 347 αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη λοιπόν, Θεσσαλονίκη, οικονομικά και ανθρώπινο κεφάλαιο είμαστε κάτω από τον μέσο όρο. Χάνουμε εκεί, 576 και 739 οι θέσεις. Η ποιότητα ζωής μπορεί να σώζει ενδεχομένως την κατάσταση, εκεί είμαστε 325 θέση, συνολικά όμως είμαστε στην 439. Τώρα τι ποιότητα ζωής έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που για να κάνουμε ένα μπάνιο θέλουμε μια ώρα να πάμε στη Χαλκιδική, κουνάει το χέρι ο Κώστας, πράσινο δεν έχει, τα χώρο στάθμευσης δεν έχει, δεν θέλουμε μια ώρα να πάμε για μπάνιο στη Χαλκιδική και άλλες 5 να γυρίσουμε, δεν ξέρω που τη βρήκαν την ποιότητα ζωής. Όποιος θέλει ποιότητα ζωής, νομίζω τη σημερινή εποχή πρέπει να πάει σε μια μικρή πόλη ή σε ένα μεγάλο χωριό για να απολαύσει ποιότητα ζωής. Η πόλη πλέον δεν ενδείκνυται γι' αυτό.

θυμάστε την περίοδο του COVID που όλοι γίναν ξαφνικά εξαιρετικά φιλόζωοι προκειμένου να έχουν μια αφορμή να βγαίνουν έξω από το σπίτι βγάζοντας τα ζώα τους βόλτα. Λοιπόν, κάτι έγινε τότε, φαίνεται, και αν και πολλοί στη συνέχεια δεν αποδείχθηκαν τόσο φιλόζωοι, οι περισσότεροι έμειναν με τα ζώα αυτά και αυτό είναι καλό. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία πλατφορμών που έχουν αγορές τροφή, δείχνουν ότι ο τζίρος για τα κατοικίδια αυξήθηκε κατά 21% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυξήθηκε και η μέση ημερήσια δαπάνη αναχρήστη, μεγάλη αύξηση 375% στις κλινικές και στις ιατρικές διατροφές για τα ζώα και μεταφορά των κατοικίδιων, ο τζίρος αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε κατά 130%. Οι σκύλοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αγορές αυτές, ωστόσο ο τζίρος στα προϊόντα για γάτες παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση, οι σκύλοι 200% τα προϊόντα για σκύλους και τα προϊόντα για γάτες στα 300%. Φαίνεται ότι οι φίλοι της γάτας, όπως ο Κώστας, όπως εγώ και οι δύο γάτες έχουμε στα σπίτια μας, είναι περισσότερο φαν των ζώων, όχι περισσότερο φαν, δεν έχει, αλλά ξοδεύουν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε το βρίσκω λογικό, για θηλυκά ξοδεύεις περισσότερο, έτσι δεν είναι Κώστα? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, επιστρέφουμε εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επιθέσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξέρετε, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ στην παρέα, συντονισμένη και σήμερα στον 102-693-0078-228. Είναι ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε πρόστιμο ακόμα και αν έχετε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το τελευταίο διάστημα που έχει αυστηροποιηθεί αυτός, υπάρχει ακόμα και αυτή η περίπτωση. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο οδηγός και αυτό το ρημάδι που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και αν είσαι σταματημένος στο φανάρι και πιάσεις το κινητό για να δεις ένα μήνυμα, κάτι που χτύπησε εκείνη την ώρα, μια ειδοποίηση, μπορεί να τιμωρηθείς με πρόστιμο, και το πρόστιμο δεν είναι λίγο, 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν λέει ακριβώς πως η χρήση κινητού επιτρέπεται κατά την οδήγηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν βρίσκεται σε θέση για ανοιχτή ακρόαση ή πλοήγηση ή χρησιμοποιείται μέσω ασύρματου συστήματος επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον ορισμό της ακινητοποίησης, που λέει ότι η στάση ορίζεται ουσιαστικά ως η ακινησία που απαιτείται για επιβίβαση, αποβίβαση ή φορτοεκφόρτωση. Από την έννοια της στάθμευσης εξαιρείται ρητά η ακινητοποίηση που γίνεται επειδή ο οδηγός πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν σταματήσετε σε διάβαση, σε κόκκινο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά κανόνα οδικής κυκλοφορίας, το κινητό μην το πιάσετε στο χέρι. Μπορεί να σας βεβαιώσει πρόστιμο οποιοδήποτε όργανο της τάξης σας δει να το κάνετε. Ακόμα και αν δεν είναι ο τροχονόμος που ελέγχει εκείνη την ώρα την κυκλοφορία, αλλά είναι ένας μοτοσυκλητιστής, ένα περιπολικό που πέρασε δίπλα σας και σας είδε. Γι' αυτό το κινητό δίπλα, τσέπη, στο ταμπλό, οπουδήποτε που να μην σας απασχολεί. Τα χέρια στο τιμόνι, λέει ο Κοκ, όποια και αν είναι η οδηγία, αν ακολουθήσετε αυτό, τα χέρια στο τιμόνι, είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσετε μπελάδες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Στο μικροσκόπιο των Ισπανών μπήκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με ένα άρθρο για την αφεντιά του και για να μπαίνει στο μικροσκόπιο των Ισπανών. Πολύ φοβάμαι, ή μάλλον δεν φοβάμαι, μια χαρά είναι. Θα ακούσουμε σιρήνες και από εκεί. Μετά, αλλά έχει πολύ λίγο καιρό που παίζει στην Ντόρτμουντ, θα το δούμε. Το άρθρο πάντως έχει τίτλο «Κωνσταντίνος Καρέτσας συν Μιέδο, χωρίς φόβο». Σημαίνει αυτό. Μια φράση που συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, όπως αναλύουν οι Ισπανοί, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα ιδιαίτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από τον ντεμπούτα του στα 16 του χρόνια στο Βελγικό Πρωτάθλημα μέχρι τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος στα 17, αναφέρεται στην απόφαση του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και όχι το Βέλγιο, παραθέτοντας μια δήλωση του ίδιου που λέει ότι ναι μεν ένιωθε τιμή όταν αγωνιζόταν με το Βέλγιο, αλλά αισθανόταν περισσότερο Έλληνας και γι' αυτό αποφάσισε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, και το ισπανικό άρθρο αναλύει το παιχνίδι του. Και μάλιστα λέει ότι πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο επιθετικό που κινείται δεξιά και του αρέσει, τον περιγράφουν περισσότερο ως ένα δημιουργικό μεσοεπιθετικό παρά ως εξτρέμ. Στέκονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τους διαθέσιμους χώρους, πώς υποδέχεται την μπάλα, χαμηλό κέντρο βάρους, προσποιήσεις και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και το δεξί του πόδι, την αντίληψη, τη φαντασία, την τελική πάσα και την ικανότητά του να αλλάζει ρυθμό. Μάλιστα τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιεί την τρίπλα αποκλειστικά για να περάσει έναν αντίπαλο, αλλά για να αποφύγει και την πίεση. Επισημαίνουν φυσικά και τα αρνητικά σημεία, τα οποία σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι ότι δεν συμμετέχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη, ωστόσο όπως λένε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και μάλιστα τεράστιο. Το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο λένε είναι ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Έλληνας Άσος άλλωστε έχει πει ότι ο πατέρας του τον παρότρινε όταν ήταν μικρός να μην σταματήσει ποτέ να τριπλάρει παρά τις οδηγίες των προπονητών. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και η τρίπλα είναι ένα από τα καλύτερα θέαματα του ποδοσφαίρου μετά τον γκολ. Οπότε όταν βλέπεις παίκτες σαν τον Καρέτσα και σαν τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να κάνουν μαγικά πράγματα κολλώντας την μπάλα στο γήπεδο, αξίζει ο κόπος. Ας κάνουν και μια ενέργεια παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω, ας χάσουν και μια φορά την μπάλα, δεν πειράζει.

0: Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Κωνσταντίνα και στη Στέλλα που έστειλαν μηνύματα εδώ στο 693-0078-228 και εύχονται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα εδώ. Την παρέα μας θα είμαστε μαζί ως τις 10 και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Άρης Μπούργος είναι 26-14. Ο αγώνας ξεκίνησε με 23 λεπτά καθυστέρηση και αυτό γιατί ήταν η πρεμιέρα του Άρη εντός έδρας στο EuroCup με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικά πανηγυρικό κλίμα. Είπαμε παρουσία και Ρίταρ Τσιάο και Νίκο Γκάλι. Έπεσαν τα γνωστά κεντρινόμαυρα χαρτάκια με την έναρξη του αγώνα στο παρκέ με αποτέλεσμα ο αγώνας να καθυστερήσει 23 ολόκληρα λεπτά για να ξεκινήσει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής και τώρα τι. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα πάρει το φανέλα με το νούμερο 10. Παρόλο ότι η Εθνική Αργεντινής θα ήθελε πάρα πολύ να αποσύρει αυτή τη φανέλα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μια πρακτική που είναι πολύ συνηθισμένη στο μπάσκετ και δει στο αμερικάνικο να αποσύρονται φανέλες των οποίων... τις οποίες φορούσαν άνθρωποι που ήταν θρύλοι με τις ομάδες τους. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως φαίνεται η FIFA κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών της και των συνομοσπονδιών, στην οποία ανήκει και η Αργεντινή, οι εθνικές ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν συνεχόμενους αριθμούς για κάθε παίχτη της αποστολής. Στο παγκόσμιο κύπελο το τελευταίο, οι αποστολές αποτελούνταν από 26 παίκτες, πράγμα που σήμαινε ότι οι αριθμοί έπρεπε να είναι από το 1 μέχρι το 26. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να αποσύρει αυτή τη φανέλα με το νούμερο 10 προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ωστόσο, το αίτημά της είχε απορριφθεί από τη FIFA και εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, στο οποίο δεν θα αγωνιζόταν ο Μαραντόνα, είχε πάρει τη φανέλα τότε με το 10 ο Αριέλ Ορτέγκα. Τώρα ποιος θα το πάρει? Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υποψήφοι στην Εθνική Αργεντινής. Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας είπε θα περιμένουμε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι του ΛΕΟ που ήταν χθες και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δυνιάδε bugün.

Ο Χρήστος Χατζημίσης ετοιμάζεται να έρθει για να εκφωνήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αυτό τον 9 για την ενημέρωσή σας και εμείς ερχόμαστε σε λίγο για την δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο προς τιμήν του, ενώ πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοιείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην Νικήτη Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνιο όπου σκότωσε ένα αμνοερίφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες μέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνεζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Και νωρίτερα σας λέγαμε για το Λιονέλ Μέση και το τελευταίο του αντίο και τι θα γίνει με τη φανέλα με το νούμερο 10. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι έπαθε ένας φίλος της Αργεντινής, ο οποίος ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά αυτό τον τελευταίο χορό του διάσημου ποδοσφαιριστή με την φανέλα της Αργεντινής. Λοιπόν, ο τύπος ετοιμαζόταν να μπει στο γήπεδο μαζί με την φανέλα της Αργεντινής. Λοιπόν, ο τύπος ετοιμαζόταν να μπει στο γήπεδο μαζί.

νεαρός, εξήγησε πώς είχε συμβεί αυτό. Καταρχάς ήταν διακαής του πόθος να δει το τελευταίο αγώνα του Μέση και έτσι έφτασε να πληρώσει για δύο εισιτήρια, το δικό του και της καλής του, 800 ευρώ συνολικά, 400 και 400. Όταν λοιπόν έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από εκεί, είχε ένα καυγά με τη φίλη του, γιατί η φίλη του είχε δει ένα μήνυμα στο κινητό του από μια κοπέλα. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Χτυπιέται ο Κώστας. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα, ωστόσο ψύχρεμα το πήρε αυτή αρχικά, αλλά μόλις έφτασαν στο γήπεδο απ' έξω και ετοιμαζόταν να μπουν, πήρε το δικό του εισιτήριο, το έκανε 1000 κομμάτια, το πέταξε και αυτή μπήκε κυρία στο γήπεδο για να δει τον αγώνα. Μάταια ο τύπος προσπαθούσε να πείσει τους φύλακες ότι κοιτάξτε, να το έχω το εισιτήριο, το barcode δεν διαβαζόταν. Οι δε αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το περιστατικό, αφού πρώτα έμειναν έκπληκτοι στη θέα του σκισήματος, στη συνέχεια πέθαναν να γελάνε.

την Ισπανία να χάνει. Ναι. Και όμως η Ισπανία με 3-3 νίκες στο Nations League εναντίον σε Αγγλίας, Κροατίας και Τσεχίας έχει να χάσει εδώ και 3,5 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που η Ισπανία γνώρισε την Ήτα σε επίσημη αναμέτρηση 90 λεπτών ήταν στις 28 Μαρτίου του 2023. Πάνω από 3,5 χρόνια λοιπόν. Και ποιος την νίκησε, ποιο μπορείτε να φανταστείτε. Η Σκωτία. Είχε επικρατήσει η Σκωτία 2-0 εντός έδρας και ο Σκοτ Μακτόμινεϊ είχε πετύχει και τα δύο τέρματα της ομάδας του. Ήταν για τα προκριματικά του Euro 2024 ο αγώνας αυτός. Η Ισπανία τότε είχε καταλάβει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου και η Σκωτία τη δεύτερη. Λίγους μήνες μετά η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και από τότε δεν έχει καταφέρει ουδέ μία ομάδα να επικρατήσει απέναντί της.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φεβρουαρίου 2027 και όσοι είστε λάτρεις του Stanley Kubrick σημειώστε αυτή την ημερομηνία, καθώς θα βγουν σε δημοπρασία διάφορα αντικείμενα του διάσημου σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 χρονών. Ανάμεσα σε αυτά, το τσεκούρι που κρατούσε ο Τζακ Νίκολσον στη θρυλική κινηματογραφική λάμψη, μεταφορά του βιβλίου του Stephen King στον κινηματογράφο, εκεί όπου ο Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του Τζακ Τόρανς χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέγοντας μία από τις πιο γνωστές ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου, «Here's Johnny». Σύμφωνα με τον Guardian, το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας βγαίνει για πρώτη φορά στο σφυρί, τιμή εκκίνησης μεταξύ 30 και 50 χιλιάδων λιρών. Ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία είναι τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν στην ίδια ταινία οι δίδυμες αδελφές που καλούσαν τον γιο του Τόρανς Ντάνι να παίξει μαζί τους, μια κλακέτα από τα γυρίσματα και διάφορα άλλα. Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει όμως την υψηλότερη τιμή υπολογίζεται ως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρίου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του 2001, Οδύσσια του Διαστήματος, και δικαιολογώντας την τιμή, οι άνθρωποι που το βγάζουν στη δημοπρασία λένε ότι αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Άλλωστε το φιλμ δεν είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Από τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα με σημειώσεις από τον ίδιο το συγγραφέα, σχέδια, εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ταινίας Σπάρτακος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίοι και στη Θεσσαλονίκη. Αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε, πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media. Και όταν λέω να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media, το κυριολεκτό, γιατί κινδυνεύετε μέχρι και με θάνατο. Καλησπέρα στην Ιωάννα ή καληνύχτα. Τι να πει, λέει καλησπέρα ή καληνύχτα. Καλησπέρα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Καληνύχτα μετά τις 12 που θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Όταν θα φεύγει δηλαδή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα του λέμε καληνύχτα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε, θα είμαστε εδώ στις 10 και στη συνέχεια θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Λοιπόν, ένας 24χρονος λοιπόν, ο οποίος είναι από τη Σρι Λάνκα και ζει στη Σαουδική Αραβία, έκανε ένα σχόλιο με το οποίο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Για το οποίο μάλλον κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο. Στη Σρι Λάνκα κυκλοφόρησε βίντεο από περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός Ινδουιστικού προσκυνήματος. Ένας νεαρός μουσουλμάνος φαίνεται να κλωτσάει ένα σκύλο που ακολουθούσε προσκυνητές. Προκάλεσαν τη δράση το περιστατικό, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα βίντεο, σε οποιαδήποτε δηλαδή βίντεο στα social media. Κάποια στιγμή ο 24χρονος από τη Σρι Λάνκα που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για δουλειά έκανε ένα σχόλιο προσβλητικό για μια Ινδουιστική θεότητα και παρόλο που το σχόλιο διαγράφει και ο ίδιος μετά ανέβασε βίντεο με το οποίο ζητά συγγνώμη, υπήρχε ένα screenshot το οποίο τον καταρχάς τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 700.000 ευρώ, καθώς η υπόθεση αρχικά είχε αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος. Η υπεράσπιση του νεαρού όμως άσκησε έφεση, ζητώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το εφετείο δέχτηκε το αίτημα της εισαγγελίας, γιατί η εισαγγελία άσκησε δική της έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή και η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αδίκημα βάσει της σαρίας, με αποτέλεσμα η ποινή να μετατραπεί σε θάνατο. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και έκτοτε η οικογένειά του δεν έχει καμιά είδηση για τον ίδιο. Η μητέρα του απέθυνε δραματική έκκληση για συγχώρεση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιχειρεί να εξασφαλίσει βασιλική χάρη από τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για να μην τον εκτελέσουν. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία εκτέλεσης, ωστόσο τα ίχνη του έχουν χαθεί. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι έχει προηγηθεί το 1992, τότε την τελευταία εκτέλεση για βλασφημία στη Σαουδική Αραβία. Ένας 23χρονος είχε αποκεφαλιστεί τότε δημόσια γιατί είχε καταδικαστεί για προσβολή του Θεού. Ζούμε στο 2026.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out,
0: fade out. Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Νατάσα. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Καλό βράδυ από την Καβάλα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Και όπως φαίνεται, οι εξώσεις πλέον με τις τιμές των διαμερισμάτων στα ύψη έχουν δυσκολέψει. Ένας άντρας στο Λονδίνο διεκδικεί αποζημίωση έως και 100.000 λίρες, γιατί όπως υποστηρίζει, όταν ήταν μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από έντονους θορύβους και διαπίστωσε ότι συντρίμια έπεφταν στο διαμέρισμά του από μια τρύπα στην οροφή, καθώς συνεργείο έφτασε εκεί και άρχισε να προσπαθεί να κατεδαφίσει ή τουλάχιστον να κάνει εργασίες στο σπίτι που ο ίδιος έμενε. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν ανοίγματα στη στέγη, το μπάνιο και ένα στο μπάνιο και σε ένα από τα υπνοδωμάτια, ενώ και η εξωτερική είσοδος είχε σφραγιστεί με σανίδες και λουκέτο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε συμφωνία να μένει στο συγκεκριμένο σπίτι χωρίς να καταβάλει ενίκιο, αλλά ως φύλακας του ακινήτου. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, ότι ο τύπος δεν κατέβαλε ενίκιο, δεν είχε καμιά συμφωνία για χρήση του ακινήτου και δεν διέθετε δικαίωμα από προστασία έξωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης στο 25ο λεπτό του αγώνα προηγείται με 61-41 της Μπούργος και το NBA η pre-season ξεκίνησε και ο Δε Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για 24η χρονιά να αγωνιστεί στα αμερικανικά γήπεδα. Στοχεύουν οι Sixers, η ομάδα στην οποία έχει μεταγραφεί στο πρωτάθλημα έχοντας κορυφαίους μπασκετμπολίστες και στα 41 του χρόνια λοιπόν προετοιμάζεται για μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Ωστόσο σύμφωνα με το ESPN ο LeBron James υποφέρει από αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι εξαιτίας της τεράστιας καταπώνησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από πέρσι έχει και ισχυαλγία η οποία τον ανάγκασε να χάσει τον πρώτο μήνα της κανονικής περίοδου και να αγωνιστεί σε 60 από τα 82 συνολικά μάτς της regular season με τους Los Angeles Lakers. Να σας πω πάντως ότι ο The King φέτος θα παίξει στους Sixers και υπάρχει ένα απίθανο στατιστικό. Το 2003 έγινε draft ο LeBron James στο NBA. Ο The Jamer Nelson έγινε το 2004, ένα χρόνο αργότερα. Φέτος ο LeBron James στους Sixers θα είναι συμπαίκτης με τον Jamer Nelson Jr., τον ιό αυτού που έγινε draft ένα χρόνο αργότερα από τον ίδιο. Και μιας και λέμε για τον LeBron James, θα σας πω μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα. Όταν πρωτοπήγε ο πολύς ο Σουηδός, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής και πολλής που έχει παίξει σε Μίλαν, μου έχει ξεκολλήσει το μυαλό τώρα, τέλος πάντων, ο Ιμπραήμοβιτς λοιπόν, όταν πρωτοπήγε να παίξει στο Λος Άντζελες εκεί ποδόσφαιρο, ο LeBron James ήταν ήδη στο Λος Άντζελες Lakers και εν είδη ενέργειες αυροφροσύνης του έστειλε ο LeBron James παπούτσια δικά του, της δικής του φίρμας, ως δώρο για την άφιξη του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην πόλη. Ο μεγάλος Ζλάταν, που δεν σήκωνε πολλά-πολλά, με το που πήρε τα παπούτσια, τα υπέγραψε και του τα έστειλε πίσω.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι του ποίημα του Ναπολέων Λαπαθιώτη με το μελοποίηση Σάκης Σαμπατζίδης και ερμήνευσε ο Κέσσαρας Κίκης, ήρθε η στιγμή να σας πούμε καληνύχτα όσον αφορά το Fade Out. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Εδώ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στη διμερείς μας σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα ο κύριος Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οφειλεί της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ελλάδος που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι όπως είπε σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην οική τη Χαλκιδική η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνη όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες ημέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για σήμερα, 8 με 10 Παναγιώτης Μάνης και το fade out σας ενημερώνει καλύτερα από όλους. Χρήστος Χατζημίσης είναι μέσα στις εξελίξεις και μας τις μεταδίδει κάθε μισή ώρα και η αφεντιά μου Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια μάζεψα ειδήσεις και όσα θα συζητάτε αύριο το πρωί και θα σας χαλαρώσω μέχρι να αφαιθείτε στα χέρια του Μορφέα. Βέβαια, όσο καλοί και να είμαστε εμείς, αν δεν πατήσει το κουμπί ο Κώστας Σαββίδης που φροντίζει σήμερα τον ήχο, τίποτα από αυτά δεν θα έχει αξία. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα της ημέρας είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έδωσε και μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Καταπληκτικές εικόνες. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου. Μαγικό το τοπίο από πίσω από τον Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματικά χάζευα την ώρα που έβλεπα την ομιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και αντικρίζουν για πρώτη φορά την Ακρόπολη και μάλιστα σε αυτό το σημείο της μέρας που ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πραγματικά μαγεύονται. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών των ΗΠΑ απέτησε φόρο τιμή στην αρχαία Ελλάδα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως υπογράμμισε. Ειδικότερα ανέδειξε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μυστικιστική δύναμη που ασκούν οι Έλληνες της αρχαιότητας και αυτό επηρεάζει, λέει, και φαίνεται πάνω στη μνήμη τους. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Εδώ και 25 χρόνια ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο που βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δυσέγγονος επίκων που έφτασαν στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Κληρονομήσαμε από τους Έλληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει μια τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία, ένας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία η ομιλία του. Την έκανε και tweet ο Elon Musk. Την είδανε καμιά 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον ομολογό του, τον Έλληνα Υπουργό. Έγιναν και μερικές συμφωνίες πάνω στην ενέργεια, πάνω στα στρατιωτικά. Όλα προς όφελός μας ήταν. Κύλησε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε αυτή η συνάντηση.

Η ελληνική φιλοξενία είναι παγκοσμίως γνωστή, όλοι μιλάνε για αυτή και για να μην μας πούνε τσιγκούντες και αφιλόξενους, πήρε κάποια δώρα ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας και την καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Θα μείνω στην καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Πραγματικά, αν έχετε λίγο χρόνο, μπείτε να τη δείτε. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ σας είπα εντάχει κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν από αυτή την ομιλία, πήρε και τα δωράκια του. Το πιο ιδιαίτερο δώρο το πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τασούλα. Πήρε ένα βιβλίο με τον επιτάφη του Περικλέους, φυσικά στα αγγλικά, σε αγγλική μετάφραση. Είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση πάνω. Και αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής το έκανε αυτό στην ομιλία στον Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Ένα συμβολισμό δηλαδή. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα, ο Περικλής μιλούσε συχνά σε αυτή την περιοχή. Ωραίος ο συμβολισμός, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Τα εκτιμούν αυτά οι Αμερικανοί. Έχουν πάθος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αμερικής ως μάθημα επιλογής παίρνουν τα αρχαία ελληνικά ή την ελληνική ιστορία. Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και στην Ασία. Για να ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι κάποια μαθήματα που εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε και τα σνομπάρουμε.

Δυστυχώς πρέπει να μεταδώσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Η Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της και μετά βγήκαν όλοι στους δρόμους για να την υπερασπιστούν στην Ισπανία. Ουσιαστικά οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από εκείνη την μέρα και ο κόσμος δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, παραμένει στους δρόμους των μεγάλου πόλεων της Ισπανίας. Πολλοί λένε ότι η Μέρι Κάρμεν έριξε την κυβέρνηση του Σάντσεθ, οδήγησε δηλαδή σε πολιτική κρίση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Μια γυναίκα που έγινε φιγούρα και ηρωίδα ενός αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Ο 42χρονος είχε παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις ολόκληρη την Ισπανία. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίζονται, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας για την νυχτερινή βάρδια και με αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει πολύ καλός απόψε ο Άρης, αναφέρεται στο μάτς του Άρη με την Μπούργος για το Eurocup. Άραγε λέει, θα κάνει σε φταίει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή θα βαριούνται πάλι. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, σήμερα αγωνιζόταν ο Άρης για το Eurocup στο Palais des Sports, παρουσία του τεράστιου Νίκου Γκάλη αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο, ο οποίος μάλιστα όταν έγινε το γνωστό εθιμοτυπικό στην έναρξη του αγώνα του Άρη, πέσανε αυτά τα χαρτάκια, κυτρίνησε ο ουρανός. Μπήκε να μαζέψει τα χαρτάκια, παιδιά. Δείτε διαφορά νοοτροπίας. Φαντάζεστε ποτέ έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία να μπει να καθαρίζει το γήπεδο? Όχι. Ο κύριος Σιά όμως το έκανε. Ο Άρης κέρδισε με 93-80 την Μπούργκος. Μη σας λέει κάτι η διαφορά των 13 πόντων. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στα τελευταία 3 με 4 λεπτά ο Άρης κατέβασε τον ρυθμό, δεν προσπαθούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό σήμερα ο Άρης. Όλοι οι παίχτες, παίρνω πίσω όσα έλεγα για τον Μοκόκα τις προηγούμενες μέρες. Ο Τολιόπουλος πολύ σταθερός. Ένα μικρό προβληματάκι, λίγο στη φυσική κατάσταση παρατήρησα, δηλαδή πολλές φορές ζήτησε αλλαγή. Ο Δημητρίεβιτς πάρα πολύ καλός. Σταθερά ο Ρόμπινσον πάρα πολύ καλός. Ήτανε όπως πρέπει αυτή η ομάδα. Σύγχρονη, γρήγορη, αθλητική. Έβαζαν τα κορμιά τους για να πάρουν rebound όπως πρέπει, πραγματικά. Και μην υποτιμούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω αυτό για τον Στέφανο. Μπορεί το Eurocup να έχει πολύ δυνατές ομάδες, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και θα δυσκολευτούν πολύ οι μεγάλοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σε πολλές έδρες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν. Κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε ο Προμηθέας, κέρδισε ο Κολοσσός. Πραγματικά σήμερα μια πάρα πολύ ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Αν έπρεπε να βρω κάτι κακό για τον Άρης από τη σημερινή εμφάνιση, ήταν οι βολές. Παιδιά, σε ένα μάτς που θα είναι πολύ κλειστό, το να χάνουμε τόσες βολές μπορεί και να μας κοστίσει. Αύριο συνεχίζονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για τη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Επιστρέφει ο Σάρα στην αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και θα συναντήσει τον μέχρι για πολλά χρόνια προπονητή του, τον Ομπράντοβιτς.

Και θα συνεχίσουμε με την τρελή της ημέρας. Θα πάμε στη Χαλκίδα, όπου μία 37χρονη επιτέθηκε κρατώντας μια φαλτσέτα. Γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η φαλτσέτα, είναι αυτά τα μαχαίρια που χρησιμοποιούνται, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι κυνηγοί, είναι πολύ επικίνδυνα. Επιτέθηκε λοιπόν κρατώντας μια φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην σύζυγου της. Συναντήθηκαν στις 9.30 το βράδυ στη Χαλκίδα, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε στο δρόμο, πήρε τη φαλτσέτα και άρχισε να την κουρεύει. Την τραυμάτισε στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, φέρει κάποια τραύματα και στο πρόσωπο, κάποιες αμοιχές, και η κοπέλα είναι σε σοκ, καθώς είδε μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να χρησιμοποιεί αυτό το αιχμηρό αντικείμενο για να την κουρέψει με σκοπό φυσικά να την ταπεινώσει. Η 37χρονη προφανώς συνελήφθη. Η 23χρονη πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Είναι μια χαρά στην υγεία της, αλλά σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Και φυσικά περιμένουμε να μάθουμε την ποινή που θα αποδοθεί στο θήτη.

Έτσι, για να σας ανοίξω την όρεξη, αν πεινάτε ή δεν έχετε φάει ακόμα, να σας πω ότι έχει το δείπνο που παραχωρείται προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ψάρι, δεν μας λέει ποιο ψάρι, και θα κλείσουν με ένα γλυκό που θα έχει βάσει το αχλάδι. Φυσικά θα συνοδευτούν όλα αυτά από ελληνικά κρασιά. Ωραιότατο το βρίσκω το μενού, θα περάσει καταπληκτικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το τι θα φάνε στο δείπνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, πάμε στο Ray Dalio. Μπορεί να μην ξέρετε το όνομα, αλλά είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές στον κόσμο, είναι δισεκατομμυρίουχος, και σήμερα βγήκε και είπε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πράγμα θα καταφέρουν: θα καταστρέψουν την οικονομία. Φτάνουμε, λέει, στο σημείο που η φούσκα αρχίζει και σκάει. Στην Αμερική, που προσπαθούν να προλάβουν την Κίνα και τη Ρωσία στο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δαπανώνται τεράστια ποσά. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δανείζονται από τις τράπεζες είναι δύο: είτε κατασκευάζουν όπλα, είτε ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ray Dalio λέει ότι από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα επιστραφούν, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει χρήματα, και ούτε υπάρχει ένα σχέδιο για να βγάλει χρήματα στα επόμενα 10 χρόνια, καθόμαστε πάνω σε μια φούσκα που σιγά σιγά αρχίζει και σκάει. Να θυμίσουμε, λέει, ότι την προηγούμενη φορά που μια φούσκα έσκασε, και μιλά για τη στεγαστική κρίση, που όλοι αγοράζανε σπίτια και ανεβάζανε τις τιμές και παίρνανε δάνεια για να χτίσουν σπίτια που δεν υπήρχε κανείς να μείνει μέσα, η κρίση οικονομική κράτησε κοντά στα 15 χρόνια. Δεν νομίζω πάντως πως ο πλανήτης μας αντέχει μια τόσο κοντά δεύτερη οικονομική κρίση που θα κρατήσει και 15 χρόνια.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τους Αργεντινούς, καθώς ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Μάλιστα έβαλε και ένα γκολ, πολύ συγκινημένος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, έκλαιγε, μαζί του κλαίγανε όλοι οι φίλαθλοι κερκίδες, εκτός όμως από έναν που έκλαιγε έξω από το γήπεδο γιατί δεν κατάφερε να μπει. Αλλά γιατί δεν κατάφερε να μπει, νομίζω αυτή την είδηση θα τη νιώσουν πιο πολύ το ανδρικό ακροατήριο, αλλά θα τη χαρεί περισσότερο το γυναικείο. Ο συγκεκριμένος φίλος λοιπόν είχε αγοράσει 2 εισιτήρια, πλήρωσε 900 ευρώ για να δει το τελευταίο μάτς του Μέση. Όμως μια μέρα πριν, το προηγούμενο βράδυ, έστελνε μηνύματα σε μια κοπέλα που δεν ήταν η κοπέλα του. Είχε σχέση ο συγκεκριμένος κύριος και έστελνε σε μια παράνομη σχέση μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά πέσανε στην αντίληψη της κοπέλας του, η οποία για να τον εκδικηθεί πήρε τα εισιτήρια, τα έσκισε, τα έκανε κομμάτια. Πήρε τα κομμάτια ο κύριος αυτός, έφυγε από το σπίτι κοπέλα, σας ενημερώνω και για την κατάσταση της σχέσης τους. Έφυγε από το σπίτι κοπέλα, πήρε τα κομμάτια από τα εισιτήρια ο συγκεκριμένος φίλαθλος, πήγε στο γήπεδο, του έδειξε του αστυνομικού τα εισιτήρια, δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, δεν τον άφησε να μπει. Εκείνη την ώρα περνούσε μια κάμερα τηλεοπτική. Άρχισε να λέει την ιστορία του στον αέρα και έγινε σε όλη την Αργεντινή ρεζίλη. Οι παρουσιαστές της εκπομπής άρχισαν να γελάνε με το προσωπικό του δράμα. Για να σας δώσω και το τέλος της ιστορίας, η κοπέλα που του έσκισε τα εισιτήρια το συγχώρεσε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τη συγχώρεσε αυτός. Έφτασε η ώρα να σας πει ειδήσεις ο Χρήστος στις 11 και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμπάθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτή την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην προσφώνησή του, ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολυφίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 στο Αλεξάνδριο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και μετά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τη βία των ανηλίκων. Θα σας πάω στο αμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης, όπου μια 13χρονη βίωσε μια κόλαση. 8 ανήλικοι την παρέσυραν σε ένα γήπεδο και άρχισαν να την χτυπούν, να τη χαστουκίζουν και να τη στραβάνε τα μαλλιά για να τραβήξουν βίντεο και να το δείχνουν μετά στην παρέα τους ή να το ανεβάσουν στα social media και να δείχνουν πόσο φοβεροί είναι. Φυσικά συνελήφθησαν, όχι όλοι, 2 αναμένεται να συλληφθούν και οι υπόλοιποι 6 δράστες. Το κορίτσι είναι σε σοκ, έχει προβλήματα με το να επιστρέψει στο σχολείο γιατί φοβάται. Να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση, να αρχίσουμε να δίνουμε ποινές σοβαρές και στους γονείς πλέον. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη βία ανηλίκων. Κάποια στιγμή πρέπει και οι γονείς να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους, να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη, ότι όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καταστρέφουμε ζωές. Ρώτησε κανείς αυτό το κοριτσάκι αύριο μεθαύριο πώς θα πάει στο σχολείο? Όχι. Αυτοί θα συνεχίζουν, θα πάρουν κάποιες ποινές αστείες. Ας τους αποβάλουν από το σχολείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβετε, σήμερα, εκτός από το κορίτσι του Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά 12 και 13 ετών, υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο. Σήμερα, εκτός από το κορίτσι του Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά 12 και 13 ετών, υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο.

Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου βρεις το smooth operator, γιατί το ζητάει η Ελισάβετ, που σήμερα έχει γενέθλια και λέει: δεν γίνεται να μην μου ευχηθεί η αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίστε έτσι, γιατί είστε η πιο ωραία βραδινή παρέα. Σου ευχόμαστε να είσαι χιλιόχρονη, υγεία και ανεμελιά, να περάσεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έχεις μπροστά σου τόσο ωραία, που κάθε χρόνο θα εκπλήσεσαι. Μην έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Κάθε χρονιά που περνάει να τη ζεις και να είσαι χορτάτη. Πραγματικά υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Όλα εύκολα να τα βρείτε στους δρόμους σας. Δεν είναι μόνο όμορφη η Ακρόπολη που είδαμε σήμερα στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά ιστορικά μνημεία που προσελκύουν τους τουρίστες και τα βρίσκουν και πάρα πολύ όμορφα. Καθημερινά συναντάω κόσμο που εκπλήσεται από την ομορφιά της Ρωτώντας και ρωτάνε να μάθουν την ιστορία της. Σήμερα η Λίνα Μενδώνη είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μίλησε για έργα που θα γίνουν γύρω από τα Βυζαντινά μνημεία. Έδωσε και μια είδηση ότι ξεκινάνε τα έργα για να φωτιστούν ο Λευκός Πύργος και τα Βυζαντινά τείχη. Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Ένα σημαντικό έργο για την ομορφιά της πόλης. Μια υπέροχη βόλτα να κάνετε στα Βυζαντινά τείχη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τα βράδια. Και το Σάββατο έχουμε την τελετή παράδοσης ενός ακόμη ιστορικού μνημείου, του τεμένου Χαμζά Μπέι. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως Αλκαζάρ. Θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η τελετή απόδοση του μνημείου στο κοινό και ώρα 7 η ώρα, και θα είναι εκεί και η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη. Γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα ιστορικά μνημεία μας. Έχει αυξηθεί και ο κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία μας. Αρκετά κιόλας. Σε μια αύξηση της τάξης του 10%. Οπότε, ό,τι γίνεται για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία της πόλης είναι σε καλό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπι υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Συνεχίζονται οι φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσο κρυώνει ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία, όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει να κλείνεται μέσα στις αίθουσες του κινηματογράφου για να βλέπει ταινίες. Αν και τα θερινά σινεμά και φέτος σπάσανε κάθε ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη, sold out οι περισσότερες προβολές που γινότανε, ακόμα και καθημερινές. Τετάρτη λοιπόν βγαίνουν καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Διαλέξαμε δύο, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson, τον οποίον δεν θεωρώ καλό ηθοποιό, μάλιστα τον θεωρώ κακό ηθοποιό. Του δώσανε το ρόλο του Batman και ο άνθρωπος έπαιξε λες και έπαιζε στους Power Rangers. Είναι ένα crime thriller η ταινία, Prime Time λέγεται. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Την είδαμε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026 και πήρε καλές κριτικές. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία, Prime Time. Και η δεύτερη ταινία που σας προτείνουμε είναι το The Social Reckoning. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Hagen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Η κυρία αυτή προειδοποιούσε από το 2000, από την αρχή του Facebook, ότι το Facebook καταγράφει τις συνήθειές μας και τις εκμεταλλεύεται για άλλους. Μίλησε ανοιχτά, έγινε δίκη, δεν καταλήξαμε πουθενά βέβαια. Πάρα πολύ ωραία η ταινία, The Social Reckoning. Και αφού μιλάμε για κινηματογράφο, σας είχα πει τις προηγούμενες εβδομάδες να πάτε να δείτε την καινούργια ταινία του Tom Cruise, το Digger, του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Οι γνώμες δεν είναι καλές, διχάζονται. Λένε ότι δεν είναι καλή ταινία. Ενώ μας είπαν το Hollywood ότι θα του δώσει Όσκαρ φέτος του Tom Cruise, είναι απογοητευτική η υποδοχή από το κοινό. Έχει κόψει μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι παραγωγοί μιλούν για απογοήτευση, για καταστροφή μιλούν. Υπολογίζανε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Την πρώτη μέρα μάλιστα έκοψε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Πάρα πολύ λίγα εισιτήρια για Tom Cruise. Έχουμε συνηθίσει να φέρνει πίσω δισεκατομμύρια σε κέρδη. Να δούμε αν θα μπορέσει να αναστρέψει την πορεία η τελετή των Όσκαρ που θα γίνει το Φεβρουάριο. Γιατί η τάση του κοινού φαίνεται ότι δεν την εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη ταινία.

Η Δέσποινα λέει θέλει να δει οπωσδήποτε τον Τίγκερ με τον Τόμ Κρούζ. Ο Χρήστος διαμαρτύρεται για τις τιμές των εισιτηρίων στους κινηματογράφους. Χρήστο, έχεις δίκιο. Είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά όλα έχουν ανέβει. Οι τιμές στα εισιτήρια θα μένανε σταθερές. Αλλά μια οικογένεια, ας πούμε, τετραμελή, αν πάει με παιδιά, θέλει τουλάχιστον ένα 60-70. Παλιά ο κινηματογράφος ήταν ευθυνή διασκέδαση για τον κόσμο. Τώρα κοστίζει, είναι η αλήθεια. Ιστορίες όπως η παρακάτω που θα σας πω τώρα δίνουν ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στον κόσμο. Θα σας πάω στη Φιλανδία. Ο Κάρι Βάλντεν το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Ήταν νέος, ήταν 21 ετών, είχε τελειώσει μόλις τη στρατιωτική του θητεία, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του του ζήτησε διαζύγιο, περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Μπήκε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να πάρει ένα τηλέφωνο και εκεί βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Δεν σκέφτηκε να το επιστρέψει, το πήρε και έφαγε όλα τα λεφτά του εκείνο το βράδυ μεθώντας με τους φίλους του και πίνοντας μπύρες, όπως λέει. Τα χρήματα ήταν αρκετά, ήταν 280 φιλανδικά μάρκα, μεγάλο ποσό για την εποχή, είναι περίπου 500 ευρώ σημερινά. Ήταν μια απόφαση που την πήρε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκε λίγο να τα επιστρέψει, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να τα επιστρέψει, αλλά επειδή ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, προτίμησε να τα ξοδέψει. Τα χρόνια περνούσαν, οι τύψεις όμως δεν έφευγαν. Αποφάσισε να ξαναπάει στην πόλη που τα βρήκε, συγκεκριμένα στο Λάχτη, και να δώσει 850 ευρώ σε ένα κέντρο καταφυγής και προστασίας γυναικών και παιδιών. Εκτός αυτού, δημοσίευσε αυτή την ιστορία στα κοινωνικά δίκτυα για να βρει τον κάτοχο, τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, και να τον βγάλει έξω και να του κάνει το τραπέζι και να πιούν ένα ποτήρι κρασί. Και να του ζητήσει συγγνώμη που δεν του επέστρεψε τότε τα χρήματα, σε περίπτωση που όντως τα είχε ανάγκη. Δεν είχε εύκολη ζωή ο συγκεκριμένος κύριος. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο. Πέθανε και η σύζυγός του από καρκίνο. Κουβαλάει τις αναμνήσεις μια ολόκληρη ζωή και αποφάσισε πως από εδώ και πέρα θέλει να κάνει μόνο το σωστό και το καλό.

Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. 2 ώρες πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε τον ήχο τώρα. Τη θέση του έχει πάρει ήδη ο Τάσος Τριανταφυλλού. Για τις υπόλοιπες ώρες θα κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοί. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοί αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Αντιμέτωπος με 5 κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 7 συλληφθέντες για την τεράστια απάτη στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλι, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Στα αθλητικά, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 σήμερα στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.